0: Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, τοπικά στα Πελάγιο σε Πταμποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Σωτηράκι από το ύπατο της Θήβας. Κυρία Βάσο Χατζή. Τραγουδάει Νικολόπουλο και Παπαδόπουλο. Παράνομη αγάπη σκοτεινή. Ζωντανά μέσα από το Αλεξάνδερ.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν το Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
2: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
3: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως το Πασχάλη Ντεμπλή.
2: Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
0: 1996, Τσάου Αντένα. Η Μαντώ με τον Πασχάλη και τον Γιώργο τον Μαρίνο. Αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Είπαμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμού, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Τρόπους για την ενίσχυση της διμερού στρατηγικής σύμπραξης θα συζητήσουν στη σημερινή συνάντησή τους στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την εφαρμογή της σχεδόν ενός έτους εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει απειλήσει με νέους δασμούς αν δεν γίνει ως τις 4 Ιουλίου. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της τελευταίας νιοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα μιας επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Άρχοντα Λεύ, άλλο ένα τραγουδάκι. Μόλις και φορτώσαμε και τα τρία αμάξια μου και πάμε για επιστροφή πακέτου σήμερα όλοι μαζί. Πού πάτε, στις Λιβανάτες ή πάτε να ξαναφορτώσετε? Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σημάδι στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, και στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού. Και μαζί με όλη μου την αγάπη το αφιερώνω και στο γιο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, φίλε μου. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, λέει, παιδί μου, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Θεσσαλονικιός.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, στο Μιχάλη, τον Τζακίρι. Καλό δρόμο να έχουμε, λέει ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Εγώ στάπα και στον αέρα τη μέρα που είχες γενέθλια, αλλά προφανώς εσύ θα φόρτωνες ψαράκια και δεν άκουσες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη του Μπαρμπαρέζο, καλό υπόλοιπο σε όλους. Και τι έχουμε μετά? Α, Βασίλης Καράς, φυσάει η μοναξιά. Αν και εγώ θα το αφιέρωνα, το έφυγες φίλε.
1: Ξέρεις τι είναι να νυχτώνει και να είσαι μοναχός.
0: Αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος στον Καϊάφα όταν έφυγε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και τι έχουμε? Α, την τραγουδάρα του Καρόπουλου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Λεβίδι. Χαρίζει σε μια Κροάτρια, λέει, που ακούει στην Κορινθία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μακρόπουλο, κάτι τέτοιες νύχτες. Για πάμε.

Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει και ο Μαυριδόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτο Διονυσίου και Μέρη Μαράντι. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός, Νίκο πες μου πότε είναι, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στη Νέα Καλλικράτεια. Την ξέχασα αυτή την αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, το είπες Μαυριδόπουλε με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, ξέχασα να πω ότι ο κ. Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Πλησιάζουμε τη συμπλήρωση τριών μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή, όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, ένα και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε αλαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα οπωροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρισης της συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστείας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεμαραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό. Μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από μας, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες. Αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης. Δηλαδή στην ίδια θέση έχουν. Και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως, η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεμπιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αλλάζοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών.
Πάντως, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία όπου προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντες θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη, μάλλον μετά Χριστόν, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. Το 1825 ο Ιμπραήμνικα τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα. Τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ, ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού site, ο Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως, θυμίζω, δύο μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρε της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία 1 της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούντι Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Bournemouth. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέριδες παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη City να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης σε 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο superstar που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος Σταρ έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέους που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου, που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των ΗΠΑ προώθησε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα, οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονταν γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα έχει έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρατηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα 110 δολάρια, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για 200 για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχαλία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Παναλίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένια, λοιπόν, ανθίζει το θαλασσοεμπόριο μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από συλλήψεις και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο, γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένια. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριοί άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια ημετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχο σε όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το Τράμπο Σίδιν της Κιτάλης στον Πούτιν, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, και νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το που ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής.
Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμανλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων ψητάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, την κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδος δηλαδή στη σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο οι πόντιοι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι και βεβαίως

μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου τα και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθοδευσή για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ριζοσπαστής. Παγίδες θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρηλυκή επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάιου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα, είπε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωποπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν, και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόκθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κ. Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1.000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης για το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα κι εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς. Αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο 7 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη.
1: Δυνατός,
0: βράχος. Δυνατός. Άτεγκτος.
1: Δυνατός. Δηλαδή, τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται. Λοιπόν,
0: γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλή, κάνει κρύο.
0: Καλή, ναι. Καλή 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή. Έριξε καντάρια.
1: Σε εμάς κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήταν όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία βροχή. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω. Από χθες έβγαινα. Δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου. Ναι. Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο Θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφοράς.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κατά. Μέσα στα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Είναι χειρότερο. Χειρότερο.
0: Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε κι εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια.
1: Μήπως και βρούμε.
0: Ναι, μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύε, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πέστρε, Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Πελάγια θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το ρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι,
0: τσιθερμές, η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λίθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως. Ναι.
0: Δεν είναι μία λίθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, ναι. Όχι. Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: καλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις
0: μέλισσες.
1: Θα
0: μέλισσες.
1: Πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουν οι μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες, σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει ζωή.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν την εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνησες ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία το 2002. Αυτό έχουν φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία.
1: Αυτή θα
0: άκουσε με τώρα στην ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα. Ωραία. ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Ναι. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι γιορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 εξαρτοποιήθηκε.
0: Ναι, τι.
1: Τιμοριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμη.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τι είναι. Η μέρα μνήμη στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Ματοκύλησαν τη χώρα από το 75 στο 79.
0: Μην μιλάς έτσι για τους Ερυθρούς Χμέρ.
1: Πώς να μιλήσω.
0: Λίγο
1: από την Γλυκούλη δεν ήταν οι Ερυθροί Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλές. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μου έρχονται στο νου κάτι νεκροκεφαλές στη βαγμένε, α πούμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Γιάννα και τον φίλο μα το Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμού. Θερμοκρασία 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Της άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγής του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μας στέλνει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μ' αρέσουν.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Η Λιδία που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
0: Α, ωραία.
1: Και, άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο.
0: Τώρα. Ήθελα να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά. Η μυρωδιά
1: εντάξει,
0: αυτή τώρα, ήταν από τα χνότα του.
1: Σταμάτα, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ήταν από τα χνότα του κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
1: Καλά, θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει. Και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά.
0: Γιατί μας παρακολουθούν, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κάτι αλαφρό και ότι που ακολουθεί στο Facebook ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Λοιπόν.
0: Φτιάχνομαι.
1: Ναι, και φτιάχνεται. Για να το εξηγήσω εγώ. Είναι και του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
0: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
1: Όχι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει τζογαδόροι να έχουν Άγιο.
1: Μα τον Άγιο, δηλαδή βάζω 500, μα τον Άγιο. Λοιπόν και γιορτάζει.
0: Τα βλέπω.
1: Και ο Αυστραγγυλές, εσύ γύσεις. Ο Αυστραγγύσιλος, παιδί μου. Μωρέ.
0: Εύκολο είναι, Αυστραγγύσιλος. Καλημέρα κύριε Αυστραγγύσιλε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στη Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία. Οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθείς.
1: Αλήθεια.
0: Την επόμενη φορά που θα πάω θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείται τώρα, δεν είχατε ίντερνετ.
1: Να κάνει μετάφραση.
0: Αυτόματο μεταφραστεί.
1: Φαντάζομαι,
0: από αυτά τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμω.
1: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
0: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμού και συννεφιά. Έχει παρεμβολέ. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
1: Την υγρασία είναι.
0: Στην Πτολεμαϊδία τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
1: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
0: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε στην Πτολεμαϊδία. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
1: Κουράστηκε.
0: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
1: Κουράστηκε.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: λέει
1: είναι
0: η Κατερίνα ότι θέλει το ενδιάμεσο.
1: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματίζει.
0: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κορυφαία από το μαγιάτικο χιόνι.
1: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
0: Θέλουμε τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15. Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης Μάξιμος.
1: Παιδιά, έρχεται.
0: Έρχεται το μετρό και σε εσάς.
1: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
0: Γιατί λέει καλά.
1: Γιατί Καλαμαρία. Καλαμαρία και Αρέτσου.
0: Καλά.
1: Ναι,
0: Μαρία.
1: Και Αρέτσου μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επόμενη στάση, Αρέτσου.
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο. Στην Κοτήλη, ο κύριος Κώστας. Τέσσερις. Τι ωραία θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν το 325, ναι, σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν, φυσικά, για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Ακού αγωνίες όμως που είχαν τότε.
0: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε τον αριανισμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ή το άλλο. Υπήρχε σχίσμα στην Εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν είχαν άλλες.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
0: Έχεις διαβάσει.
1: Ε?
0: Έχεις διαβάσει.
1: Έχω δει.
0: Να, έχεις δει.
1: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
0: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιά και τη Μεσσηνία.
1: Oh, ναι, ναι.
0: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
1: Βέβαια. Παπαμιχαήλ.
0: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
1: Ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας. Γιατί δεν τον έπαιξε άλλος.
0: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοιο πράγμα. Υπήρχε Διεθνής Υπηρεσία.
0: Το 1894, όχι.
1: Διώξεως των Αναρχικών.
0: Αυτό, ναι.
1: Με το οποίο του ζητείτε, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες. Το 1894 τώρα λέω. Ελλήνων Αναρχικών.
0: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
1: Ναι.
0: Το 1894. Ναι. Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
1: παγκοσμίως. Ναι.
0: Το 1894.
1: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
1: Και πράξεις, να σου πω, ναι, και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνή κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να είσαι, να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
0: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις σύνθημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, είσαι αναρχικός. Ναι. Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
0: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός είχε τέτοιο όνομα. Δηλαδή, δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα με λένε Πλωτίνο.
1: Ναι. Δηλαδή κάνανε, ναι, μία μάζοξη.
0: Το διάλεξε μόνο του.
1: Όχι, αυτός. Πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία, να, Πανταζή.
0: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
1: και Μαρία.
0: Αυτό περνάει κάτω από την.
1: Ναι. Πρόσεξε τώρα.
0: Καταλαβες.
1: Και σου λέει, κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και λένε, έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να του αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον πει στον Πλωτίνο.
0: Πείτε Μπάμπι. Πείτε κανένα όνομα.
1: Εγώ όλους Μπάμπι τους.
0: Λοιπόν, το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη του Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Σκίσαμε.
0: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι.
1: Πόλεμο ήταν.
0: 6-23.
1: Σπατήσαμε κάτω.
0: Το 1996. Υπάρχει πέρασε στην ιστορία, εντάξει, το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
1: Ναι.
0: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
1: Κολυμπηθρόξυλο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, τους ξεκλήρες όλους.
0: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνει πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, είχε γενέθλια, αν ζούσε σήμερα, ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε γεννήθηκε James το 1769.
0: Ναι. Ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
1: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1990.
0: Ο Παπαφλέσσας, σας είπαμε, στο Μανιάκι. Έφυγε.
1: Τον χάσαμε σαν σήμερα.
0: Το 25.
1: Ναι, ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και τον Νίκη Λάιτα.
0: Τι ήταν, πες τι ήταν ο Δαμασκηνός.
1: Αρχιεπίσκοπος.
0: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Και αντιβασιλέας.
1: Ναι. Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Γνώμησα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
0: Και εγώ, ρε, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
0: Κι εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
0: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
1: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα?
0: Ναι,
1: δεν είμαι πιο ποιος ο Σένα είσαι.
0: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Πάμπλουτος. Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχουν δημιουργεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
1: Πολυνίκης. Αυτά
0: τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
1: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
0: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάρει πολλά.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το τι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν οι άνθρωποι, ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πιάτσικα.
1: Ποιοι αναρχικοί εδώ τώρα το
0: υπήρχαν
1: σήμερα
0: σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστόσα της τότε σοβαρής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνεις εν πλον, μπορείς να τον φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Το πλωτίνος μπορεί να βοηθάει το...
0: Τι να πει.
1: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν νομίζω
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι όνομα...
0: Ναι. Τέλος πάντων, εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξε
1: μπορεί,
0: ένα όνομα
1: μπορεί
0: που να ξεχωρίζει.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πήγε 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε, ωραία πως έχουμε να πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ η Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στένο του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Για τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανο ουρανό και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από στη διαδρομή, από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ, ναι, που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το καλοκαίρι με τους 40 βαθμούς. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρίς βροχή και 12 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, δεν μας λέει που ακριβώς είναι, αλλά είναι στη νίκαια της Λάρισας, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριος Σταύρος έχει την απορία. Εσείς, παιδιά, σας ακούω τώρα το πρωί, που ξυπνάτε τέτοιες ώρες, ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε κι άλλη δουλειά? Έχουμε κι άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε κι άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα, που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός, ε.
0: Από τα φορναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες αίρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον Φούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοποιούς, από το Δημητρίτη Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποιοί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου κάνει εντύπωση?
1: Να μην το πω. Γιατί... πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι το Βόρειο Λονδίνο, δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την οσμία εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση?
1: Ναι, εσένα τι σου έκανε?
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ζώα.
1: Καλά.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία, ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε, παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε, μην έρχεστε σε εμάς, εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί, οι οποίοι έχουνε τόσο, το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα, που φορούν και μουτσούνες ώρες-ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ. Αυτό ήθελα, είναι μία από τις απορίες που έχω. Δηλαδή, πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα, Μπάμπη.
0: Σανό τρώνε πολύ.
1: Πούμε,
0: αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπη, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι. Άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι. Λοιπόν, και του λες, Μπάμπη, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέω, δεν μπορώ, έχω να βουσκήσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι. Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το χαμετυπίο της Συνουδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Γιατί... η απόφαση Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε...
0: η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή
1: όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Patriot στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με...
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από
1: έλεγε
0: τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Κύριο
0: ναι, Σπύρο. Ναι, βέβαια. Α, βέβαια.
1: Α,
0: το θυμάμαι.
1: Μπράβο,
0: εγώ, βέβαια.
1: Γιατί κάποια άλλη αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εμείς.
1: Πάμε.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι. Πώς διασκεδάζει, τι κάνει δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι...
1: προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις?
0: Είναι πουμουχικά.
1: Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε, το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. όχι, αισθάνεσαι
0: ναι,
1: κροκόδιλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σιδερία να αρκεί.
0: Αυτό ας πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα. Δίπλα είχε έναν κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε έναν τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήτανε λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτωκιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε, γκρεμίσανε τον τοίχο. Ωραία, κρίμα, ωραία. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολητοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα τέτοια.
1: Εξαρτάται, αν είναι οικόσιτοι.
0: Δεν είναι, ναι. Λέει, αυτός
1: ζούσε φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτός τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρο να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό, βοδιού, που λέει η Καταρίνα. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου κτλ. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να ήμουν το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη.
1: Αυτό
0: και...
1: του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας
1: ταιριάζει. Αυτό του ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα,
1: ναι,
0: κύριε, ναι, Κωνσταντίνα.
1: Πάντω,
0: ναι,
1: γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή, μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξο θάνατο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν
0: διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις,
1: ε,
0: και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά,
1: ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις, στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις, συνομιλίες, ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια, βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Κτλ. Και τους την έχουν στημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν και άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα, εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του Ορμούς και να έχουμε τα υπόλοιπα που... Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του Ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Γιατί για μας,
0: η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίεβα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι. Πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισιώσουμε.
0: Αυτό. 4 με 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραία κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιο να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκ μέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε. Όχι. Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις ότι έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Αυτό το G7.
0: Αφού είναι πρόεδρος του
1: Eurogroup. Αφού
0: είναι Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε ώρα Παναγία θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα.
0: Α.
1: Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ
0: το,
1: μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι.
0: Τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντλία της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από οδήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα. Στην τράπεζα. Καταθέσεις. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
0: Ωραία.
1: Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι. Εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ. Ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζει
0: πολύ λόγο.
1: Φερρυπίν,
0: ναι.
1: Σου λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν. Και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι,
1: αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000. Δεν γίνεται. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά. Λέει, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει σας. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι.
1: Το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι

0: πρόβλημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τις βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή παλιά τουλάχιστον παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτε τούβλο πίσω από τον
1: προμηθευτή. Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τάξη εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσα χιλιάδες ευρώ. Διαλέγεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Mm. Αλλά δεν γίνεται, σου λέει, θα
0: γιατί
1: κάνεις αίτηση.
0: Έχουν, όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να αδειάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, ας πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5-900. Θα το δέχανταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα. Ναι. Δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Έπρεπε να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Cavaliers.
3: Και τους Knicks. Κέρδισαν οι Knicks, ρε παιδί μου. Τους λέω τελείως το μάτι στην παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Knicks.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσεις να μιλάς για τους Knicks αυτό, ρε.
3: Θα μιλήσω κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
3: Όχι, όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει βαρεθεί να με ακούει. Σήμερα είναι εξετάσεις Πίζα για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα, έξεταση πίζα.
3: Για να μην δώσει κατά πίζα.
0: Σε θυμάμαι, είναι... πάντως, σε θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια
0: στις
3: έγκονά μας δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι,
0: είχατε,
2: είχαμε μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Να πούνε παιδιακοί άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να θέλει ένας γονιός να πει ρε παιδί μου, ρε, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλους χώρους το ΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορέ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση. Να δω. Ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει, δεν στο απαγορεύει.
3: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και
0: είναι.
3: Και
0: στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν
3: πιστεύω
0: θα έχει
3: άλλο
0: να γίνει εξετάσεις.
2: Η
3: εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά οι γονείς να βάλουν τα συμπεράσματά τους, δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Αντάλλαγα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή?
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
2: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
2: θέμα
1: είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι ότι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες.
0: Φαντάζομαι.
3: Και αυτή επιχείρηματα έχει.
0: Ναι.
3: Και η νίκη του κ. Νασίου έχει περίεργα.

0: Ταυτότητα ή αντίστοιχα είναι και αυτά τα έπιχια. Αντίστοιχου βεληνικού τέλος πάντων είναι τα τέτοια.
1: Δεν θυμάμαι γιατί μας είχαν πει πέρσι.
0: Είναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
2: Παιδιά, αυτά τα βλέπω, τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σας, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του αιωσφόρου κάτω από τη γη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
3: Θα στείλουμε
2: αυτή η είδηση.
1: Μου Διονύσης, παιδιά,
3: μου γνώρισε ο Διονύσης.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή έχει δει ο Κατρίνα, με συγχωρείτε, θα μείνει αυτό. Συγγνώμη, ο Διονύσης, να πει για τις ΟΣΜΕ.
2: Παρακαλώ, όχι.
0: Βρήκα την ανακοίνωση της ΟΣΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
2: Αυτό.
1: Είναι ένοχες.
0: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Εντάξει, το ΩΣΑ εξετάζει, δεν της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
2: Ναι. Δεν έχει σημασία.
0: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μην γίνει και κάτι κακό. Μην μας πει κάτι κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
2: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Καταλαβες. Να το.
3: Δεν το είχα σκεφτεί
0: έτσι. Τα σχολεία γίνονται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
1: Μα και αλλιώς δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
0: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις, τέλος, δεν θέλουμε τίποτα.
1: Όχι,
0: δεν κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
2: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
0: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίησης του σχολείου. Την απορρίπτουμε. Ναι. Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι.
2: Ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο τάδε που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Πρότευση, για παράδειγμα, στις εξετάσεις. Οπότε.
0: Δεν θέλουμε να προτεύσει.
1: Δεν
0: θέλουμε
1: να προτεύσει.
2: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν. Να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το. Το φαίνεστε είναι η ουσία.
3: Αυτό, ναι, γιατί.
1: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
2: Τι. Δεν ψάχνει όλο ο κόσμο χθε να βρει από πού προέρχεται αυτή η
3: μυρωδιά. Τα χνότα
2: του αιωσφόρου ήταν. Του κάτω από εδώ.
3: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης, που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίοι τύποι.
2: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
3: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
2: Να
3: γιατί...
2: ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
3: Ναι.
1: Από πει.
2: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
1: Παναγιώτης.
2: Γιατί.
0: Παχλημίτζος.
2: Μήνα.
3: Παχλημίτζος.
2: Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω, δεν μπορώ να πω παραπάνω.
3: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ξέρεις και δεν λες, αυτό είναι σημαντικό.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσης. Όχι ιδιαίτερα, αλλά βάζουν διάφορα πράγματα.
3: Καλά το λες, αδερφέ μου, δεν είναι υγραέριο, είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω, ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ,
2: αυτό.
3: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό, είναι το ίδιο που έκαιγαν στη Γέννα. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
2: Ο άλλος δεν βάζει ολμέ ακόμα.
3: Δεν διάβαζε ολμέ.
1: Είναι βιβλία επιστημονική.
2: Δεν δίνει καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
3: Ναι.
2: Αυτό.
3: Και έχει πάει και 58.
0: Πάμε. Αύριο θα
1: είναι πολύ ωραία. Ωραία, περάσαμε. Και εμεί
3: είναι γέννα.
2: Γέννα,
3: τι είναι.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Διονύση.
1: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, καλά. Τι
1: πολύ καλά, πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν.
0: Ο φίλος
1: μας από το Μεσολόγγι. Καληνημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
0: Με εσπρεσάκι βλέπω.
1: Και δίπλα το εσπρεσάκι. Μια χαρά. Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
1: Με μαχαιροπύρουν.
0: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει,
0: γιατί okay.
1: Στο σπίτι. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως θα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζω ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς, κράτος εν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει. Το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
0: Τι είπατε τώρα.
1: Ναι, πάνε για 2-20.
0: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
1: Ναι.
0: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
0: Ναι. Ήπιο δέμα,
1: για τα κεράσια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ημαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια 23 ευρώ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ένα οποροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
0: Μπορεί να είναι. Πώς το λέει, μπουτίκ.
1: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιος ξέρει.
0: Ναι.
1: Να πληρώνει του κόσμου το ενίκιο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Κατάλαβε. Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρο και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 8 μου. Που λέει ο λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα.
1: Τι άλλα γίνονται.
0: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί, υποτίθεται, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Λέγανε ότι δεν πήγε να καταθέσει τις υπογραφές ακόμα.
1: Ναι.
0: Που, γιατί μαζεύαν υπογραφές. Θυμάσαι που το είχαμε δει σε βίντεο.
1: Το είχατε δει, ναι.
0: Ναι, ναι. Κυκλοφορούσε παντού στα social.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην μαθευτεί το όνομα.
1: Α.
0: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
0: Δεν θέλει έναν έκπληξη.
1: Αν θέλει. Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά της.
0: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
1: Πού?
0: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
1: Ο κύριος. Αυτός. Του κυρίου Πούτιν. Ο
0: ομογενής.
1: Όχι, ο δημοσιογράφος.
0: Ο κύριος Αυγερινός.
1: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
0: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε ότι.
1: Πήραν εντολή για να κάνουν το κόμμα.
0: Αυτό. Ναι. Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
1: Ναι.
0: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και της έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, γιατί λέει: γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
1: Ναι.
0: Λέει: εδώ είμαι, παντού είμαι.
1: Ναι. Τι θέματα.
0: Υπάρχουν νευρούλια.
1: Έχουν νευρούλια αυτοί. Νευρούλια στη Βουλή.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός υπουργού είχε σχέσεις
0: με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη.
1: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ βουλευτή.
0: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
1: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
0: Και νυν
1: βουλευτή, αλλά πρώην
0: υπουργού.
1: Του Αρείου Πάγου. Ήταν του Αρείου Πάγου.
0: Και υπουργός.
1: Δικαστής.
0: Ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα.
1: Όλα αυτά γιατί τα είπε? Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Η οποία ήρθε τελικά. αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
0: Ναι.
1: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τη έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομπλινάκα.
1: Ναι.
0: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κομπλινάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου. Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομπλινάκα, τι λες. Κωνσταντοπούλου. Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομπλινάκα και είναι συγγενής με την Κομπλινάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομπλινάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά.
1: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
0: Στη Βουλή.
1: Ή στη Βουλή, ναι. Έτσι. Ναι.
0: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομπλινάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις. Κομπλινάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
1: Εντάξει. Ναι. Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι η ψηφοφόρη, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το επίδικο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι του είπε. Ή τι της είπε, ας πούμε, διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Πολλά νεύρα.
1: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε, έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλονα. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
0: Έτσι γίνεται.
1: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
0: Πολλά πράγματα.
1: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός. Ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και 14 ή 17 ανάλογα με την ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια 23 και παλάβωνες και έλεγες πού ζω, ζω κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καφέ μας.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ελληνικός. Με 3 φουσκάλες, 4. Έχει, βλέπω.
0: Ωραίος ο
1: καφές. Έχει ένα κενό στη μέση.
0: Είναι
1: τι
0: πολύ
1: σημαίνει,
0: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Να.
0: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για την άρση της ασυλίας.
1: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι,
1: πάλι,
0: ναι, ναι. Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
1: Ναι.
0: Από την έδρα.
1: Ήταν προέδρευε.
0: Είναι αντιπρόεδρος. Ναι, ναι, και προέδρευε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεση του, ναι, και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Και. Είναι αυτό, είναι.
0: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
1: Α, επειδή ήταν μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
0: Και το, λέει, δεν μπορείτε να προεδρεύετε. Έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άιδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
1: Η απαράδεκτη πράξη είναι.
0: Έχετε μεροληψία και τη λέει ο Γεωργαντάς, σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα, ναι, και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Όντως.
0: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
1: Ναι.
0: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
1: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
0: Ναι, να βοηθήσουμε.
1: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
0: Για το που προήλθε.
1: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
0: Τι?
1: Μάθαμε τι δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μαθεί, είναι.
0: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε. Επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
1: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
0: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί.
1: Δεν είναι από την Ψιτάλια, δεν είναι από εδώ.
0: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Παιδιά μου, είναι από την Ψιτάλια, ας πούμε, λέγαν όλοι.
1: Παιδιά, είναι
0: τα λέγανε κάποιες, και έτσι.
1: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι.
1: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
0: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεωκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
1: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
0: Όχι.
1: Ακόμα.
0: Απάντηση όχι. Ναι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο, ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε πο-πο-πο. Να το πω.
1: Τι ήτανε.
0: Πο-πο-πο.
1: Πο-πο-πο ήτανε.
0: Ναι. Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
1: Τώρα, άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
0: Πήγαινε χθες το βράδυ.
1: Πάει στο Πεκίνο, χθες το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
0: ναι,
1: τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Άρα δώσαν μεγάλη. Ναι. Καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
0: Πόσες είχαν?
1: Τις ίδιες.
0: 150 και 150.
1: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι.
0: Πώς,
1: αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
0: Ποιοι?
1: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αυτό, ναι, είναι το συμπέρασμα,
0: ναι,
1: να τα έχουν καλά με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς, έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη.
0: Όχι,
1: ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά, θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, δίστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ησυχά.
0: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Εντάξει, δεν κάνουν προγραμματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια, απλά.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με, και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
0: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
1: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει.
0: Α.
1: Με ποιον τρόπο θα γίνει. Ναι. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ναι. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του.
0: Ναι.
1: Τη λίθινη εποχή.
0: Ναι.
1: Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
0: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
1: Επιστρέψουμε. Ναι.
0: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Καλπάκης.
0: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θα πάει.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
1: Ναι. Αλλά θα πάει στο κόμμα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, πού να ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News.
1: Ναι.
0: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε ο κ. Φάμελος.
1: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Από το κόμμα.
1: Ναι.
0: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
1: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα,
0: ναι,
1: από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα, γιατί,
0: ναι,
1: η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
0: Ναι.
1: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
0: Ένα ενωτικό σχήμα.
1: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα,
0: ναι. Ένα και ρωτάνε,
1: μετωπικό,
0: λοιπόν,
1: σχήμα.
0: Ναι, και ρωτάνε,
1: ναι,
0: λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία?
1: Όχι.
0: Για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία?
1: Ποιος θα ηγείται?
0: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διαφημιστεί.
0: Ναι, γιατί
1: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
0: Είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Όπως και αν είναι η κατάσταση σε αυτό το κόμμα. Έχει όργανα το κόμμα.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις καλέσει. Συγκαλέσει τα όργανα, να τους πεις να σας πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι αυτό. Εσείς τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να δηλώνεις ως τετελεσμένα και να παρουσιάζεις ως τετελεσμένα κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Το θέμα είναι πως ερμηνεύει ο καθένας τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για ένα κόμμα που επί κυρίου Τσίπρα είχε πάρει μια απόφαση κεντρική. Η Κεντρική Επιτροπή ή το συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
0: Είσαι και εσύ σε διαταγμένη υπηρεσία.
1: Όχι, απλά θυμάμαι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό,
0: ναι,
1: έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί, γιουρούσι. Okay. Είναι, υπάρχει και αυτό στο, ναι, στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
0: Όλα γίνονται.
1: Δεν το ξέρουμε. Όλα. Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πόσο αφορά τον κόσμο, τον πέρα να... και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
0: Μπορεί και να την αφορά.
1: Μπορεί και να την αφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
0: γιατί
1: και οι διεργασίες στα κόμματα.
0: Βέβαια,
1: γιατί,
0: βέβαια.
1: Ναι, γιατί με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Καλό.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
0: Μπορεί.
1: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink, μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Και τι λέει?
0: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: παιδιά,
0: να μην δουν χαρά για αυτή, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι, τι.
1: Για να το πω.
0: Η χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό?
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μας θέλει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε και εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε στο πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οδύνη.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή είμαι μέχρι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Μαρούσι είναι βόρεια προάστια,
1: ναι,
0: πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε.
0: Ναι.
1: Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, κανένα πρόβλημα.
0: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε για την, στην Ψιτάλια.
1: Και στην Ψιτάλια.
0: Το μυαλό
1: ούτε
0: πολλών.
1: Εκεί, λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
1: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές αυτό.
0: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
0: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
1: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
0: τι έχει διαπιστωθεί,
1: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
0: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλεί, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, εφόσον δεν έχει ερευνηθεί, ακόμα δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
0: Ναι.
1: Ποιος... Από τα λίμματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι?
2: Όχι, γιατί τα λίμματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λίμματα.
0: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκφραστεί έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω, είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
0: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Ούτε αυτό
1: λέγανε,
0: μπορεί.
1: Λέγανε, ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά. Αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια σαν ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και δεν νομίζω ότι περιέχει τέτοιο οσμή. Δηλαδή ο οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Ναι. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύσει κάποιο σωλήνας κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
0: Σωλήνας από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποιο σπίτι, να υπάρχει κάποια διαλύση κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
0: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει αυτό, συχνά, ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, ναι, αν προκύψουν οι συνθήκες, έτσι.
1: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε και όλα στην αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε απλό κόσμο ή όχι.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με
0: φυσικά
2: βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες ταβέρνες, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα δεν φαίνεται. Άρα αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγι άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι, όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά έχει σαν έργο και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν. Καλά μου κάνετε να μας φρασκάρετε τη μνήμη.
1: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικοί παράγοντες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν ελλείμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με λίμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι, όπως είπα και σαν περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και διαφορετική μυρωδιά. Και πώς να εξαπλωθεί τόσο πολύ.
0: Μάλιστα, ξέρω εγώ. Σαν πως ξέρω.
2: Λίμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό και
1: οτιδήποτε.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Σωστό
0: είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι θα μυρίζει συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε ψάχνουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα, τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Υποσυνθήκες.
1: Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε μια
1: περιέργεια.
0: Μια περιέργεια την έχετε κι εσείς.
1: Επιστημονική κοινότητα.
2: Εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι. Το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πότε δεν βγάλαμε άκρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε, Ριστιανίση.
0: Κρίμα, αλλά.
1: Ναι. Γιατί,
0: ο κύριος Διαμαντής λέει με τόση βρωμιά στην Αθήνα δεν βρει τη φταίει. Εντάξει, δεν είναι
1: παιδιά,
0: και
1: δεν είναι
0: τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσείς το πάτε αλλού. Ενδεχομένως. Ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί.
1: Ναι. Μην τα ανοίγουμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι να πεις, Διονύση μου.
0: Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ο Κρότης, ο Κώστας, και Arsenal, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει: καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
1: Τα κατάφερε όμως τελικά.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
1: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Arsenal παλιά η κανονιέριδες ήταν θρελική ομάδα.
1: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
0: Εντάξει, μια φορά πήρε μια φορά μετά από 20 τόσα χρόνια.
1: Εύκολο είναι.
0: Πόσα από αυτά τα 20 τόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να μας
1: ρωτήσετε.
0: Έξι. Εντάξει. Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ αναδίμηνο, ανατρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Μπορεί, τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους. Ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε ποιος έχει πάει.
1: Τώρα,
0: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
1: Ναι, γιατί έχετε πέσει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
0: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλα τον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε
1: εγώ
0: αν είναι
1: τώρα
0: καλός.
1: Είμαι με τον Αρτέτα.
0: Γιατί
1: με τον Αρτέτα είμαι.
0: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
0: κούπα. Κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη, αυτό.
1: Τελικό. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο, μεθαύριο, θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα στο...

0: Στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέει, ότι, αιμονίες, έχω, και λέει ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας της, των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον. Λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δούνε ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
1: Πολλά βλέπει διαφορετικά.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, λοιπόν. Ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Αυτά
0: το, μόνο που είναι πάνω, ναι. Το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
1: συνέχεια.
0: Άλλον.
1: Αυτό ανεβαίνει.
0: Ναι. Ανεβαίνει
1: και μπράβο.
0: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του, τον έναν, τον γαμπρό του, τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
1: Είναι νοικοκυρέοι.
0: Ναι.
1: Η Τραμπ.
0: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
1: Μα τώρα τι, έτσι θα τους αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπορία και έπεσε σε ένα γκρεμό και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1 εκατομμύριο.
0: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
1: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
0: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: βέβαια είναι ο βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό.
1: Ναι,
0: όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με τον που ακούει ποιος. Follow the money, δεν λένε. Ποιο είναι κληρονόμος, ο γιος. Α,
1: ναι.
0: Άρα αυτό είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος.
1: Αυτός
0: που δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι θεασφατό.
1: Όχι,
0: δεν είναι νομοτελειακό. Αυτό να τα λέμε.
1: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε, λέει, και καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαν αναλύσει αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.
0: Ναι.
1: Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη τον ανάλογο στολίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί.
1: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της λεωφόρου

0: Φόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς τον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση. Μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει. Και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια, γυναίκα. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
1: Γαλαξίου, παιδί μου.
0: Γαλαξίου. Ωραίο το Γαλαξίου. Μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλατσίου και το έκανα Γαλαξίου. Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρο. Λοιπόν.
1: Δεν θα λέγω ένα Γαλαξίου, θα λέγω ένα Γαλαξία, έστω.
0: Εντάξει.
1: Γαλαξίου κιόλας.
0: Τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
1: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης, συνδυασμού με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία, μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7 και 57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου. Ναι, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλας.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι και επιστημονικό.
0: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Η Όλγα σου είναι εντάξει. Η Γεωργίου είναι εντάξει. Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
1: Έτσι κιόλας.
0: Μα πέρασε.
1: Τη ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
0: Μπαμπαμ. Δεν έχει, σου λέω.
1: Άμα δεν έχει, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Art News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekatheria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, δεν μου λες, βρήκες τι μυρίζει τελικά. Τι μυρίζει, ρε παιδάκι μου. Τι μυρίζει που έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος από χτες.
1: Έβαλα καπαρτίνα. Πήρα το μεγεθυντικό φακό. Δεν βρήκα τίποτα.
0: Μα στην όμως αίνης έγινες.
1: Η περιγραφή εκεί παρέπεμπε.
0: Πάντως πέρα από το καλαμπούρι, να σου πω, ακόμα δεν έχουν βρει τι μύριζε, έτσι. Είναι τρομερό, ε.
1: Υπήρχε ανησυχία στον κόσμο τώρα. Δεν είναι εύκολο να κυκλοφορείς.
0: Ξέχασε κανείς το καζάκι αναμένω, λες.
1: Η αίσθηση πάντως ήταν κάτι τέτοιο, φυσικό αέριο, και γι' αυτό από την αρχή άρχισαν να ψάχνουν κάποια πιθανή διαρροή. Μου έλεγαν φίλοι που μένουν στα νότια προάστια ότι ήταν σε κάποιες περιοχές τόσο έντονη η μυρωδιά που ήταν με κλειστά τα παράθυρα.
0: Σου διαβάζω από το Αθηναϊκών Πρακτορείων Αθηναϊκών και Μακεδονικών Πρακτορείων Ειδήσεων. Ναι. Έναον Έντα, αυτή είναι η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, έτσι. Mm-hmm. Λέει, οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής ολοκληρώθηκαν χτες στις 10.30 το βράδυ. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβρια που να σχετίζεται με δίκτυο διανομής. Το ανακοίνωσε επισήμως η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης.
1: Γιατί δια της αποκλείσεως διαφόρων πιθανών αιτιών, πολύ πιθανό να φτάσουμε και στο που οφείλεται αυτή η οσμή.
0: Το κέντρο έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα Βουλιαγμένη Βάρη Γλυφάδα, Ηλιούπολη Αργυρούπολη Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη Βύρονας. Περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις περιοχές προαναφερθήσεις για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Κινητοποιήθηκαν πλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία την ανάλογη. Τεχνολογία αυτή, λέει, είναι μέχρι και χίλιες φορές πιο αποδοτική όσο ό,τι αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Δεν βρέθηκε άκρη. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, τρέχα γύρευε.
1: Ακριβώς. Και συνέχεια τώρα, συνεχίζω εγώ. Κάνω το επόμενο βήμα.
0: Πήγαινε στο επόμενο βήμα.
1: Η επόμενη σκέψη. Βρε, μήπως έρχεται από τη Ρεβιθούσα που έχουμε τις εγκαταστάσεις.
0: Όχι, λέει.
1: Ούτε από εκεί.
0: Όχι, λέει, ούτε από εκεί.
1: Επόμενο βήμα. Αν έρχεται από τα δηληστήρια, μήπως κάτι έχει γίνει εκεί. Επίσης, από τα δηληστήρια, όλες οι μονάδες διέψευσαν ότι υπάρχει πιθανή εμπλοκή.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Ακριβώς. Πιθανή εμπλοκή στο συμβάν.
0: Από την Ψιτάλια εκεί, Ψιτάλια.
1: Και η Ψιτάλια μπήκε στο στόχαστρο.
0: Όχι.
1: Ούτε από εκεί.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Γιατί στο μικροσκόπιο μπήκαν μετά και την ανάρτηση του κυρίου Κολυδάτου, πολύ πιθανόν λόγω του
0: το φυτοπλακτό.
1: Φαίνεται ότι δεν είναι αυτό. Φαίνεται. Γιατί δεν ρωτήσαμε και το φυτοπλακτό, τι ακριβώς γίνεται.
0: Κανα πλοίο μήπως έριξε καμία, πώς λέμε, έριξε καμία. Λέτε, το πλοίο, το παράδειγμα. Ναι, καμιά κανονιά, όπως το Πανάγια μου. Πάντως να σου πω τώρα, αυτό εδώ είναι. Όπως λέω, θέμα προβληματισμού.
1: Βέβαια.
0: Ας θα το δούμε. Άστο θα το δούμε συνέχεια. Διότι
1: εδώ το άστο κολλάει απόλυτα.
0: Εδώ το άστο κολλάει απόλυτα. Διότι εδώ οι συναδέλφοι.
1: Τα λαγωνικά.
0: Οι συναδέλφοι, μην λέμε τα κορίτσια, παρεξηγούνται εδώ οι διάφοροι.
1: Να το πω εγώ λαγωνικά, είναι καλύτερο.
0: Τα λαγωνικά, ναι. Εκτός από τους επιστήμονες, θα έχουμε δύο επιστήμονες έγκριτους στη συνέχεια. Θα μας πάνε και στα 3Β να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Να δούμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Γιατί μήπως ήταν καλύτερη, γιατί έβρεξε το βράδυ. Πολλοί είπαν μήπως ήταν καλύτερη η γωνία. Να μου πεις τι, η οσμή θα κάτσει, τι είναι, σκόνη.
0: Τι πράγμα και αυτό. Εν τω μεταξύ, να σου πω, ο άλλος, ο δικός σου, ο φίλος σου.
1: Ποιος από όλους.
0: Ο πλαντάρχης. Που είπε θα το καθαρίσουμε πατιούτ με το. Τι
1: αλλά τρεις μήνες το λέει. Συγγνώμη τώρα. Τρεις μήνες δεν λέει. Θα σας καθαρίσουμε, θα καθαρίσουμε.
0: Τι εννοεί όμως τώρα, λέει, θα το τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάτσε, γιατί εγώ άκουγα τον Χατζημιχάλη νωρίτερα, το Διονύση, μιλούσα με την Κατερίνα.
1: Θορυβήθηκε ο.
0: Και έλεγε ότι κάτι λέγανε για πυρηνικά. Παναγία μου βοηθά. Δηλαδή τι είναι.
1: Που λέει ότι
0: ο επόμενος που να
1: γκουγκλίσει. Πόσες φορές έχει πει σε αυτούς τους μήνες θα τελειώσουμε, θα σας τελειώσουμε. Είναι θέμα ωρών.
0: Θα σε κατευθεί ο αλγόριθμος, λες έτσι και τον γκουγκλάρω, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, φίλος ο κύριος Σιουρδάκης, μήπως ο φίλος κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Σιουρδάκης που ανακατεύεται με τους αλγόριθμους.
0: Είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει την απάντηση. Ή εν πάση τόση κάτι που θα είναι πολύ κοντά στην απάντηση.
1: Είπα τώρα Σιουρδάκης και σκέφτηκα, καλά, τι υποδοχή ήταν αυτή και στον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.
0: Ναι, εντάξει, αυτοκρατορική. Δηλαδή, θέλω να πω κομμουνιστικά αυτοκρατορική.
1: Και φαντάζομαι ο Σι Τζιπίνγκ θα είδαν να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές από αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ. Μη θυμώσω τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Κοίτα, η Κίνα, η οποία είναι.
1: Δεν μπορεί αυτό να μην το φρόντισε.
0: Η Κίνα, η οποία είναι. Αποτελεί την ενσάρκωση του απόλυτου υποδείγματος του κομμουνιστικού καπιταλισμού. Ναι. Αυτό δεν είναι ο κομμουνιστικός, ναι, ο κομμουνιστικός καπιταλισμός. Ναι. Ή καπιταλιστικός κομμουνισμός. Όπως, ό,τι θέλεις πες.
1: Όπως ναι, και να το πεις, το καταλαβαίνουμε.
0: Ξέρει από μεγαλοπρεπείς υποδοχές τους μουσαφιρέους της. Έτσι, δεν έχει το know-how, το όχι.
1: Και επειδή είναι και στα πάνω τους αυτό το διάστημα, όλοι από εκεί περνάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί να θυμίσω, τρεις μέρες πριν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει περάσει ο Μέρτς, έχει περάσει ο Στάρμερ το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, όλοι περνούν από την Κίνα. Έχω μείνει με μια απορία όμως.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι όταν πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ που το πήγε σε ένα πάρκο, σε ένα κήπο. Και ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχεις φέρει πολλούς, φέρνεις πολλούς ηγέτες εδώ. Απάντησε ο Σι Τζιπίνγκ, όχι και πολλούς. Θα πάει και τον Πούτιν, γιατί αν πάει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, θα ζηλέψει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το κήπο, το μυστικό των Κινέζων, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος θα τον επισκεφθεί.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ούτε ο Σι
1: Τζιπίνγκ. Υπήρχαν κάμερες με τον Ντόναλντ Τραμπ και εστίασε στο παράπονο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν έχει πάει πολλού.
0: Θα έχει ωραία λαχανικά όμως εκεί, έλα.
1: Τι λαχανικά.
0: Και οι άλλοι τα
1: λαχανικά.
0: Τα λουλούδια, έτσι δεν τα λαχανικά. Ναι, κατάλαβε, στον κήπο.
1: Πολλά, όχι, και ωραία και πολλά.
0: Εν τω μεταξύ, να σα πω, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έτσι και δεχθείτε κανένα τηλεφωνηματάκι τις επόμενες μέρες από την εφορία, να ξέρετε ότι θα είστε ένας από τους 55.000 που θα μπουν στον κόπο να σηκώσουν το ακουστικό οι εφοριακοί, διότι έχουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές που αν δεν τις πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά από συνέπειες που δεν τις έλεγες και τις πιο ευχάριστες του κόσμου τώρα καλοκαιριάτικα, λέμε τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Δηλαδή κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων, έλεγχοι τύπου τα κάνω όλα φύλο και φτερό. Γι' αυτό έχετε το νου σας πριν σας πάρουν τηλέφωνο.
1: Και αν είναι απάτη, όχι, μην απαντήσετε.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι απάτη, λέει. Θα,
1: δεν είναι.
0: Θα έχουν. Ναι.
1: Θα παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι. Και ποιοι, λέει, είναι αυτοί για τους οποίους θα πάρουν τηλέφωνο, όσοι έχουν παλαιές και πρόσφατα ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: 72 δόσεις, δεν είπαμε.
0: Απλήρωτες δόσεις. Και όσοι δεν έχουν επιβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ και δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
1: Ξεχασιάριδες τελευταία.
0: 8 και 15 πρώτα λεπτά, καλημέρα σας. Ethnic News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές, ακούτε Μαρία Γεωργίου, ακούτε
1: Βασιλεία Αδαμόπουλο, ακούτε.
0: Και για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά, φροντίζει ο Νίκος ο Ψωμιάδης, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου απέναντι μας.
1: Και για το περιεχόμενο όσων ακούτε, το περιεχόμενο της εκπομπής, φροντίζουν τα τρία κορίτσια μας, οι τρεις συνεργάτηδες μας, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ενώ η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, όταν δεν τις κάνουμε εμείς κάποιες παρασπονδίες όπως αυτή που θα κάνουμε τώρα, αφού πρώτα ακούσουμε και το σηματάκι για να θυμηθείτε που είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά.

0: Όσο συνεχίζουμε την κατηφόρα προς το καλοκαιράκι, λέμε να σας κάνουμε τέτοιες μικρές εκπληξούλες πρωινιάτικα για να φτιάχνει η διάθεσή μας, να κερδίζουμε και ένα χαμογελάκι που και που είναι απαραίτητο. Η Σίλια Κατραλή, που είναι η ερμηνεύτρια του τραγουδιού, είναι γνωστή στη νεότερη γενιά. Σε εμάς τους παλαιότερους, όχι και τόσο. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, όχι φέτος. Εδώ και πόσο, κάνα δύο καλοκαίρια.
1: Ναι. Είναι κάτι εξοχήν καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Και είπαμε να σας το αφιερώσουμε εξαιρετικά.
1: Ήλιος, ναι. Αστέρια, θάλασσα.
0: Εξαιρετικά, πριν ξαναγυρίσουμε στον Γκρίζο και τις δυσοσμίες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο, πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, αφού μελέτησε πρώτα επιστημονικά τα δεδομένα, όσο μπορούσε αυτές τις ώρες που μεσολάβησε να αποκτήσει το μεσημέρι.
1: Και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαμε από φορείς, οι οποίοι εξέτασαν τι που οφείλεται αυτή
0: και
1: η δυσοσμία.
0: Έχει παραθέσει μία σειρά σεναρίων για το τι μπορεί να υπήρξε πίσω από αυτή την οσμή, η οποία αναστάτωσε τους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αττικής, της Αθήνας, έτσι. Θοδωρή, κύριε Κολυδά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε έτσι και αλλιώς χρόνια πολλά.
0: Ναι, Θοδωρή μου, έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμότατα που είσαι εδώ μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχεις μελετήσει πολύ το πράγμα από χτες και έχεις καταλήξει σε κάποια ενδεχόμενα, έτσι δεν είναι, σε κάποια συμπεράσματα. Για πες μας.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας ανάλογα με το πεδίο του και τις γνώσεις του και εκεί πέρα που είναι ταγμένος, θα λέγαμε, περισσότερο κοιτάζει διάφορα σενάρια για να μπορέσει να τα να προσδιορίσει το αίτιο. Αφού δεν έχουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες να μας δείχνουν από πού μπορεί να προήλθε και ποια ήταν η πορεία των αερίων μαζών οι οποίες έδωσε την οσμή αυτή σε πάρα πολλές γειτονιές. Εγώ πήρα μένω όλες τις γειτονιές, που δηλαδή την Νέα Σμύρνη, το Μοσχάτο, τη Δραπετσόνα και το κέντρο, μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, και ενδεικτικά για να καταλάβουμε όλη τι γίνεται έβαλα τις δύο περιοχές. Έβαλα τη Νέα Σμύρνη όπου παρθήκαν μέτρα σχετικά εχθές και το κέντρο της Αθήνας που έφτασε η οσμή αυτή. Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω η οπισθοπορία που λέμε τον αερίο μαζό, τι κάνει, λέει ότι αφού είχα σε αυτό το στίγμα τη μυρωδιά, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, δηλαδή από το μεσημέρι, από τις 12 παρά 20 προς τα πίσω 6 ώρες και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων, που τα πήρα και δίνεται μάλιστα το HISPLIT, είναι ένα επιστημονικό εργαλείο της Αμερικανικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του ΝΟΑ, στο οποίο μπορείς να το τρέξεις, να βάλεις τα στοιχεία του καιρού και να παρακολουθήσεις από εκεί και μετά ποια είναι τα πιθανά σενάρια που ήταν οι αέριες μάζες. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο οι μάζες αυτές. Οπότε αυτό δεν μας δείχνει, δεν μας λέει γιατί, για ποιο λόγο, αλλά μας λέγανε ότι η πηγή της προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται σε αυτό τον νοτιοανατολικό
0: θαλάσσιο. Αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον. Άρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά, για να το... ότι από πού μπορεί να προήλθαν.
2: Από αυτές τις περιοχές. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, οι λόγοι λέω, οι πηγές που θα έπρεπε να διερευνηθούν, γιατί νομίζω κάνει συγκεκριμένη αναφορά.
2: Ναι, είναι πολλές. Βγήκανε και είδα και άλλους συναδέλφους που είπαν ότι είναι το πιο πιθανό, ότι είναι πολύ πιθανό να είναι το φυτοπλακτόν.
0: Το φυτοπλακτόν.
2: Όμως υπήρχαν ανάλογες περιπτώσεις. Σε αυτές υπήρχε και μια παρατήρηση ότι έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο αυτό αρκετές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα και το 2021 και το 2024, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2023 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ερευνηθεί από το Πανεπιστήμιο εκεί, έχουν τεθεί εκεί πέρα, αλλά είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο θερμαϊκός με το σερολικό.
1: Ναι. Μπορεί να είναι τόσο έντονη μυρωδιά από το φυτοπλακτόν και τόσο εκτεταμένη σε τόσο μεγάλη περιοχή.
2: Αυτό λέμε, πρέπει να γίνουν μετρήσεις. Πρέπει να γίνουν μετρήσεις και στη θάλασσα και στον αέρα. Από εκεί και μετά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Για παράδειγμα, μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στο Μάτι, ο Δημόκρητος έκανε και μετρήσεις και στο έδαφος, έκανε και στο περιβάλλον, με ειδικά εργαστήρια. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες πολύ πιο πολύπλοκες. Έχουμε την αέρια χρωματογραφία και τη φασματομετρία. Σε αυτές λοιπόν τις μετρήσεις υπάρχουν κάποιες εργαστηριακές μέθοδοι που σου κατευθύνουν και μπορείς να προσδιορίσεις αν ξέρεις που θα πας να ψάξεις, αλλά εδώ είναι τόσο πολύ μεγάλο το δείγμα και να βρεις τι πιθανόν προκάλεσε αυτό το φαινόμενο.
0: Πάντως να πω το εξής, επειδή υπήρξαν διάφορες ανησυχίες για το αν μπορεί να προέρχεται από το φυσικό αέριο, αυτή η εκδοχή κατηγορηματικά αποκλείστηκε από την εταιρεία που το διαχειρίζεται. Μετά είπανε για τη Ρεβιθούσα και εκεί διάφοροι κύκλοι τη ΔΕΣΦΑ είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μετά είπανε και για τα δηληστήρια Motor Oil, Hellenic Energy, και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κατηγορηματική διάψευση και διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κάτι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά είπανε για την Ψιτάλια, το ίδιο, αποκλείστηκε. Δηλαδή κάπου...
1: Και αρχίσαμε άλλα μετά, γιατί δεν ξαμένω.
2: Πρέπει να φερείς τα σενάρια αυτά, Βασίλη, εδώ πέρα, και γι' αυτό έκαναμε εδώ πέρα την έρευνα, ας το πούμε, για να αφαιρέσεις, θα μπορέσεις ίσως να προσδιορίσεις, γιατί είναι άλλο στοιχείο, είναι ο ίδιος ο βυθός. Κάποια από το βυθό, βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα, το μεθάνιο δεν έχει μυρωδιά. Που είπαν πολλοί, γιατί αναφέρθηκε και το μεθάνιο.
1: Ναι,
2: δεν έχει μυρωδιά. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες ουσίες που έχουν θίγουχα χαρακτηριστικά και τα οποία πρέπει να ερευνηθούν. Για κάθε τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια, ειδικά εξειδικευμένα, που μπορούν να το ερευνήσουν το θέμα. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής, τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
0: Όντως.
1: Μάλιστα.
2: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
0: Εδώ στην Αττική.
2: Εδώ στην Αττική, ναι.
0: Θοδωρή, άρα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που έχει να κάνει με τη δική σου σκέψη, με τη δική σου έρευνα. Ναι. Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
2: Παράκτιο
0: ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα. Και είναι πιθανό να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή... Αυτό που λέμε ή το φυτοπλακτόν ή ο πυθμένας ή κάτι τέτοιο, έτσι, αν αποκλείσουμε.
2: Μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλοι παραγόντες. Εγώ ανέφερα ένα αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω όμως υποθέσεις εγώ παραπάνω. Εγώ έβαλα αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, μου έδωσε αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά από εκεί και μετά μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες.
0: Όπως?
2: Μπορεί να έχει να κάνει σχέση, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ένα θέμα που ίσως θα πρέπει να δώσει απάντηση, λέμε τώρα, αυτή είναι και θέμα της ΕΙΔΑΠ, να είναι θέμα των αγωγών, θέματα των ομβρίων ή των λιμάτων. Όπως ξέρουμε και το κέντρο της Αθήνας έχει παντερωϊκό σύστημα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει και αυτές οι περιπτώσεις να εξεταστούν. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια αυτά και πιστεύω ότι οι ειδικοί που ξέρουν πολύ περισσότερο στα κομμάτια αυτά, εγώ πήρα μόνο το μετεωρολογικό κομμάτι, πήρα μόνο το τομέα μου.
0: Και έκανες μια έρευνα.
1: Θα είναι εντυπωσιακό να έχουμε και εικόνα τι γίνεται σήμερα, βέβαια,
0: δούμε,
1: και πόσο
0: βέβαια
1: έντονη είναι.
0: Ακριβώς. Σήμερα νομίζω δεν υπάρχει.
1: Θα μιλήσουμε με τους δημάρχους και θα μας πούν.
0: Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Άρα κρατάμε αυτές τις διαπιστώσεις.
0: Πρέπει να πούμε πάντως ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρχές, οι υποδομές οι κρίσιμες, επαναλαμβάνουμε, το φυσικό αέριο, η ΔΕΣΦΑ, έτσι. Με την εταιρεία διαχείρισης, τα δηληστήρια, η Ψιτάλια, η Ρεβιθούσα, η ΕΙΔΑΠ, και οι θαλάσσιες μεταφορές στο Σαρονικό
1: έχουν
0: ελεγχθεί και δεν προέκυψε κάτι...
1: κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν προέκυψε. Και να μείνω λίγο σε αυτό που είπε, οι κρίσιμες υποδομές, γιατί χθες τις πρώτες ώρες υπήρχε μια ανησυχία μήπως έχουμε κάποια επικίνδυνη διαρροή και έχουμε... και υπάρξει κίνδυνος.
0: Ζητηματάκια.
1: Να μείνω εκεί. Μην κινδυνεύουμε.
0: Ακριβώς. Μην έχουμε ζητηματάκια.
1: Μην αρχίσουμε να κινδυνολογούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και έχει ενδιαφέρον αυτά. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα συμπεράσματα.
0: Θα συνεχίσουμε την έρευνα και συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κυρίαρχο θέμα εδώ στην Αττική.
1: Και θα δούμε κιόλας τι γίνεται. Τι σημαίνει ότι έρχεται από τη θάλασσα αυτή η μυρωδιά. Τι μπορεί
0: ή
1: να είναι.
0: Ή από τις παράκτιες περιοχές. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Tech News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Σαμαμόπουλο στο άλλο.
0: Και θα πάμε απνευστή στον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Τωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική του εκτίμηση, τα πρώτα δικά του συμπεράσματα για αυτήν την οσμή που αναστάτωσε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τη μισή Αθήνα, έτσι, την νότια Αθήνα, τα νότια προάστια της Αττικής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, έχετε βγάλει εσείς κάποια άκρη, κάποιο συμπέρασμα, κάποια εκτίμηση? Γιατί έχουμε και μια σειρά αλλεπάλληλων διαβεβαιώσεων από τους εκπροσώπους των κρίσιμων υποδομών, το φυσικό αέριο, ας πούμε, για παράδειγμα τα δηληστήρια, την ΕΙΔΑΠ κλπ.
1: Την Ρεβιθούσα, την Ιτάλια.
0: Ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η οσμή?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια γνώμη ποια είναι αυτή η οσμή, γιατί δεν την έχω οριστεί. Ναι. Τουλάχιστον εδώ πέρα που ζούμε ή που κινούμε, ακόμα και στο κέντρο, δεν είχα αντιληφθεί αυτή την οσμή. Χθες στους συναδέλφους σας είπα κάποιες πιθανές πηγές. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές, κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Η άλλη πιθανή αιτία
1: αυτό
2: είναι
1: πώς μπορεί
2: επίσης,
1: ναι. Πείτε τις αιτίες που θα σας ρωτήσω.
2: Να γίνει δειγματοληψία. Καταρχάς πρέπει να γίνουν δειγματοληψίες, από χθες το είπα και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει. Να κάνουν αναλύσεις.
0: Η άλλη πιθανή αιτία που λέγατε. Η άλλη πιθανή αιτία.
2: Η άλλη πιθανή αιτία. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία. Επίσης, θα πρέπει να δούνε τις εγκαταστάσεις, αν έχει γίνει κάποια άλλη... κάποια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή. Δηλαδή, αν στο Ρέντι, ας πούμε, λέω τώρα Ρέντι, γιατί είναι παραδίπλα στο Φάλιρο και στην Καλυθέα και σε όλα αυτά που λένε, ναι, ότι υπάρχουν οσμές. Ναι. Επίσης, έχει να κάνει και πώς κινούνται οι αέρες μάζες. Δηλαδή, αν υπήρχαν νοτιάδες και είχε εγκλωβιστεί εκεί η οσμή, θα πρέπει να βρουν κάτι το οποίο είναι ανανότια αυτών. Αν είναι βοριάδες, δεν το ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει εγώ τα μεταρολογικά δεδομένα. Σας λέω τις πρώτες μου σκέψεις που έκανα και χθες και είπα στους συναδέλφους σας. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Βέβαια, έχουμε εδώ κάποιους ακροατές που λένε σε κάποιες περιοχές, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, έχουμε μόνιμα οσμή. Και η χθεσινή οσμή έμοιαζε με αυτό. Μπορεί να είναι κάτι εκτεταμένο που αυτή τη φορά έχει καταλάβει όμως σαν οσμή όλα τα νότια προάστια.
2: Κοιτάξτε, η περιοχή αυτή που μου λέτε είχε παραγωγικές μονάδες. Βέβαια. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο που σας είπα. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις, οι βιομηχανικές, παραγωγής ενέργειας, παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα. Ο καθηγητής ο κύριος Νίκος Τωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News είναι η πρώτη λέξη, η Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι πήγαμε αττικοκεντρικά ή αθηνοκεντρικά στην έναρξη της εκπομπής, γιατί αυτή, το λέω για τους ακροατές που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτή η οσμή προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση αλλά και ανησυχία χθες το μεσημέρι και το απόγευμα και μέχρι το βράδυ, πρέπει να πούμε.
1: Ενδεικτικό είναι ότι κάποια σχολεία έκλεισαν.
0: Και όσο δεν δίνονται απαντήσεις υπεύθυνες για την προέλευση αυτής της δυσοσμίας, είναι λογικό ο προβληματισμός να εντείνεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε το θέμα όσο πιο ψύχρεμα, διεισδυτικά και νυφάλια. Γίνεται.
1: Μιλήσαμε με δύο επιστήμονες και είχαμε τις πρώτες διαπιστώσεις και τα πρώτα σενάρια για το από πού μπορεί να οφείλεται αυτή η δυσοσμία, αυτή η οσμή.
0: Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εκτός από το Viber, είπαμε πληκτρολογείτε σε αναζήτηση Earth News Radio για το Viber. Δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη, Radio η δεύτερη. Στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Ξεκινήστε. Καλημέρες, σχόλια, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην καθημερινή, κυρίαρχο, πρώτο θέμα είναι αυτή η οσμή. Τίτλος Οσμή Αγνώστου Προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Γράφει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ ότι δεκάδες σενάρια, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια, κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σχετικά με την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές των νοτίων προαστίων. Μέχρι αργά το βράδυ παρέμενε μυστήριο η προέλευσή της. Μέχρι τώρα θα πούμε εμείς. Η εφημερίδα όμως τυπώθηκε αργά το βράδυ και γι' αυτό το επισημαίνει. Ενώ η απουσία επίσημης ενημέρωσης φούντωσε τη φημολογία. Εκατοντάδες κάτοικοι Βάρης, Ηλιούπολης, Νέας Μύρνης, Βύρωνα, Παλαιού Φαλήρου, μεταξύ άλλων περιοχών, επικοινώνησαν ανήσυχοι με τις αρχές. Σχολεία, υπηρεσίες έκλεισαν εσπεσμένα. Ωστόσο, από τις μετρήσεις και τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή. Είναι το κύριο θέμα, είπαμε, της καθημερινής. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Αυτή η τροπολογία επιτάχυνση εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, θα σας πει η Μαρία συνέχεια, είναι πραγματικά μια νέα αιστεία αντιπαράθεσης.
1: Ναι, για την οποία είχε εκφράσει τη συμφωνία της η κυρία Κοβέση αρχικά. Τελικά φαίνεται ότι λύθηκε το θέμα.
0: Διαβάζουμε επίσης έλεγχο σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Νοσηλευτές και διασώσεις στα βαρέα ένσημα. Επιτέλους θα πω εγώ, Μαρία. Νοσηλευτές και διασώσεις στα βαρέα ένσημα.
1: Το ζητούν χρόνια.
0: Προωθείται ρύθμιση.
1: Χρόνια. Και χθες είχαμε από την κυρία Κεραμέως μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Και δύο ακόμα πολύ σημαντικές ειδήσεις. Την πρώτη σας την έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Μια φωτογραφία από τον, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να περπατάει στο κόκκινο χαλί κατά τη χθεσινή του άφηξη στο Πεκίνο, έχοντας στο πλευρό του τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Είναι η 25η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη Τραμπ.
1: Αγαπάει η Κίνα.
0: Και μια είδηση που έχει σοκάρει τον κόσμο ολόκληρο και πραγματικά πιστεύω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει σειρά σε πλατφόρμα τηλεοπτική, ταινία οπωσδήποτε. Οι αντιφάσκες σκιές στην υπόθεση Άντιτς, ως ύποπτος για τη δολοφονία του ιδρυτή της εταιρείας έτοιμων ενδυμάτων Μάγκο, Ισακ Άντιτς, συνελήφθη ο γιος του Τζόναθαν. Ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πέφτος από γκρεμό 90 μέτρων. Ο Τζόναθαν υποστήριξε ότι πρόκειται για ατύχημα, ωστόσο κάποιες αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψή του. Λίγες ώρες πρέπει να πω έμεινε στη φυλακή, ελάχιστες ώρες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.
1: Μια τεράστια εγγύηση.
0: Είναι σενάριο τηλεοπτική σειρά αυτό, έτσι, δεν
1: και
0: το συζητάμε.
1: Αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς η ζωή μπορεί να ξεπεράσει τη μυθοπλασία. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. 1, 2, 3. Σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Για τον ντρόουν.
1: Για τον ντρόουν, ναι. Στη Λευκάδα. Τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ναι. Δεύτερο θέμα, τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο. Ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της εφημερίδας, γιατί αυτήν έχουμε στα χέρια μας. Τρίτο θέμα, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οι κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους αγιαλούς. Και ακόμη, Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, αναφέρεται στη θεσμό και διαφάνεια και στον κύριο Τζαβέλα, και πολιτικό παρασκήνιο, τα διαβάζω και τα τρία παρασκήνια γιατί έχουν το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του. Ένα. Γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ», έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Διαβάζουμε επίσης τα μπρος πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή στο Ιράν. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο. Και ακόμα, γρίφωση έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική για τον έμπολα. Καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Και διαβάζουμε επίσης τέλος των δικοματισμών με το Μητσοτάκη να αναζητά αντίπαλο. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Το θέμα με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Γκοβέση είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκουλώμα, ο τίτλος από την εφημερίδα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Γκοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλει τόσο ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βέβαια πρέπει να πω ότι το βράδυ είχαμε μια νομοτεχνική παρέμβαση από τον κύριο Φλωρίδη που βελτίωνε και καθησίγαζε τις ανησυχίες της κυρίας Κοβέση. Συνεχίζω με την εφημερίδα των Συντακτών. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Και Νέα Δημοκρατία από το Patriot, πατριωτικές συγκρούσεις.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους». Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Οργή για το χαμό 2 ακόμα εργαζομένων στο Μεροκάματο. 4 συνολικά νεκροί και 6 τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο. Διαβάζουμε επίσης ΝΑΤΟ, σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων ασθενά του Ορμούς. Και απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο Δημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά του έγινε για την προστασία Αμερικανονατοϊκών υποδομών.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, αντιπολίτευση, φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού στην ίδια φωτογραφία. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και ακόμη από τον ελεύθερο τύπο, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες.
0: Μάλιστα. Να έρθω στην Δημοκρατία. Έτσι. Έχει τίτλο «Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ». Με αντισταγματική τροπολογία, Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον, λέει, νυχτερινές αλλαγές στην ντροπολογία. Η ντροπολογία είναι μια έκφραση εφημεριδίστικη. Ήμουνα νιός και γέρασα. Μετά την οργισμένη αντίδραση Κοβέση. Διαβάζουμε επίσης καμπανάκι της πυροσβεστικής. Παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Και κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε, λέει, να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του? Την ίδια ώρα, η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, τώρα, αυτό δεν το έχω ακριβώς καταλάβει εγώ, αλλά
1: θα
0: το ζητήσω. Ναι.
1: Θα το αναζητήσω.
0: Θα το αναζητήσουμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι εννοεί, ας πούμε, ότι ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε ότι έκανε άλλο στην γενοκτονία και όχι Τουρκία.
1: Ναι. Έκανε μια ανάρτηση, μια δήλωση για τη χθεσινή επέτειο που, ναι. που τι.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς, ναι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί. Ναι, εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν το αποτελέσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Πάντως, σίγουρα μετά τις ανακοινώσεις στην αυριανή για το κόμμα Καριστιανού και τις τρίτες για το κόμμα Τσίπρα, θα έχουν ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα, ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και ακόμη τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά».
1: Μάλιστα.
0: Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι το κόμμα Σαμαρά βρίσκεται στην τελική ευθεία, λέει. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα, λέει. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάντως,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Πριν περάσει την εφημερίδα Μανιφέστο, έχει ενδιαφέρον που αυτοί ενοχλήθηκαν από την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, που κάνουν τη μισή ανάγνωση. Γιατί για τα μοιράζ που θα πάνε δεν λένε τίποτα. Γιατί φεύγουν οι Πάτριοι, πάνε κάτι μοιράζ.
0: Ναι.
1: Κάτι μοιράζ το λέω κι εγώ, λες και. Ενδιαφέρον έχει. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας φωτογραφία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη-Τσίπρα. Και ακόμη δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών ηχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:47 για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε Φάλιρο.
1: Να πάμε Φάλιρο,
0: γιατί... Πάμε παλιό Φάλιρο να συναντήσουμε το δήμαρχο, παλιό γνώριμο, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, να μας πει πως έχει σήμερα η κατάσταση με αυτή την περίφημη οσμή. Αναστατώθηκαν χθες οι Φαλιριώτες. Έχουμε πολλούς φίλους και συναδέλφους που μένουν εκεί.
1: Και μας στείλαν και μηνύματα. Λοιπόν, υπήρχε αναταραχή, υπήρχε ανησυχία.
0: Ο δήμαρχός τους εξαιρετικά δημοφιλής, το ξέρω.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε.
1: Δεν μας ακούει. Μας ακούτε, κύριε Φωστηρόπουλε? Όχι, έπεσε τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν ό,τι θα κάνουν.
0: Πώς το λέει, συμβαίνουν να φτάσει στις ζωντανές συνδέσεις.
1: Πόσο καιρό είχα να τα ακούσω αυτό.
0: Συμβαίνουν να φτάσει στις ζωντανές συνδέσεις.
1: Πώς μου το θύμισες τώρα. Πάμε σε άλλο δήμαρχο. Πάμε στον κύριο Κωνσταντέλο.
0: Λοιπόν, πάμε, εντάξει, πριν πάμε στο Φάλιρο, θα πάμε και στο Φάλιρο. Πάμε στα 3Β.
1: Στα 3Β.
0: Βαρυβούλα Δουλιαγμένη. Ο κ. Γρηγόρης. Ναι, πιάνω. Κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί και εκεί υπήρχε σοβαρό θέμα με την οσμή. Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ξημέρωσε, πώς είναι σήμερα η κατάσταση?
2: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
1: Μετά τη βροχή.
2: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
1: Μάλιστα.
2: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα, που δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουμε μάθει και δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Η ιστορία αυτή μου θυμίζει λίγο αυτό το οποίο συνέβη την Τετάρτη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν διακόπη για 9 ώρες οι επικοινωνίες στο FIR Αθηνών, αλλά τελικά κανένας δεν έμαθε
0: ποτέ
2: πώς έγινε.
0: Ναι. Να σας πω, βέβαια μας...
2: Αυτή τη χρονιά συμβαίνουν περίεργα πράγματα.
0: Πόσο διήρκεσε όλη αυτή η κατάσταση από το μεσημέρι, τι ώρα περίπου ξεκίνησε το μεσημέρι χτες?
2: Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες. Mm-hmm. Ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
0: δυσφορία. Ας το πούμε.
2: Δυσφορία,
0: ναι. Και δήρκεσε.
2: Κάποια στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τους υποπνέοντες ανέμους.
0: Δηλαδή ήταν μια κατάσταση για να είσαι μέσα στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, ας πούμε, τέτοια.
2: Στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, επειδή τίποτα δεν είναι αεροστεγείο όπως καταλαβαίνετε, ναι, ναι, το πρόβλημα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, υπό την έννοια ότι ο αέρας ο οποίος μπαίνει εκεί πέρα μέσα και είναι εντός εισαγωγικών ρυπαρός, ενώ από οσμές κάτι μεταφέρει, δύσκολα φεύγει, δύσκολα βγαίνει έξω. Νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία θα χρειαζόταν να βρεθείς κοντά σε χώρους όπου υπήρχε αυτό το θαλάσσιο αεράκι εδώ.
1: Α, ήταν ακόμη πιο έντονο εκεί. Ναι. Έντονη πάντως μας περιγράφεται, έντονη ήταν η οσμή. Ναι. Μετά τις 3, 3 και μισή ήταν έντονη η οσμή.
2: Μετά τις 3, 3 και μισή ήταν έντονη η οσμή.

0: Εσείς επικοινωνήσατε με τις αρμόδιες αρχές, πολιτική προστασία. Τι σας είπανε από
1: και
0: εκεί?
1: Με την πολιτική προστασία και με την. Εγώ μετήχα 5 χρόνια στην ΕΔΑ, στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης. Με αποτέλεσμα να γνωρίζω και ανθρώπους μέσα από την διοίκηση, που παρότι έχει ιδιωτικοποιηθεί τώρα, είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα. Και οι διαβεβαιώσεις που είχα από τους ίδιους ήταν ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία διαρροή αερίου από το δίκτυο υψηλής ή μέσης πίεσης πουθενά.
0: Και από την πολιτική προστασία το ίδιο σας είπανε?
1: Η πολιτική προστασία το ίδιο ακριβώς είπε. Τώρα αυτό να συνέβει από μια απλή έτσι θαλάσσια ρήπανση, αυτό το οποίο διαβάσαμε και εμείς στις εφημερίδες όσον αφορά την μη σωστή οξυγόνωση του πλανκτών της θάλασσας, νομίζω είναι λίγο δύσκολο.
0: Θα
1: και
0: δείξει,
1: είναι λίγο
2: κύριε,
1: το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
2: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
1: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο. Κάποιος πρέπει να είναι αρχηγός, κάποιος άλλος να είναι υπαρχηγός και κάποιος άλλος να είναι ο ακόλουθος.
0: Πάντως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κολυδάς ότι και πριν από 3 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πάλι κάτι ανάλογο είχαμε. Το θυμάστε εσείς?
1: Πολύ, πολύ
0: μικρότερη διάρκεια.
1: Πολύ μικρότερη ένταση.
0: Μάλιστα.
2: Το θυμάστε. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε Παλαιόφαλιρο.
0: Πάμε Παλαιόφαλιρο να συναντήσουμε τον Γιάννη Φωστηρόπουλο. Με το που είπαμε καλή κουβέντα, έπεσε η γραμμή ότι είναι δημοφιλή. Κύριε Φωστηρόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αδεμόπουλε, καλημέρα κυρία Γεωργίου.
2: Σε εσά που ακροατεύετε,
3: όμορφη μέρα χωρίς μυρωδιές σήμερα.
0: Πώς είναι σήμερα, για πείτε μας, πώς είναι?
3: Όντως είναι χωρίς μυρωδιές, ελπίζω να μην πέσει η γραμμή μας. Να ξέρετε, έχουμε και αυτό το πρόβλημα με τα πολλά έργα που γίνονται τώρα τελευταία στους Δήμους μας. Έχουμε δυστυχώς μεγάλα προβλήματα στις επικοινωνίες και σε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Για πείτε μας, πώς το βιώσατε εσείς χθες όλο αυτό με την.
3: Λοιπόν, πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Στον χώρο του Δημαρχείου ήταν ασφιχτικά και επειδή, ξέρετε, αυτό που συζήταγε και πριν από λίγο ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
2: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
3: το Δημαρχείο? Τα σχολεία ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα. Ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
2: Επειδή
3: ξέρετε, εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία στο Δημαρχείο, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η οσμή. Δηλαδή, αν υπήρχε εσωτερική διαρροή ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα μας. Γιατί έξω η ατμόσφαιρα έδειξε ότι είναι καλή και αυτό φάνηκε. Επειδή όταν ανοίξαμε μετά το χώρο όλου του Δημαρχείου, ομολογούμε ότι σταμάτησε πλέον να υπάρχει αυτή η έντονη και δυσάρεστη οσμή που μύριζε σαν αέριο, σαν κάτι το οποίο φαινόταν επικίνδυνο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και σε εσάς, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα εξαφανίστηκε, όπως και στην Βουλιαγμένη?
3: Εντάξει, με τη βροχή που έγινε το απόγευμα είχε ήδη αρχίσει να
0: εξασθενεί.
3: Δηλαδή. Σίγουρο είναι, κύριε Αδαμόπουλε, πάντως ότι ήρθε από τον οξύ νοτιά το οποίο είχαμε δυνατό νοτιά. Είναι σίγουρο ότι ήρθε από την πλευρά της θάλασσας κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί ένα πλοίο να μεταφέρει κάτι. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν ήταν μέσα από τις σταθερές, αν θέλετε, υποδομές που έχουν το φυσικό αέριο ή άλλες δέκο.
0: Μάλιστα.
2: Και έφυγε με το Βοριαδάκι. Και έφυγε με το Βοριαδάκι, πάρει να πνέει το βράδυ.
3: Το ωραίο Βοριαδάκι, το οποίο καθαρίζει.

0: Τη θάλασσά μας για να αλλάξουμε λίγο το θέμα και όποτε έχει ένα βοριαδάκι είναι ο μπάτης ό,τι πρέπει για να βουτήξουμε και να απολαύσουμε μια ελεύθερη και ανοιχτή παραλία.
1: Αχ, το κάνουμε εικόνα.
2: Να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, πάμε
1: είναι
2: να πούμε
1: καλύτερα,
2: και την
1: πάντως,
2: κίνηση.
1: Σήμερα και ο κύριος Κωνσταντέλος και ο κύριος Φωστηρόπουλος μας πούν ότι σήμερα δεν
2: καλά,
1: έχουν την οσμή.
2: Δεν
1: έχουν την οσμή. Από το βράδυ και μετά δεν έχουν την οσμή. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε από τον Κυφισό. Δεν είναι από τις χειρότερες ημέρες για την κίνηση. Στον Κυφισό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από Νέα Φιλαδέλφεια όμως και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από το σταθμό των Κντέλ περίπου και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών, η Λεωφόρος Αθηνών έχει πιο πολλά προβλήματα. Από το Περιστέρι μέχρι το κέντρο Αργύρο ή κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ομόνια. Από Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε προβλήματα. Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η Μεσογείων από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το κέντρο, αλλά και από το κέντρο μέχρι το Γεννηματά, στο νοσοκομείο Γεννηματά. Έχουμε κίνηση
2: στην
1: Κατεχάκη. Η παραλιακή έχει πρόβλημα, αλλά σήμερα από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά με ένα διάλειμμα στο Φάλιρο. Όχι, είναι καλύτερη ημέρα.
2: Κατεχάκη που λες, σε διάκοψα.
1: Κατεχάκη έχει από τη Βουλιαγμένη σκίνηση μέχρι τη Μεσογείων και μετά μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας έχει κίνηση. Η Αρδιτού καλούτσικη εικόνα. Καλλιρόης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σε ευχαριστούμε Μαρία μας για την ενημέρωση για την κίνηση. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται δηλαδή.
1: Αν βρισκόμαστε στους δρόμους και ακούμε, τουλάχιστον να επιλέξουμε ένα εναλλακτικό δρόμο. Καλύτερα σήμερα τα πράγματα με βοριαδάκι, με ευχάριστες θερμοκρασίες. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε.
2: Και
1: σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.
2: Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό. Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Γεωργίου, να σου πω κάτι. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Δεν μου τα λες καλά. Δηλαδή, κάτσε να σου πω για την οσμή μου, τα πες όλα. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω τον παραμικρό παράπονα.
1: Δύο.
0: Όλα μου τα πες.
1: Δύο δήμαρχοι.
0: Δύο δήμαρχοι, δύο επιστήμονες.
1: Τι άλλο θέλεις.
0: Ένας, ναι.
1: Σήμερα δεν έχουμε οσμή, την εξαφανίσαμε.
0: Ναι, την εξαφανίστηκε. Ναι. Μου τα πες γιατί, όντως.
1: Η αλήθεια. Η προφή των συνωμοσιολόγων, θα λέγα εγώ.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Το Θοδωρή τον Κολυδά να λέει πριν τρία χρόνια, 16 Μαΐου, είχαμε πάλι οσμή. Λέω,
0: όπα, αρχίσαν τα όργανα.
1: Αρχίσαμε.
0: Λοιπόν, μου πες για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές ότι θα τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και να. Τους φόβους που μπορεί να επιδοτεί, αλλά δεν μου έχεις πει κουβέντα και εδώ έχω αρχίσει ας πούμε να
1: ανησυχείς.
0: Να για το τριψήφιο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τι είναι αυτό το τριψήφιο του Ευάγγελου Βενιζέλου, μπορείς να μου πεις. Το τριψήφιο. Δεν θα μου εξηγήσεις.
1: Είναι το ίδιο τριψήφιο με τον Πρωθυπουργό. Μην νομίζω ότι είναι άλλο τριψήφιο. Μιλάμε για το ίδιο τριψήφιο.
0: Θα με πνίξεις. Πραγματικά θα με πνίξεις.
1: Θέλω να στα λέω ένα-ένα για να μην σε φνηδιάσω.
0: Είναι το ίδιο τριψήφιο.
1: Είναι το ίδιο τριψήφιο. Θυμάστε, θα θυμούνται οι ακροατές ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός τι είπε όταν 3 ώρα το πρωί.
0: Έβαλε το δίλημα.
1: Το τριψήφιο, ναι. Το τηλέφωνο. Το κόκκινο πορτοκαλί το λέγαμε παλιά.
0: Ποιο θα το σηκώσει. Αυτό είναι ένα θέμα εδώ που τα λέμε. Κάτσε. Αυτό μπορεί να το πω Μητσοτάκης, αλλά είναι ένα θέμα.
1: Αμέσως το κάνεις εικόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τον E-κύκλος, τον κύκλο ιδεών που έχουμε αυτές τις ημέρες γίνονται, έχουν πολλές συζητήσεις έχουν διοργανωθεί και είναι σε εξέλιξη. Απάντησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον Πρωθυπουργό ότι το θέμα είναι ο Πρωθυπουργός που θα πάρει 3 ώρα το πρωί. Την κυρία Φόντερ Λάιεν, την κυρία Λαγκάρντ.
0: Ποιον θα καλέσει ο Πρωθυπουργός
1: ή ποιος
0: θα καλέσει τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, ποιον θα καλέσει ο Πρωθυπουργός όταν θα χτυπήσει το τριψήφιο.
0: Αυτό το αναρωτήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι, αναρωτήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος.
0: Δεν πήγε το μυαλό του δηλαδή. Λέω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Γιατί από ό,τι έχω δει. Εγώ από ό,τι έχω δει, αυτή η κυβέρνηση μπορεί μέσα να έχει τα ζητήματά τη. Εδώ που τα λέμε, δεν και λίγα.
1: Δεν μπορώ να.
0: Αλλά έξω, νομίζω, μάλλον καλά πρέπει να τα πηγαίνει από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται. Είναι υποκειμενικό και πάλι αυτό.
0: Είναι υποκειμενικό, ναι. Διότι σου λέει τι καλά να τα πηγαίνει όταν ο Σουλτάνος δίπλα ετοιμάζει νομοσχέδιο για να κάνει να γκριζάρει το μισό Αιγαίο.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Σαμαράς, το λέει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Δεν ξέρω, κάνουν πολύ παρέα το τελευταίο καιρό. Πάντα κάναν παρέα, τώρα κάνει παρέα και με τον κύριο Καραμαλή ο κύριος Βενιζέλος. Άρα...
1: και τον κύριο Δένδια.
0: Και τον κύριο... Ο κύριος Βενιζέλος.
1: Είναι προσκεκλημένος τουλάχιστον στις εργασίες του κύκλος.
0: Ο κύριος Δένδια.
1: Θα τοποθετηθεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Θα τοποθετηθεί. Όχι, κάνει. Γιατί δεν ήταν ο κύριος Δένδιας όταν ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα πριν 2 εβδομάδες.
0: Εγώ πάντως διαβάζω σήμερα μια που με πήρε από τα μούτρα. Με το που ξεκινήσαμε, εσύ με πήρε από τα μούτρα. Με
1: αυτό
0: το που ξεκινήσαμε
1: την εκπομπή. Αυτό. Κάθε πρωί μου αρέσει πολύ. Αυτό,
0: ναι. Διαβάζω διάφορα παραπολιτικά για τον κύριο Δένδια και τις κρυφές εχμές που περιείχε η ομιλία του στο συνέδριο για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά λέει η μόνη αναφορά που έκανε ήταν ότι στείλανε μαζί στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Για τον Κώστα Καραμαλή θα μπορούσε κάποιος να πάρει και λοξά το γεγονός ότι επισήμανε πως η επανίδρυση του κράτους την οποία είχε επαγγελθεί η κυβέρνηση Καραμαλή δεν έγινε ποτέ. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Μου, λέω τώρα.
1: Ναι. Πάντως έχει καλές σχέσεις ο κύριος Δένδιας και με τον κύριο Καραμαλή, γνωρίζουμε και με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και πράγματι η ομιλία του είχε αιχμές και για την κυβέρνηση. Δεν είχε.
0: Λέω, όχι, εγώ τώρα σου λέω.
1: Ήταν μια προσεκτική.
0: Δύο...
1: Εγώ που την παρακολούθησα.
0: Εγώ σου λέω για τις στάσεις στους δύο πρώην, επειδή τώρα μου έβαλες τώρα τα δύσκολα. Πάντως θα κάνει το κόμμα. Τι γράφει η Εστία σήμερα, ότι θα είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, έτσι γράφει.
0: Αυτό το γράφει.
1: Πολλοί το λένε, αυτό το λένε τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Αρκετοί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση.
0: Μια ανάσα που λέμε.
1: Η εφημερίδα Εστία λέει ότι σήμερα πήρε.
0: Μια ανάσα.
1: Θα δούμε, θα περιμένουμε. Στη σειρά περιμένουμε τώρα για κόμματα. Δεν λέγαμε τόσο καιρό τα νέα κόμματα περιμένουμε πώς θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Αύριο είναι η ώρα της κυρίας Καριστιανού, την τρίτη η ώρα του κυρίου Τσίπρα. Άκουσα χτες πετυχημένη παρομοίωση από συνάδελφο δημοσιογράφο και φίλο σου.
0: Για λέει, φίλο δικό μου.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Φίλο σου. Το Βασίλη Τοχιώτη, να το πω και
0: να το πω. Ναι, ο Βασίλη.
1: Παρομοίωσε στην εκπομπή του τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με επιβάτες που έχουν πάρει τη βαλίτσα, στέκονται στην αποβάθρα και περιμένουν να περάσει το τρένο Τσίπρα και ποιους θα πάρει. Γιατί θα τους πάρει όλους.
0: Κοίταξε να δεις, εμάς εδώ τα λένε στο ραδιόφωνο δηλαδή. Τα λένε καθαρά. Όχι μόνο, όχι. Και οι ίδιοι Σιριζέοι, παιδί μου. Οι ίδιοι Σιριζέοι. Παρακαλώ πάρα πολύ, Νικόλα. Ο Νικόλας Κλαβενίτσης είναι στον ήχο σήμερα. Η Μαρία Γεωργίου εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ed News Radio ακούτε, πρωινές διαδρομές ακούτε. Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Τις κάνουμε και εμείς κάτι παρασπονδίες. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε Ed News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις, Ed News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, εμάς εδώ δεν χρειάζεται αποκρυπτογράφηση. Βγαίνει ο βουλευτής, ο Σιριζέος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
1: Από τους πρώτους που είπαν ότι εγώ θα πάω.
0: Και τα είπε καθαρά. Το έχεις, Νικόλα μου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Τα είπε, δηλαδή πιο καθαρά δεν γίνεται. Λέει, τι μου λέτε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΞΕΣΥΡΙΖΑ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φύγαμε.
0: Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπό τον Αλέξη τον Τσίπρα θα πάμε όλοι. Πώς το είπε στον Πετρόπουλο χθες.
2: Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Εμένα έτσι μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις.
0: Έτσι μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι. Άσε ερωτήσεις. Όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, απλά κατανοητά χωριάτικα. Έτσι το λέγει η γιαγιά μου. Και εγώ έτσι.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον έχω ρωτήσει. Τον κύριο Τσίπρα τον έχω ρωτήσει. Αν θέλει να πάρει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα
0: παιδί μου, τι πάει να πει να θέλει, δηλαδή. Θα ακολουθήσουν από πίσω. Τι θα πει, μείνε πίσω, εσύ μην ακολουθεί.
1: Είναι δικό του είναι το κόμμα.
0: Παιδί μου, θα πάνε να ψηφίσουν, σου λέει, θα συμπορευτούν.
1: Και δεν θα θέλουν να είναι υποψηφοί. Οι βουλευτές δεν θα θέλουν να είναι υποψηφοί.
0: Στρατιώτες θα πάνε. Απλοί στρατιώτες θα πάνε, πιστεύω. Αφού του είπε, παραιτηθείτε.
1: Το κρατάω σε ερώτηση αυτή.
0: Δεν τα είπε όμω καθαρά ο κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο.
1: Μα είναι από του πρώτου που έχουν το.
0: Μα ξεκάθαρα.
1: Κλείνουμε το μαγαζί και πάμε στον κύριο Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι συμφωνούν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ναι. Πρώτο ερώτημα. Γιατί εγώ έχω κι άλλο ερώτημα.
0: Ο Παύλος ο Πολάκης τι είπε, να πάμε και με την Ανταρσία, να πάμε και με το.
1: Και με το, το προοδευτικό Πασό.
0: Να πάμε και με το κόμμα Τσίπρα. Να πάμε το. Ναι, όλοι μαζί. Όλοι κοντά. Την Καριστιανού δεν την ανέφερε.
1: Όχι.
0: Δεν την ανέφερε την Καριστιανού.
1: Δεν θα ανέφερε την Καριστιανού.
0: Δεν την ανέφερε.
1: Στο
0: λέω να το έχει υπόψη σου αυτό.
1: Γιατί ναι. Την έχει καταγράψει μετά από αυτό που είπε για τις αμβλώσεις και τα λοιπά. Η κυρία Καριστιανού έχει φύγει από την οπτική του κυρίου Πολάκη. Να, με την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Με όλα είπε ο κύριος Πολάκης. Πάντως με μόνο με τον κύριο Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα πει.
0: Δουλειά δεν γίνεται.
1: Πόσα κόμματα εγώ από όλα αυτά τα κόμματα. Δημοκράτες. Νέα αριστερά, σημείο έτσι.
0: Δημοκράτες ποιοι από όλους.
1: Ο κ. Κασελάκης.
0: Γιατί Δημοκράτες δεν ήταν και του Ανδρέα του Λεωβέρα αυτό το κόμμα.
1: Έφυγε αυτό, λάστιγε.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή. Δεν
1: ξέρω. Εγώ λέω του Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Δεν με μπερδεύει. Το κάνει επίτευξη.
0: Θα κατεβούν αυτοί, εννοείται πάντα.
1: Έχω αυτά.
0: Δεν θα κατεβούν αυτοί στις εκλογές.
1: Γιατί το ξέρουμε σίγουρα.
0: Να σου πω, η κυρία Τζάκρη τελικά τι θα πάει στο Πασόκ. Γιατί λέει το ήθελε, αλλά μετά δεν το ήθελε.
1: Όταν θες ένα θέμα για τις θητείες.
0: Εδώ πρέπει να
1: τους ρωτάς. Το θέμα που είχε τεθεί για τις θητείες μετά 20 χρόνια όταν είσαι στη Βουλή. Δεν θα μπορούσε να ήσουν ξανά υποψήφιος. Φεύγει ο κύριος Καστανίδης και άρχισε το θέμα. Καλά, μα φύγει ο Καστανίδης, θα μπει η Τζάκρη που είναι επίσης 20 χρόνια στη Βουλή.
0: Γι' αυτό πρέπει να τους ρωτάς τους πολιτικούς. Όπως ένα δικό σου φίλο, τώρα εγώ όμως δεν θα πω όνομα. Γιατί εντάξει, είπαμε μη θίγουμε υπολήψεις. Απλά θα πω το περιστατικό που τον ρωτούσαν. Κύριε Νίκο, δεν λέω το επώνυμο. Σήμερα τι κόμμα είστε.
1: Εγώ ξέρω ότι όλοι μιλάτε για τον φίλο μου και πόσοι μετά.
0: Πόσοι ακολουθήσαν το παράδειγμα, σωστά.
1: Ο φίλος μου είναι απλός στρατιώτης. Άλλοι το εξαργυρώνουν και με βουλευτικές θητείες αυτό.
0: Σε αυτό δεν έχω να σου πω κουβέντα. Κουβέντα δεν έχω να σου πω. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Και εγώ να σου πω γιατί έχουμε ένα τριήμερο φωτιά στη Βουλή.
0: Για πες.
1: Καταρχάς, σήμερα έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει. Θυμάσαι ότι έχουν καλέσει τον κύριο Τζαβέλα και τον διοικητή της ΕΕΠ να καταθέσουν. Δεν ξέρουμε και τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ. Δεν έχουμε πληροφορία ότι δεν θα προσέλθει.
0: Για
1: τις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου αναμένεται να μην προσέλθει.
0: Ναι.
1: Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Λογικό
0: ακούγεται, όχι για όλους.
1: Όχι για όλους. Αύριο έχουμε τη σύγκληση της Ολομέλειας για να συζητήσει το αίτημα για προανακριτική έρευνα, προανακριτική επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θυμάστε το αίτημα που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και την Παρασκευή η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Καυτό τριήμερο.
1: Ναι, η συζήτηση για τις υποκλοπές μας χωρίς μπερδεύτηκα. Παρασκευή, υποκλοπές.
0: Καυτό τριήμερο. Δεν μου λες τώρα, για όσους δεν άκουσαν την πρώτη ώρα την εκπομπή μας εδώ στο Ethnos Radio 105,8 για τις πρωινές διαδρομές, να υπενθυμίσουμε, βρε Μαρία, μια που το ξέρεις εσύ καλά, τι έχει γίνει με την ιστορία του κυρίου, της τροπολογίας του κυρίου Φλωρίδη, που αντέδρασε η κυρία Κοβέση, που αρχικά είχε συμφωνήσει. Μιλάμε. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει να κάνει με την εκδίκαση υποθέσεων
1: την
0: που είναι κατηγορούμενοι
1: επιτάχυνση
0: υπουργοί. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: και υπουργοί.
1: Για τις περιπτώσεις που έχουμε βουλευτές ή υπουργούς. Και αυτό το έφερε με τροπολογία ο κύριος Φλωρίδης.
0: Πάει κατευθείαν σε φέτη ανακριτή. Έτσι δεν είναι?
1: Πάει κατευθείαν και επιταχύνεται και η εκδίκαση. Ναι. Δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες θα πρέπει να έχει εκδικαστεί. Η κυρία Κοβέση είχε συμφωνήσει αυτό, θα το θυμάστε, όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα για το φόρουμ των Δελφών. Είχε συμφωνήσει η κυρία Κοβέση. Χτες βέβαια έστειλε επιστολή και εξέφρασε τις διαφωνίες της. Γιατί θεώρησε ότι παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Απάντησε βέβαια ο κύριος Φλωρίδης ότι είχε συμφωνήσει η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Τελικά όμως ο κύριος Φλωρίδης με μία.
0: Προσθήκη
1: ακριβώς. Νομοτεχνική προσθήκη. Νομοτεχνική βελτίωση, να το πω σωστά, ουσιαστικά έλυσε αυτό το θέμα για να μην ανησυχεί η κυρία Κοβέση.
0: Βάζει μέσα δηλαδή κανονικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λήξη συναγερμού που λέμε.
1: Ακριβώς. Όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ, αυξάνεται τώρα η κίνηση. Έλεγες νωρίτερα, το ματιάσαμε γιατί και εγώ χάρηκα, ότι είναι βελτιωμένη η κίνηση σε σχέση με ό,τι συμβαίνει άλλες μέρες. Αλλά τώρα βλέπουμε, πάλι ότι ο Κηφισός πάλι ζορίζεται. Το λέμε απλώς, δεν το έχετε υπόψη. Στο ρεύμα ανόδου καθυστερήσεις από Εγάλεο μέχρι Ζεφύρι. Στο άλλο ρεύμα, η κίνηση αυξημένη από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρι. Να το έχετε κατά νου αυτό. Προβλήματα και περιμετρικά του Πειραιά. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση Αρδιτού και Κηφισίας. Καθυστερήσεις στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό τα γνωστά. 15-20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Περίπου ένα τεταρτάκι από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Εντάξει. Στο ίδιο εργοθεατές. Ναι.
1: Και τα αυτοκίνητα δεν τα αφήνουμε. Γιατί διάβαζα κάποια στοιχεία τους τελευταίους δύο μήνες που έχουν αυξηθεί πολύ, έως αρκετά τα καύσιμα. Μα μ' άρεσε χθες που σε ευνηδίασα με την ερώτηση αν θα φτάσει 2.30
0: βενζίνη. 2.30 είπε.
1: Έκανα
0: 2,30,
1: μετά 2,30, το σκέφτηκα 2,30. Και εγώ και το πήγα 2.30. Ναι. 2.16 την είδα το πρωί σε βενζίνη.
0: 2.16, 2.12 λέγανε χθες.
1: Δεν έχει μειωθεί λοιπόν. Διάβαζα κάποια στοιχεία. Δεν έχει μειωθεί καθόλου η κίνηση των αυτοκινήτων. Άρα. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, αλλά το αυτοκίνητό μας, αυτοκίνητό μας.
0: Λέω, η μοναδική λύση είναι να γίνουμε κι εμείς γάτες, να σωθούμε.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Το διάβασα, δεν το πίστευα, παιδιά. Δηλαδή, είναι από αυτό που σταυροκοπιέσαι 10 φορές, λες Παναγιά μου, μπορεί
1: πώς
0: να συμβεί.
1: Αν γίνουμε γάτες, να σωθούμε.
0: Άκου να δεις, διάβαζα ένα ρεπορτάζ. Στην Πορτογαλία, λέει, έχουμε μια σημαντική αύξηση των λεγόμενων θηριανών.
1: Τι?
0: Είναι άνθρωποι, λέει, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Δηλαδή. Λες, δεν είμαι ο Βασίλης Αδαμόπουλος και είμαι ένας γάτος, ας πούμε. Και αυτοί, λέει, πηγαίνουν για εξετάσεις στον κτηνίατρο. Ναι. Τώρα, λέει, έκανε και μια δήλωση, λέει, ο κτηνιατρικός σύλλογος, ο
1: Πορτογαλικός. Δεν τους εξετάζει.
0: Ναι, λέει, σε αυτή τη δήλωση, λέει, δίνονται και οι γραμμές στις οποίες πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφθεί ένα τέτοιο άτομο, το οποίο εύλογα αναρωτιέται η Γιάννα Ιαρφάνη, μήπως έπρεπε να περάσει από κανέναν άλλο γιατρό πριν τον κτηνίατρο. Ναι, σε ποια γλώσσα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους, λέει. Και, εντάξει, να σου πω. Ότι αυτό το οποίο εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε ως απόλυτη γραφικότητα γίνεται χαμός, έτσι.
1: Για κάποιους είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Και στο πλαίσιο της woke agenda και woke κουλτούρας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, που μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι όπως θέλεις.
0: Όπως θέλεις, ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ας σου θυμίσω, ναι, ειδήσεις που η άλλη παντρεύεται το σκύλο της, το χαλί της. Θυμάσαι κάποιες τέτοιες ειδήσεις?
0: Ναι.
1: Όλα είναι θεμητά.
0: Τώρα, σε ένα άλλο επεισόδιο που έχει να κάνει με ψυχική διαταραχή. Παστιτός επισήμως αναγνωρισμένη και διαπιστωμένη. Το θέμα μεταδόθηκε πριν από λίγο και από το Air News, να το πούμε. Είχαμε μια τραγωδία στο Δαφνί, στο ψυχιατρίο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος Είχε έναν έντονο καυγά με έναν άλλο τρόφιμο 46 ετών, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Είχε τραγική κατάληξη. Ο 57χρονος στραγγάλισε τον 46χρονο. Τώρα εδώ καταλαβαίνεις, ανακύπτουν ζητήματα, έτσι. Δηλαδή,
1: πώς δύο άνθρωποι που είναι μέτρα, βέβαια, αν είχαν ληφθεί μέτρα, πώς ήταν μαζί. Όλα. Εντάξει, λογικά. Ακούγονται λογικά.
0: 9 και 21 πρώτα λεπτά, τι λες, να πάρουμε μια ανάσα.
1: Να πάρουμε μια ανάσα για να σου έχω και άλλες ερωτήσεις για μετά. Άλλα ερωτήματα για μετά. Ετοιμάσου για απαντήσεις.
0: Και σε παρακαλώ πολύ, θέλω, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, να πάμε να δούμε τι έγινε στο Πόρτο Ράφτη. Μας πει ο φίλος μας ο Κώστας, σωστά μου, ο αστυνομικός συντάκτης του
1: ΕΚΤ. Τι έμε εκεί.
0: Εσύ, απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή. Ξύλο, θα τα πούμε. Κάτσε να πάρουμε μια ανάσα.

0: το μεταξύ με τούτα και με εκείνα, παρακάμπτουμε διάφορα γεγονότα, ίσως και σκόπιμα μερικές φορές, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα κολακευτικά, όχι μόνο για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για την, ρε παιδί μου, τη διάθεση που σου δημιουργεί να ασχοληθεί σοβαρά με την πολιτική, έτσι.
1: Σου δημιουργούν
0: μια τέτοια
1: απόθεση,
0: ιστορία. Ναι, μια απόθεση, ναι, αυτό.
1: Όχι για όλους, βέβαια.
0: Όχι για όλους, ναι. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, τα αντιμετωπίζουν ως επιθεωρησιακό νούμερο.
1: Ναι, και το σου λένε, στην Βουλή, εγώ είμαι αυτόν που κάνει το χαβαλέ, γιατί κάπως έτσι το... Ναι, ναι. Ή τον καυγά, γιατί τους σταχώνει.
0: Με τον καυγάτζι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε στη Βουλή τρία επεισόδια με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ένα επεισόδιο ήταν με τον κύριο Λαμπρούλη, τον προεδρεύοντα στην συνεδρίαση και βουλευτή του ΚΚΕ. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της αντιπαράθεσης, ναι, της κυρίας, ναι, Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Λαμπρούλη.
1: Ουσιαστικά ποιο ήταν το επίδικο? Συζητεί το η άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία, ναι, ενώ είναι θετική και έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτό το θέμα, ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να έχουν ξεχωριστή μεταχείριση, όταν αφορά τον εαυτό τους φαίνεται ότι την ενοχλεί.
0: Αλλάζει η άποψη, ναι. Δεν ενοχλεί. Λοιπόν, στη συνέχεια είχε λογομαχία εντονότατη, θα σας πούμε, με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, οποία νομίζω δεν την έχουμε ξανακούσει σε επεισόδιο, την κυρία Κομνηνάκα.
1: Να βγαίνει ποτέ, από τα ρούχα της κυριολεκτικά γυναίκα, και ο διάλογος είχε ενδιαφέρον και ήταν και αποκαλυπτικός.
0: Και βέβαια μια κόντρα, θα ακούσουμε τώρα και χαρακτηριστικό απόσπασμα, με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της αντιπαράθεσης. Και εκεί ακούστηκαν διάφορα, έτσι, σκληρά, εκατέρωθεν, πολύ σκληρά. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μια γεύση από το ηχητικό απόσπασμα που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
3: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή...
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
0: Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια πήρε το λόγο η κυρία Κομνηνάκα του ΚΚΕ. Ξεκίνησε ένας διάλογος τύπου, λέει, το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις, λέει, αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες, της απαντάει η κυρία Κομνηνάκα, και απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο πατέρας του Λαμπρούλη, του ΚΚΕ, ο πατέρας του Λαμπρούλη,
1: ναι,
0: με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω, λέει, να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ, λέει, λόγω συγγένειας.
1: Το και βράδυ εκεί... κάθεται και γενεολογικά δέντρα εξετάζει, όπως καταλαβαίνεις.
0: Και εκεί η κυρία Κομνηνάκα φέρεται να εξεράγει και να αποκάλεσε εκτός αυτού την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεφτυλισμένη. Έτσι εμφανίζεται στο διάλογο. Είπε, είσαι ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά, και πήραν φωτιά τα τόπια.
1: Βέβαια, μη με βρίζει συγκρατή σου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο μου ξάδελφο, τους λέει η κυρία Κομνηνάκα.
0: Και ερωτήστε, μετά έγινε,
1: έγινε
0: ο κακός χαμός. Και βέβαια πήραν τα σκάγια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και τον κύριο Λαμπρούλη για άλλη μια φορά. Και νομίζω έχουμε το ηχητικό για να το ακούσουμε.
3: Λοιπόν, ζήτησα να αφήστε με, αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Κατάλαβα.
4: Αρχηγός...
3: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο για την παρέμβασή του εννοώ.
4: Που
3: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
3: Και εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
0: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν άξιζε ο κόπος για αυτά τα 5 λεπτά που αφιερώσαμε. Το λέω γιατί. Αλλά τι να πεις.
1: Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος για να στραφούν πάνω στα φώτα της δημοσιότητας.
0: Εγώ, σε ό,τι αφορά πάντως το ζήτημα της οικογενειακής ευθύνης, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα πράγμα. Στο παρελθόν, οι Ναζί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες της οικογενειακής ευθύνης. Έτσι, δηλαδή το ότι φταίς εσύ για αυτά που έκανε ο παππούς σου, ο προπάπου σου, ακόμη και ο πατέρας σου, έτσι. Δηλαδή, οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες και στο δίκαιο το.
1: Γιατί σίγουρα δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Ο παππούς σου ήταν φίλος με τον παππού μου, με το θειό μου.
0: Με τον Μπατζανάκη και τον τρίτο ξάδερφο.
1: Με την κουνιάδα έτσι. Μου κτλ. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα.
0: Όχι, η οικογενειακή ευθύνη δεν αναγνωρίζεται πουθενά στο δίκαιο, έτσι. Πουθενά. Λοιπόν, αλίμονο. Αλλιώς θα ανοίγαμε κανονικά την πόρτα του φρενοκοπίου.
1: Όπως ακούσεις σχεδόν πουθενά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8 υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τα ξημερώματα οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Παραμονή μιας μεγάλης γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Να αρχίσουμε από σήμερα να παίρνουμε τηλέφωνα για να τελειώσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας ο Νίκος, ο Σκλαβενίτης, ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας, πόσα έχετε στείλει και πρέπει να τα πούμε. Μέσω Viber, ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία Radio.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσω του Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε, μέσω Messenger. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Κλινικών Μελετών και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο κουβέντες, Μαρία μου, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση οι κλινικές μελέτες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που σώζουν ζωές. Έτσι. Η καθιέρωση της 20 Μαΐου ως Διεθνούς Μέρας Κλινικών Μελετών έχει σημασία καθώς αυτή την ημερομηνία το 1747 ένας Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός, ο James Lead, έκανε την πρώτη κλινική δοκιμή και 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που αποδεκάτιζε τους ναυτικούς, οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Πρέπει να πούμε ότι στη χώρα μας η διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους εποπτεύεται σε όλες τις φάσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, που διαβάζουμε στο sansimera.gr. Ο ΕΟΦ εγγυάται ότι η κλινική έρευνα στους ανθρώπους γίνεται με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες ορφής κλινικής πρακτικής και τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, με βασική και απαραβίαστη αρχή. Ότι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ευζοία των συμμετεχόντων προηγούνται των επιδιώξεων της επιστήμης και κάθε άλλου συμφέροντος.
1: Και έχει ενδιαφέρον να το λέμε αυτό σε μια εποχή που για μια σειρά ασθενειών, χρόνιων, ανίατων, πολύ σοβαρών, έχουμε μια σειρά πονέα θαυματουργά κυριολεκτικά φάρμακα.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ, Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι τόσο εκρηκτικά μεγάλη η πρόοδος της επιστήμης. Της ιατρικής βασίζεται και στις κλινικές μελέτες που νομίζω ότι η σημερινή μέρα αξίζει να την τιμήσουμε και με το παραπάνω. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν σωθεί εξαιτίας φαρμάκων που προέκυψαν από κλινικές μελέτες, από ανθρώπους δηλαδή που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ώστε να αναδειχθεί η, πώς το πούμε τώρα, αποτελεσματικότητα, να το πω έτσι, των νέων φαρμάκων που δεν είχαν δοκιμαστεί, όμως φτάσαμε σε σημείο να θεωρούνται πια δεδομένα και αυτονόητα
1: και να αντιμετωπίζονται
0: στην αντιμετώπιση ασθενειών που
1: πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν
0: χαμένη υπόθεση, τελειωμένη υπόθεση.
1: Όπως ας πούμε, θεραπείες
0: ακριβώς, όπως ας πούμε διάφορες μορφές καρκίνου.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παγκρέατος, πολύ, πολύ σοβαρή καρκίνη. Σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα, μάλλον να μείνω στον ιατρικό τομέα γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, μια εξαιρετικά επίπονη αυτοάνωση νόσος, αλλά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας, γιατί θάλασσα δεν ξέρω αν έχει σχέση με τη χθεσινή ημέρα και είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
0: Αυτό πάλι.
1: Τι θυμάμαι τώρα για τη μέλισσα. Θυμάσαι πριν δύο μήνες που άρχισε αυτό το ράλι των τιμών για τα καύσιμα που κάποιοι μας έλεγαν ότι αυξήθηκε το μέλι.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε εμείς γιατί με πετρέλαιο εκείνη τη μέλισσα.
0: Ή με το βιολογικό μέλι και τα διάφορα κόλπα που ήρθαν στο φως. Κάθε χρόνο γιορτάζεται τέτοια μέρα με απόφαση του ΟΗΕ μετά από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων.
1: Μάλιστα.
0: Για να θυμηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη από τις μέλισσες. Και γιατί, το παραγόμενο προϊόν.
1: Τώρα μάλιστα. Γιατί οι Σλοβαίνοι μόνο ευαισθητοποιήθηκαν και έχουμε καλό μέλι, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφόρηση. Και γιορτάζει Λιδία σήμερα. Τι ωραίο όνομα.
0: Χρόνια πολλά στη Λιδία.
1: Χρόνια πολλά Λιδία μας.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, πρέπει να πούμε. Επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 χωρών η συνθήκη του μέτρου. Έτσι. Το μέτρο, πώς λέμε το μέτρο. Ένα μέτρο και ένα αυτό.
1: Ναι,
0: το μέτρο.
1: Και αν είσαι Πασόκ σήμερα, είναι μέρα που δεν ξέρεις που να πας.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Πρόσεχε, θα σου απαριθμίσω τώρα εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα. 5. Μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όλο τον μελετάμε σήμερα.
0: Ανδρουλάκης, κύκλος ιδεών. Σημειώνω, μάλιστα. Ανδρουλάκης, κύκλος ιδεών.
1: 7. Χάρης Δούκας και Χάρης Καστανίδης, δύο χάριδες, θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα σε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Αγία Βαρβάρα, λοιπόν, Χάρης Δούκας.
1: Μαζί με Ξενοφόντα Κοντιάδη και Γιώργο Σωτηρέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα, σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, προσθέτω την ίδια ώρα ακριβώς στις 7, ένα debate με τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρουστίδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη.
0: Πού θα γίνει
1: για
0: αυτό?
1: Για τα fake news θα αναμετρηθούν για τα social media και τα fake news.
0: Μάλιστα. Στα Μαρμαρένια Λόνια. Για να ρωτήσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου πού θα πάει από όλα αυτά. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Μα πού αλλού θα μπορούσα να πάω εκτός από την εκλογική μου περιφέρεια, στην Αγία Βαρβάρα, λοιπόν. Είμαι βουλευτής Δυτικής Αθήνας. Είμαστε πάντα φιλόξενοι. Ο Λάμπρος ο Μίχος είναι ένας εμβληματικός δήμαρχος που έχει αλλάξει την περιοχή κυριολεκτικά. Την έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βεβαίως είναι προσωπικός μου φίλος και εννοείται ότι θα είμαι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εκεί στην, μαζί με τον κύριο Χάρη
1: Καστανίδη και Χάρη Δούκα.
2: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, όπως σας
0: μεγάλο, λέω, νομίζω κι εγώ.
2: Είμαστε φιλόξενοι στα δυτικά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε οι εκλεκτοί όλοι αυτοί.
0: Ναι, φίλοι και συνάδελφοι, ναι, εν τίνει μέτρο. Τώρα με την ευκαιρία, μια που το αναφέρατε, σας έχει στεναχωρήσει εσάς η αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη?
2: Ξεκάθαρα, ναι. Τώρα που να λέμε να κρυβόμαστε. Εννοείται ότι μας είχε αναχωρήσει. Και εννοείται ότι αυτόν τον αγώνα ήθελα να τον δίναμε μαζί, χέρι-χέρι.
1: Προστίθενται άλλοι συνάδελφοί σας, βέβαια.
0: Έρχονται άλλοι απ' έξω. Έρχονται άλλοι.
1: Φεύγουν κάποιοι, έρχονται.
0: Ναι, έρχονται. Και μάλιστα φέρνοντας και τις έδρες τους, ευρωβουλευτές, ας πούμε, κλπ.
2: Επιτρέψτε μου να το προσπεράσω το σχόλιο.
0: Το φανταζόμαστε.
2: Το σχόλιο,
0: το φανταζόμαστε, ναι.
2: Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Σωστό και αυτό.
2: Να μην πω τίποτα άλλο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Πώς βλέπετε γενικά τις εξελίξεις και το τοπίο που φαίνεται να αναδιατάσσεται με τα υποίδρυση κόμματα, τα νέα υποίδρυση κόμματα του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού? Έχουμε και μια αποσύνθεση του υπάρχοντος σκηνικού ό,τι αφορά την αριστερά, θέλω να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εξαϊλώνεται κλπ. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τα παρατηρείτε και πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
2: Προφανώς τα παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως όλοι στο κόμμα μου, είμαστε πολιτικό κόμμα, εννοείται ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει, ειδικά στους γειτονικούς μας χώρους. Γιατί προφανώς, ναι, υπάρχει μια ανασύνθεση, ένας κατακερματισμός και ανασύνθεση, πείτε το όπως θέλετε, του ευρύτερου χώρου της κέντρου αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ όμως, ξέρετε, δεν ετεροκαθορίζεται και δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται. Εμένα αυτό είναι μια πάγια αρχή μου και στη ζωή μου και βεβαίως στην πολιτική.
1: Το θέμα είναι
2: ότι οφείλει να παρακολουθεί, όμως οφείλει να συνεχίσει τη δουλειά του ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πρέπει, έχει ευθύνη και παλεύει και αισιοδοξεί ότι θα τα καταφέρει να δώσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στους Έλληνες πολίτες, εκφράζοντας το κέντρο. Μην το ξεχνάμε το κέντρο, τη μεσαία τάξη, στην οποία κατά κύριο λόγο πρέπει να απευθυνθούμε και να μην χαρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, και την κέντρο αριστερά βεβαίως.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια λέει το κέντρο η κυρία Γιαννακοπούλου και είναι κάποιοι συνάδελφοι
0: σας. Έχει σημασία αυτό που το λέει.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν προσανατολισμό αριστερά. Ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ αριστερά να στραφεί και άλλο, γιατί.
0: Εκεί έχει απώλειες. Εκεί έχει τις απώλειες.
1: Είναι συγκεκριμένη τοποθέτησή σας.
2: Ξέρετε, εγώ δεν υφερθείω κάτι καινούριο, ούτε λέω κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το ίδιο το DNA του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ το ίδιο μεγαλούργησε όταν μπόρεσε και εξέφρασε το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα από, να το πω πολύ απλουστευτικά και με βάση τη σημερινή, αν θέλετε, έτσι, γεωγραφία κομματική, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ. Και όσον αφορά το αριστερά ή οτιδήποτε άλλο, πιστέψτε με, ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ πάντα συνέθεται. Ήταν ένα κόμμα που εξέφραζε και την κέντρο αριστερά, αλλά κατά κύριο λόγο και τις δυνάμεις.
0: Ταυτόχρονα είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν μπορούμε να το Απεμπολούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα απευθυνθούν και θα αντλήσουν από το χώρο της κέντρου αριστεράς ή της αριστεράς. Δεν μπορεί να αφήνουμε και κρούω κόβανα κινδύνου το κέντρο να το μονοπολεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο εκφραστής του κέντρου, δηλαδή των ανθρώπων της μεσαίας.
0: Αυτό το σημειώνουμε.
2: Δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν εξυγχρονισμό, που θέλουν μεταρρυθμίσεις, που θέλουν αελάφρυνση περισσότερη από ένα φορολογικό με το τεκμαρτό δημιούργημα. Επανήλθε το τεκμαρτό με τον κύριο Μητσοτάκη, με ένα κράτος το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει να λειτουργεί με μεθόδους παλαιοκομματικές, με τις στρατιές των μετακλητών, με απευθείας αναθέσεις. Θέλουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Θέλουμε ευημερία για τους Έλληνες πολίτες.
0: Βέβαια, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι γεγονός ότι αν μετρήσει κανείς τους πρώην συντρόφους σας μέσα στην κυβέρνηση, αλλά και όσους στελεχώνουν τώρα τη διοίκηση, τα πόσα της διοίκησης, βλέπετε ότι δεν είναι και λίγοι και αυτό προκαλεί, εξακολουθεί να προκαλεί κάποιες αντιδράσεις και τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτή τη φάση. Μπάσετος, δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όπως το προσδιορίσατε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα κόμμα με μακρά κυβερνητική παράδοση. Έτσι. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες και κατά την άποψή μου πάρα πολύ εύλογα. Εδώ τα βάζουμε τα θέματα και μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς ενδιασμούς και φιωριτούρες. Όχι, και εμείς. Εμείς τοποθετούμαστε εδώ για τη δική μας πλευρά, βεβαίως. Λοιπόν, και συζητείται λοιπόν το εξής. Έχει μετεπιτάσεως βάλει το ΠΑΣΟΚ το θέμα να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να φέρει την αλλαγή και να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Όμως, δημοσκοπικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ούτε ως προοπτική. Σε αυτή τη φάση, έτσι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο. Είπαμε, είμαστε σε μια περίοδο ρευστότητα σκηνικού. Και μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα και έχει αρχίσει και αναπτύσσεται, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο έργο του 23, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν ανοίγει καμία πόρτα κυβερνητικής συνεργασίας ή σύμπλευσης με καμία πλευρά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται απομονωμένο και να θολώνει το μήνυμά του ως προς την κυβερνητική του διάσταση.
1: Ίσα-ίσα που στο συνέδριο πήρα το απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείτε με τίποτα με την Νέα
0: Δημοκρατία. Με την
1: Δημοκρατία,
0: με τίποτα, ό,τι και να γίνει.
2: Στο συνέδριο πήραμε μία ξεκάθαρη απόφαση. Αυτή είναι της αυτόνομης πορείας μας μέχρι τις εκλογές και βεβαίως, ναι, σε καμία περίπτωση, καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είναι σαφές αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι η απόφαση των συλλογικών μας οργάνων. Αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, ναι, αυτό το οποίο ουσιαστικά μου λέτε, ότι και με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, το τοπίο γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Όμως, καταρχάς, αλίμονο, αν ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ως στόχο την πρωτιά. Οφείλουμε, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση πρώτα απ' όλα να έχουμε στόχο την πρωτιά. Δεύτερον, είναι εφικτή αυτή η πρωτιά? Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και από αυτές τις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, οι οποίες προφανώς δημιουργούνται με τη δημιουργία νέων κομμάτων, εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί παράλληλα στις δημοσκοπήσεις, σε πολλές από τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να πέφτει και αρκετά κάτω από το 25%. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν, αν το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι στο 15% και στο 16%, αν με την ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση η οποία δημιουργείται και με την ακόμα πιο οργανωμένη δουλειά μας και την κάθοδο στο λαό, αυτό μπορέσουμε να το φτάσουμε στο 18% και περισσότερο και 20% και 22%, εγώ θεωρώ και 20% και περισσότερο από το 20%, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν εφικτό, μία πολύ μικρή διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο με το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει να πει ανατροπή στις δεύτερες εκλογές.
0: Προς το παρόν πάντως,
1: το κόμμα Τσίπρα έρχεται,
2: πιστεύω ναι. ότι αυτό μπορεί να γίνει.
0: Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι έρχεται με προοπτικές ακόμη και για την κατάκτηση δεύτερης θέσης, έτσι λένε οι δημοσκόποι τουλάχιστον, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι.
1: Και η εικόνα που δίνεται είναι ότι η μάχη θα δοθεί για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Πάμε λίγο και σε αυτό. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι θεσμικά και για να είμαστε σοβαροί, οποιαδήποτε δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να γίνει μετά την ανακοίνωση.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Είναι κάτι το οποίο το λέει και ο ΣΕΔΕΑ.
1: Όπως και το κόμμα Καριστιανού βέβαια.
2: Βεβαίως και για το κόμμα Καριστιανού. Απλά να το δούμε λοιπόν και να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η δημοσκοπική απήχηση που θα έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωσή τους. Ξαναλέω όμως και η δική μου αίσθηση από την εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγομαι, μου κάνουν την τιμή και με εκλέγουν στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, όπου ήταν ένα μέρος το οποίο, μια εκλογική περιφέρεια στην οποία το 2019, το 19 που έχασε ο κύριος Τσίπρας, είχε πάρει 40%.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω λοιπόν σε αυτή την εκλογική περιφέρεια προνομιακή για τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει αυτό το ρεύμα. Ναι. Ίσα ίσα βλέπω κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να δυσανασχετεί και να λέει, να δηλώνει απολύτως απογοητευμένος από την διακυβέρνηση Τσίπρα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο Περιστέρι να λέει αυτός ο οποίος άλλα μας έλεγε άλλα έκανε, αυτός που έφερε το τρίτο μνημόνιο, αυτός ο οποίος μου λέει κόσμος εμείς ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα και το έκανε όχι.
1: Μήπως παραείστε φυσικασμένοι όμως, μήπως το Πασόκ παραείστε φυσικασμένοι με την προοπτική. Δεν είστε.
2: Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Τον παρακολουθούμε και παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά και δουλειά βάσης, ξέρετε. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Μιλάμε για τη διεύρυνση. Ναι. Η διεύρυνση, η ουσιαστική, η βασική, η πρώτη στην οποία πρέπει να επιμείνουμε είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πάντως, εγώ βλέπω συζήτηση για την κυρία Κασιμάτη και την κυρία Τζάκρη γίνεται στο. Σε κάποια στελέχη του Πασόκ, να μην σα αδικήσω. Σε κάποια στελέχη. Ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω.
2: Εγώ ξαναλέω ότι η διεύρυνση έχει δύο βασικούς κανόνες και δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι απλά για να κάνουμε μία κουβέντα ίσως μεταξύ μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν περισσότερο. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ,

0: και αυτές δεν μπορεί να τις βάλουμε στην άκρη απλά και μόνο δεν ξέρω για λόγους επικοινωνίας. Μάλιστα. Η ουσία της διεύρυνσης λοιπόν, ξαναλέω, βρίσκεται στην κοινωνία και βρίσκεται στην αμφίπλευρη διάστασή της.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Νάτα Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει νομίζω μεγάλη σημασία. Η έμφαση που το είπε 10 φορές. Αμφίπλευρη διεύρυνση, μην ξεχάσουμε το κέντρο κλπ. Μεταξύ, αυτά από την κυρία Νάτα Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεχαστεί στις καλημέρες μας. Θα πούμε τώρα.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, δίνω εγώ τα πάντα
2: κλπ. Να πούμε, παιδιά, αν γίνεται και για πόρτο ράφτη, ξυλώσαν ένα ATM. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό.
1: Ήταν σε σούπερ μάρκετ αυτό το ATM. Ναι. Με ένα φορτηγό μπροστά, το πήραν και φύγανε.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρες μόνο επιγραμματικά προλαβαίνουμε
1: γιατί
2: να πούμε.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα. Ναι.
2: Στον Νίκο το Δαλαμάγκα. Έτσι. Καλημέρα στον Νίκο το Σέρβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Χάλιο.
1: Ναι. Τα πιο πολλά μηνύματα είναι για το θέμα της οσμής. Να ξέρεις, πάρα πολύ κάνουν πλάκα.
2: Στον Νίκο το Λούγκο, το Θόδωρο το Γιαννακόπουλο.
1: Στο Σπύρο το Βλάχο. Τον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη, την Ελένη την Παπαβασιλείου.
2: Τον Άκη.
1: Τον Αβραάμ.
2: Τον Αβραάμ, καλημέρα. Στον Γιάννη τον Καραβά. Στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Στην Ατάσα την Καστριώτη. Στην Ειρήνη τη Ζερβού. Στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο. Στην Εύα. Καλά δεν λέω.
1: Καλά λες, ναι.
2: Και στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Και κάτσα να πω καλημέρες και στους γκρούπις της εκπομπής μας.
1: Ναι, γιατί θα μείνουν παραπονεμένοι και δεν θέλουμε.
2: Ναι, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Ζητούμε συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σήμερα. Αλλά πραγματικά μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Μαργαρίτα Ιπακίδη, Μάρτζη μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα στην Παρασκευή, τη Τσιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδοπουλό, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία, όχι φωτογραφία, μια εικόνα της Αγίας Λυδίας. Σήμερα μας το θυμίζει.
1: Μάλιστα.
2: Από τη Χαλκιδική μας στέλνει το μήνυμά του. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Μέρα αισιοδοξίας και ελπίδας και μας στέλνει μια φωτογραφία με καραγκούνες. Μέσα κάποια... στους αγρούς. Τι είναι, κάποια γιορτή είναι σήμερα, γιορτή Νικόλα. Σήμερα. Τρίκα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και την Μποθητή τη Βάλβη.
1: Στο διεθνή τύπο, πρώτο θέμα είναι η συνάντηση Πούτιν Xi Jinping. Μάλιστα το CNN αναφέρεται και στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Πούτιν χάνει την Ουκρανία. Στο γαλλικό site της Le Monde η συνάντηση είναι από τα διεθνή θέματα. Πρώτο, η κίνηση στους δρόμους, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά.
2: Για πες, ναι,
1: καλύτερη εικόνα. Ναι, ναι. Είναι καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Στον Κυφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κάθοδο. Από τη Νέα Ιωνία όμως αυτή φορά. Μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο από το σταθμό το Κουτέλ μέχρι και τη Λένορμαν βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση στην Αττική Οδό. Μόνο η έξοδος για Αθηνών Λαμίας έχει πρόβλημα. Η Κηφισίας πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Καλύτερη εικόνα στην Παραλιακή, στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στην Κατηχάκη παραμένουν τα προβλήματα. Και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών από το Περιστέρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
2: Λοιπόν, τον Κώστα το Στάμα μου δεν τον βρίσκουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει συνέχεια. Να πούμε εμείς το ρεπορτάζ. Είχαμε χτύπημα σε ATM στον Πόρτο Ράφτη το πρωί. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ληστές έπεσαν με φορτηγό πάνω σε ATM που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ. Πήραν τα χρήματα χωρίς έκρηξη και έφυγαν εγκαταλείπτοντας στο σημείο το φορτηγάκι. Δηλαδή πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία πράγματα.
1: Τι να πω τώρα.
2: Εάν μπείτε στο earthnews.gr, θα δείτε για αυτήν την κινηματογραφική διάρρηξη το ρεπορτάζ. Δηλαδή, τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει από αυτού.
1: Στο earthnews.gr, πρώτο θέμα αυτή την ώρα, θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Αραχτσί. Η απάντηση του Ιράν, λοιπόν, στον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την ώρα είναι πρώτο θέμα. Και θερμή υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο Πεκίνο.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Να δεις πόσο ανάλογα με το εκεί που μένεις, έχεις τα προβλήματά σου. Είχαμε, προλαβαίνω έτσι επιγραμματικά να πω.
1: Ναι.
2: Από το Earth News το διαβάζω. Επίθεση λύκων μέσα σε κατοικημένο χωριό της Κόνιτσας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι όλο και πιο συχνές αυτές.
1: Βέβαια.
2: Λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων, το υπογράφει ο Χρήστος Ωνεμοζάλης, ότι επικρατεί έντονος προβληματισμός από αυτό το περιστατικό. Το συμβάν έγινε στο χωριό

0: πηγή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κυνηγόσκυλων που ανήκαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσα, τον κύριο Κίτσιο. Βρίσκονταν σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας κοντά στο κέντρο του χωριού και σε χώρο με πολύ επαρκή φωτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που έχει σημασία γιατί οι λύκοι όπως και τα άγρια ζώα φοβούνται τα φώτα και φεύγουν. Βεβαίως.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται ότι όλο και πιο χαμηλά, πιο κοντά στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα,
1: βεβαίως.
0: Αναζητώντας τροφή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λέει, η επίθεση έγινε χωρίς να γίνει αντιληπτή, καθώς δεν ακούστηκε ούτε θόρυβος, ούτε καν θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, απίστευτο. Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος ο κ. Κίτσιος, λέγοντας ότι είχε αποφύγει επικίνδυνες περιοχές στο βουνό. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεχόταν επίθεση μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Είναι... Και γενικά οι κυνηγοί είναι πάρα πολύ ανήσυχοι, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς.
1: Ναι, υπάρχει φόβος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Orb News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Ναι. Για το debate δεν μου είπες όμως.
1: Σου είπα για το θέμα. Δεν σου είπα πού γίνεται.
0: Δεν μου είπες πού γίνεται.
1: Το
0: debate. Δεν είπες όμως.
1: Κανένα debate.
0: Ο κύριος Μαρινάκης.
1: Για τα fake news και τα social media.
0: Ο κύριος Μαρινάκης. Στις 7 η ώρα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού.
1: Ωραία. Όλα. Είδες, η κυρία Γιανακοπούλου όμως θα πάει στο άλλο debate. Όχι, δεν είναι debate, είναι συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι. Debate.
1: Με τους Χάριδες. Χάρη Δούκα, Χάρη Καστανίδη.
0: Έτσι.
1: Και συνταγματολόγους. Λοιπόν, διαλέξτε κι εσείς τι θα παρακολουθήσετε. Εμάς, το Orb News Radio θα πάμε.
0: Εννοείται. Μην το κουνήσει κανείς από εδώ. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για το επόμενο 2ωρο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: play the game. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλεο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον ΣΕΟ της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο στρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρισο, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης, φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρετίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

ότι κάτι βρωμάει, βρωμάει. Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό στα νότια προάστια. Αυτές οι μυρωδιές που είχαν παλιά έντονα και στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, έρχονται και φεύγουν. Οι άλλες είναι που κολλάνε πάνω μας.

Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, κυρίες και κύριοι, που γίνεται στα Βορίζια με την οικογένεια την οποία, η οποία φέρεται ότι κατηγορείται και η αστυνομία λέει ότι έχει στοιχεία ότι εκβίαζε, έκλεβε ζώα, καταπατούσε γη, έπαιρνε τα δικαιώματα του, επέκεπε παράνομα κτλ. Αυτό που έχει γίνει γνωστό ότι υπήρχαν 107 καταγγελίες από κτηνοτρόφους από το 2022. Για σκεφτείτε τον αριθμό, 107 καταγγελίες. Είναι 107 οικογένειες. Πες ότι κάποιοι είναι στην ίδια οικογένεια, μπορεί να είναι κάπως λιγότερες. Από το 2022.

Για σκεφτείτε πώς νιώθει ένας πολίτης ο οποίος απειλείται με διάφορους τρόπους, του καταπατούν τη γη, του κλέβουν τα χωράφια, τα ζώα κτλ. Όταν πηγαίνει, το λέει, δεν είναι μόνος του, είναι μια τεράστια ομάδα και δεν βλέπει κανένα αποτέλεσμα, γιατί από το 22 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, έτσι. Καλά, προφανώς δεν πήγαν όλοι την ίδια μέρα, άρα αυτό γίνεται σταδιακά. Δεν αμφιβάλλουμε ότι και η αστυνομία πρέπει να δρά με μέθοδο, με στοιχεία, να είναι συγκροτημένο ότι όλο αυτό που κάνει και τεκμηριωμένο. Παρ' όλα αυτά, ας έρθουμε στη θέση ενός πολίτη που του κλέβει, όταν κλέβει τα ζώα από έναν κτηνοτρόφο, του κλέβει το μεροκάματο, έτσι. Και ταυτόχρονα τον απειλεί. Θα σε δείρω, θα σε πυροβολήσω, όποιος ξέρει τι άλλο λέγανε κτλ. Η έρευνα, λέει, στην ουσία ξεκίνησε με παραγγελία του εισαγγελέα τον Απρίλιο του 2025. Ο εισαγγελέας είναι που υποπτεύει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Και η παρέμβαση της αστυνομίας, εφόσον τέλος πάντων αυτά αποδειχθούν και στα δικαστήρια, που φαντάζομαι θα αποδειχθούν, έχει το εξής. Όχι μόνο σταματάει η εγκληματική δράση μιας οικογένειας, αλλά για σκεφτείτε, όταν απέναντι έχεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται αδικία, αισθάνονται εγκλωβισμένοι, τελικά αισθάνονται και απελπισμένοι και όλοι αυτοί έχουν όπλα, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει? Για φανταστείτε

Λοιπόν, τώρα στα διεθνή. Απειλεί πάλι ο Τραμπ ότι θα υποχωρήσουν και θα τα, οι Ιρανοί και θα τα βρούνε. Οι Ιρανοί τα δικά τους. Προκοπή δεν κάνουμε. Σε 2-3 μέρες υποτίθεται ότι θα τελειώσουν όλα. Άντε να δούμε. Όπως και να έχει, αυτοί που φαίνεται ότι βγαίνουν πάρα πολύ φερημένοι είναι πάλι οι Κινέζοι, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες, ας πούμε, με τα Βαΐα και Κλάδων υποδεχτήκαν τις ΗΠΑ, τον πρόεδρό τους. Και πριν περάσει μια εβδομάδα, ο ΣΥ υποδέχεται και τη Ρωσία, λέγοντας πάρα πολύ ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα, ότι όλα αυτά επηρεάζουν την οικονομία κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα, τι κάνει, δείχνει η Κίνα ότι είναι μια αναμφισβήτητα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία είναι και ψύχρεμη δύναμη τελικά. Δεν συμμετέχει σε πολέμους ούτε ίδια, ούτε δια αντιπροσώπων, ούτε δια πλαγίων τρόπων. Η μόνη μάχη που την νοιάζει, και είναι και κομμουνιστικό καθεστώς, είναι η μάχη της οικονομίας που την κερδίζει από όλες τις μεριές. Σκεφτείτε να ήταν καπιταλιστές θα γινόταν. Εντάξει, πρόκειται περί υβριδικού κομμουνισμού βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πλέον, χθες ήταν κάτι γνωστή μου σε ορκομοσία μεταπτυχιακών σπουδαστών στο Λονδίνο. Το 80-90% των φοιτητών ήταν Κινέζοι.

Τώρα να πούμε για τα πτυχιακά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το Πάντιο πρέπει να είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που εγκαινίασε με τα πτυχιακά, φυσικά δωρεάν. Και εξακολουθεί, το κρατάει, παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερα με τα πτυχιακά γίνονται επιπληρωμή. Με απόφαση της Ιγκλήτου και με πάρα πολλή προσπάθεια καταφέρω να κάνουν μια συνεργασία με το Κολούμπια για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα είναι με αμοιβή, το οποίο είναι 5.000. άμα πας στο Κολούμπια κοστίζει περισσότερο. Και υπάρχουν αντιδράσεις ότι χάνεται έτσι ο χαρακτήρας του Παντίου και το δικαίωμα για δωρεάν μεταπτυχιακό στους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Πάντιο τα μεταπτυχιακά του δεν τα χρεώνει. Αυτό είναι η συνεργασία με το Κολούμπια. Συγκρατήστε κάτι. Ένα παιδάκι από την Ελλάδα, έστω ότι πιάνει τα κριτήρια, που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο ένας φοιτητής αριστούχος να πιάσει τα κριτήρια για το Κολούμπια, και θέλει να πάει στην Αμερική να κάνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το Κολούμπια. Εφόσον είναι από μια μέση ελληνική οικογένεια, ο μπαμπάς πρέπει να πουλήσει χωράφι σπίτι. Άντε η μαμά, ό,τι σας βολεύει για λόγους ισότητας. Imagine if every prophet was alive, and current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do? Oh, but it's sitting. Να καλημερίσουμε και υποψιάζουμε ότι δεν μας ακούει το φίλο οδηγό ταξί, ο οποίος πήρε ένα ζευγάρι ξένων από το μοναστηράκι για να πάνε στον Πειραιά και τους χρέωσε 45 ευρώ. Το καταγγείλανε και συνελήφθη. Ειλικρινά δεν μπορώ να μπω καθόλου πια στην νοοτροπία ενός ταξιτζή, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται κάτι πάρα πολύ απλό. Άντε κάποτε, κακός κάκιστα, απαράδεκτα, κορόιδευσε και κανέναν τουρίστα. Σήμερα, που μπαίνει μέσα στο ταξί, σου λέει πήγαινε με από το μοναστηράκι στον Πειραιά. Βάζει στο δικό του κινητό τη διαδρομή να δει αν τον πηγαίνεις από το σωστό δρόμο ή όχι. Βλέπει και την κίνηση ο τουρίστας. Και υποβάλλει και ένα ερώτημα πόσο πρέπει να κοστίσει το ταξί. Και του απαντάει το μηχάνημα ότι πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, από 13 μέχρι 16 ευρώ. Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να τον κοροϊδέψεις?

Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος είναι μια εξαίρεση. Προφανώς δεν τα κάνουν αυτά οι οδηγοί των ταξί. Και αν κάποτε γινόντουσαν, πάλι λίγοι ήταν, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά τώρα προσθέτω και αυτή την παράμετρο. Πώς πιστεύει ότι με το που μπαίνει ο τουρίστας αμέσως δεν ελέγχει τα πάντα?

Λοιπόν, είπαμε ότι ο συγκεκριμένος τώρα είναι με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ο αυτοφόρο θέλει και η κυρία Κρεστιανή για τον κύριο Καραχάλιο, με τον οποίο τον πολιτικό αναλυτή, επικοινωνιολόγο κτλ., ο οποίος έχει περάσει από τη Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο κάποια στιγμή ήταν να συμπράξουν, να τα σπάσανε. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραχάλιος κάνει συνέχεια δηλώσεις για την κυρία Κρεστιανού. Είπε χθες ότι πήρε εντολή από την Μόσχα να ξεκινήσει το κόμμα. Το μήνυσε η κυρία Καραχάλιο, εκτός του λέει αν φέρει στοιχείο ότι εγώ πήρα εντολή. Και της γράφει σήμερα, έβαλε κάποια ερωτήματα η κυρία Καραχάλιο, γιατί δεν έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Και απαντάει: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, εδώ είμαι, παντού είμαι. Τι έχει πάθει μαζί μου, φαντασίωση είναι, αιμονή είναι, ψύχωση είναι. Εντάξει, η κυρία Κρεστιανού θα κάνει ένα κόμμα, θα δοκιμαστεί, θα πει ό,τι έχει να πει, θα δουν ποιοι θέλουν να την ψηφίσουν και ποιοι όχι. Τη στάση του κυρίου Καραχάλιο μονογώ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν την κατανοώ.

είπαμε, συγκλονιστική και η ιστορία με τον Μάγκο, δηλαδή τον ιδρυτή της τεράστιας αυτής της εταιρείας έτοιμων ενδυμάτων, τον Ισακ Άντιτς, και το γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς κατηγορείται, φέρεται, τον υποψιάζονται οι διαρχές ότι αυτός είναι υπεύθυνος για το θάνατο του πατέρα του. Ο μπαμπάς είχε κάνει μια τεράστια και ακμάζουσα επιχείρηση, είναι δισεκατομμυριούχος. Άρα και το παιδί πλούσιο ήταν. Εάν αληθεύουν και αν αποδειχθούν όλα αυτά, που είναι και λίγο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν οι δυο τους όταν έγινε, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του, σε μια εκδρομή που κάναμε στην εξοχή σε ένα γκρεμό. Εάν αποδειχθεί όλα αυτά, είναι πάλι να πορείς για τον άνθρωπο γενικότερα. Άμα ο μπαμπάς είναι εκατομμυριούχος, ο γιος είναι εκατομμυριούχος. Υποτίθεται το σενάριο είναι ότι διαφωνούσαν για την επιχείρηση, ποιος αντιτρέχει κτλ. Κρίσκο, τώρα είσαι τον πατέρα σου επειδή δεν σου δίνει τη διεύθυνση.

Χθες ο Πρωθυπουργός είδε το CEO των, της Euroleague. Εντάξει, έχει έρθει εδώ γιατί έχουμε το Final Four. Αυτό το Final Four, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, που είναι, εξελίχθηκε σε μεγάλο φιάσκο για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι μαθαίνεις από όλους αυτούς τους ανθρώπους και από τους Euroleague και από τους Champions League και τα λοιπά, που πήρανε προϊόντα τα οποία καλά ήτανε, αλλά τα απογειώσανε, τα εκτοξεύσαν. Σκεφτείτε τώρα ότι γίνεται Final Four, γιατί ποιος θα το πάρει? Ούτε στην κανονική περίοδο ήξερες ποιος θα νικήσει σε κάθε παιχνίδι. Και πάνω κάτω και στο ποδόσφαιρο, και στο Champions League, το ποιος έχει την καλύτερη ομάδα και βάζει τα περισσότερα λεφτά δεν σημαίνει τίποτα ότι θα το πάρει, αλλά φτιάχνουν και τις άλλες οργανωσούλες από δίπλα, τα κόφερες και τα λοιπά, και αρχίζουν και τους δίνουν σιγά σιγά μια σοβαρότητα, μια έγκλη. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, ανθρώπους, επιχειρήσεις, budget. Κάτι μπορούμε να μάθουμε από όλους αυτούς.

λοιπόν τον καιρό, τουλάχιστον όσοι είστε στην Αττική το βλέπετε. Χθες μας έριξε και κάποιες μπόρες, καταιγιδούλες από το απόγευμα και μετά. Και για σήμερα έτσι πολύ συννεφιά και άστατα τα πράγματα, λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε έχετε το νου σας, ενώ ταυτόχρονα βγαίνουν πάλι δερματολόγοι με καμπάνιες τις οποίες κάνουν και προειδοποιούν ότι εντάξει, πέφτουν κάτι βλοχές, αλλά από εδώ και πέρα βασικά θα έχουμε ήλιο και πρέπει να θυμόμαστε ότι το αντιλιακό, όπως λένε, δεν είναι μόνο για τη θάλασσα. Ο ήλιος μας βλέπει και όταν δεν κολυμπάμε. Και πρέπει να προστατεύουμε το σώμα μας από τις αρνητικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πάμε σιγά σιγά και μελωδικά μέχρι του στήλου των ειδήσεων. Ο Νίκος Κλαβένιτς θα πατήσει τώρα το κουμπάκι να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Παρανίδα το έχει διαλέξει. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Λίγη μουσική, τίτλοι και γυρίζουμε για το δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στην Αττική. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοίο αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Τεχεράνη. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήψει πρόθεσμα, πλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο Radio 105, στο, συγγνώμη, 105,8 στο Earth News Radio. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει την υφυπουργό οικογένειας, την κυρία Ελένα Ράπτη. Πάνω στην κουβέντα ρωτήσαμε και για τη νομική βοήθεια που παίρνουν οι γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, την οποία παρέχει, όπως μας είπε το Υπουργείο. Δεν είχε πρόχειρα τα νούμερα, μας τα έστειλε σήμερα μια συνεργάτη δάτης. Το 2004, από το 2004, από το τέλος δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί νομικά 68 γυναίκες που κακοποιήθηκαν. Οι 48 στη διάρκεια του 2025. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική υποστήριξη, διότι μια γυναίκα η οποία κακοποιείται, στη συνέχεια σχεδόν κατά κανόνα αντιμετωπίζει και νομική κακοποίηση από τον σύντροφο ή σύζυγό της, την αρχίζει στις μηνύσεις κτλ, που πολλές φορές δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί. Και έτσι έχουμε και μια οικονομική εξόντωση.

Άρα το να παρέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις δωρεάν οικονομική νομική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να απεμπλακεί και να ξεμπλέξει από τον κακοποιητή της.

Πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο σε συνεργασία με το Κολούμπια θα κάνει μεταπτυχιακό, το οποίο στην Αμερική κοστίζει 80.000 δολάρια. Βάλτε και τα πήγαινέλα, τις διαμονές και τα λοιπά, ανεβαίνει το κόστος. Εδώ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα κοστίζει 5.000 ευρώ. Φυσικά πάλι υπάρχουν αντιδράσεις, αν και η Πρίτανης επιμένει ότι είναι υπέρ των δωρεάν μεταπτυχιακών που γίνονται από το Πάντιο. Αυτό είναι σε συνεργασία με το Κολούμπια. Κακώς επιμένει. Γιατί να δώσεις 5.000 στην Ελλάδα ενώ μπορείς να το κάνεις με 80.000 στην Αμερική? Η γνωστή Μύρλα του Παντίου, όπου κάποτε καθηγητές κορόιδευαν τα παιδιά που επέλεγαν την κατεύθυνση της διαφήμισης ως εκολαπτώμενα μανατζεράκια. Στο νούμερο 9, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε χθες δύο άρσεις ασυλίας και ενδιάμεσα και μία κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, για τον οποίο είπε ότι τον ανέσυραν από την αποθήκη των άχρηστων υλικών. Αν μη τι άλλο, έχει μια ποικιλία στη σύμβριση. Έτσι, άμα τη μαζέψει ένα μικρό βιβλιαράκι, το τυπώνει. 300-400 σελίδες. Στο νούμερο 8, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε καταγγέλλοντας ότι στο κόμμα η κατάσταση είναι παραλυτική, γιατί δεν προχωρά η σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μετρήσαμε ακριβώς, αλλά πρέπει να γράφει περίπου 8-9 φορές τη λέξη σύγκληση στην ανακοίνωσή του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα εσωτερικά του κόμματος, αλλά μία πορεία την έχουμε. Αφού ο λόγος που φεύγει είναι η σύγκληση, και αφού τη σύγκληση δεν τη θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλιώς θα την έχει εξαγγείλει, γιατί παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ? Παραιτήσει από ένα ακόμα για τις επιλογές ενός άλλου, το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει κιόλας. Στο νούμερο 7, Καρχαρίας, κυρίες και κύριοι, που εμφανίστηκε στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο και μάλιστα παραλία μεριά. Θα πείτε, το θέμα τώρα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι άλλο. Εμφανίστηκε ο Καρχαρίας. Αλλά ποια Ελένη? Του ομίλου ή του Νόλαν? Έχουμε μπροστά μας χρόνο να τσακωθούμε γι' αυτό. Κατά τα άλλα, είδαμε τις φωτογραφίες. Εντάξει, μικρός ήταν, 1,5 μέτρο. Σκέψου να πλατσουρίζεις τώρα στην ακτή και να σου εμφανιστεί ένας μικρός Καρχαρίας 1,5 μέτρο. Στο νούμερο 6, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος αθωώθηκε για παραβίαση του νόμου περί υπόθεν έσχες. Όπως είπε, δεν γνώριζε ότι έπρεπε να κάνει υποθενές και σε νέο ήταν πολιτικός αρχηγός, αλλά όχι βουλευτής. Νομίζω ότι είναι τίμιο και ότι είναι και κατανοητό. Εδώ και λογιστές που γνωρίζουν τον νόμο και συμπληρώνουν υποθενές και κάθε χρόνο, καμιά φορά τα κάνουν μαντάρα. Ο Κασελάκης, που ήταν καλά-καλά επισκέπτης στη χώρα, θα το ήξερε. Στο νούμερο 5, η είδηση ότι ένα ζεύγος μοιράς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο. Συγγνώμη, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά είναι λογικό να λέμε πού είναι τα Patriot, οι Patriot, πού πάνε τα Mirage, πού μετασταθμεύουν τα F-16. Δεν αφήνουμε τίποτα στη φαντασία πια. Είχα την εντύπωση ότι υπάρχει μια μυστικότητα για τα στρατιωτικά θέματα. Στο νούμερο 4, ο Seth Rogen είναι star του Hollywood, ο οποίος είπε για τους σεναριογράφους: αυτοί που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Τώρα ένα δίκιο το έχει, έτσι. Άμα βάζεις το μηχάνημα να γράψεις το σενάριο, εσύ τι δουλειά κάνεις? Γραμματιακή υποστήριξη στο AI. Στο νούμερο 3, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα παίξει στο Μουντιάλ και είναι το έκτο του, ενώ ο ίδιος έχει συμπληρώσει τα 40 του χρόνια. Πώς καταφέρνει κάποιος 40 χρονών να είναι τόσο ανταγωνιστικός? Κοιτάξτε, κάνει περίπου 1.000 κιλιακούς την ημέρα.
Βλέπει αναψυκτικό με κόλλα και θέλει να φύγει από το δωμάτιο. Έχει έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα και νομίζει ότι το σουβλάκι είναι χωρίς πίτα. Τρώει ψάρια, λέει, όχι τσιπούρα, γιατί νομίζω ότι έχει πολλά λιπαρά για αυτόν. Δοκιμάζει ούζο και το φτύνει στην πρώτη γουλιά. Δεν κάνει για παρέα, αφήστε τον. Στο νούμερο 2, Μπενίτες, που φέρει για τον Παναθηναϊκό μια αποζημίωση συνολικά 4,5 εκατομμύρια αυτός, και να δούμε τι θα πάρουν και οι συνεργάτες τους. Οι συνεργάτες τους. Ναι. Για τον Μπενίτες ισχύει αυτό που καταλάβαμε όλοι. Τον πληρώνουν για να μην δουλέψει.

και στο νούμερο 1 προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέσυρε από τον ντουλάπι της ιστορίας την οικογενειακή ευθύνη. Και μάλιστα με ένα καταπληκτικό τρόπο. Χρεώνει σε κάποιους πολιτικούς ότι υπάρχει οικογενειακό παρελθόν, χωρίς να λέει τίποτα το ένοχο γι' αυτό. Τα αφήνει στη φαντασία μας.

0: Σας λέγαμε νωρίτερα για τον οδηγό ταξί, ο οποίος χρέωσε Μοναστηράκι Πειραιά 45 ευρώ, τον κατήγγειλαν οι τουρίστες, συνελήφθη. Τα υπόλοιπα θα τα βρει δικαιοσύνη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζιάρας, αναπληρωτής, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιάρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους θεατές σας.
0: Να σας προλάβω, κανονικά εσείς πρέπει να το πείτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι βλέπουμε πια σπάνια τέτοιες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, η προστασία που πρέπει να έχουμε από πολύ μικρή μερίδα συναδέλφων, για να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, πρέπει πάντα να παίρνουμε την απόδειξη. Η απόδειξη θα κοιτάμε πάντα να έχει τα στοιχεία του οδηγού, γιατί κόβουν τα στοιχεία και δίνουν τα νούμερα. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς την απόδειξη. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα να προσπαθούμε να πάρουμε, εφόσον δεν μας δώσει την απόδειξη, την πινακίδα του αυτοκινήτου. Και το τρίτο βασικότερο πράγμα είναι πάντα να πληρώνουμε και με πώς πάλι με το πώς έχει τα στοιχεία μας. Και για να προστατευτούμε και απ' όλα, να παίρνουν τα δικά μας τα ελληνικά τα ραδιοταξί μας, που εκεί είμαστε υπόνοιμοι σε όλο τον κόσμο που δουλεύουμε και δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να μην βρεθεί σε ένα δευτερόλεπτο ή να αποφύγουν όλα τα πράγματα αυτά οι τουρίστες και όχι οι τουρίστες και όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζιάρα, τώρα ούτως ή άλλως και οι Έλληνες και οι τουρίστες όλοι, μετά που μπαίνουν σε ένα ταξί, πάρα πολύ εύκολα μπορούν να γουγκλάρουν και πόσο κάνει διαδρομή.
1: Μα πάρα πολλοί τρόποι υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, τώρα ένας τουρίστας που παίρνει από την Ομόνια ένα ταξί να πάει στο Σύνταγμα, πριν μπει, μπαίνει μέσα πολύ εύκολα. Πατάει πόσο κάνει διαδρομή, του βγάζει εκεί ένα ποσό που είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να του πει τα τριπλά και τα τετραπλά. Μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Απλώς μερικοί προσπαθούν να βρουν τον τουρίστα που δεν έχει. Που δεν είναι καν ενημερωμένος ή ο Έλληνας που είναι καν δεν το.
0: Τώρα από το κινητό όλοι δεν είναι και τίποτα το τρομερό πια, ας πούμε έτσι. Μου κάνει εντύπωση.
1: Αν ακολουθήσουν την απόδειξη και να πληρώνουν με πώς αυτοί που έχουν την αμφισβήτηση, γιατί υποχρεούνται, και οτιδήποτε παίρνουμε τηλέφωνο του αστυνομία και οτιδήποτε, δεν θα έχουμε κανένα
0: τώρα
1: πρόβλημα.
0: Τώρα όλα τα ταξί έχουν τέτοιο πόσο.
1: Όλα είναι υποχρεωτικά το πώς, χωρίς να ρωτάνε κανένα, μπαίνουν μέσα. Αν ο πελάτης δεν έχει πώς, δεν θα πληρωθεί καθόλου ο οδηγός του ταξί. Μερικοί τα αποφεύγουν αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε στον κόσμο ότι παίρνουμε την απόδειξη, πληρώνουμε με πώς, παίρνουμε με ακίδα και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ραδιοταξί μας. Ειδικά εδώ πέρα που είναι επώνυμα και δεν πρόκειται ποτέ να κλέψουν έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Αλλά και για τους κακούς συναδέλφους πάντα απόδειξη. Ζητάμε ή πληρώνουμε με πώς. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με την απόδειξη την πάμε οπουδήποτε και βρίσκουμε την άκρη κατευθείαν. Μέσα σε μηδέν χρόνο.
0: Κύριε Χατζιάρα, φαντάζομαι ότι τώρα πάνε καλά οι δουλειές σας. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Αθήνα υπάρχουν πια και πάρα πολλοί τουρίστες. Σκοτεύουμε τα 8-9 εκατομμύρια, που αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν τα ταξί.
1: Ναι, τώρα.
0: Το ίδιο και στην περιφέρεια, έτσι.
1: Τώρα αρχίζει σιγά-σιγά. Δεν άρχισε ακόμα η δουλειά, η καλή να λέμε ότι έχουμε, αλλά σιγά-σιγά αρχίζει. Αν και τελειώσω με το καλό όλοι που λέμε, πιστεύουμε θα πάμε πολύ καλύτερα όπως πηγαίναμε τα άλλα τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν άρχισε.
0: Το ξέρετε ότι οι ταξιτζίδες για τους τουρίστες που χρησιμοποιούν τα ταξί, όπως και εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό, είναι και αφήνουν μια σφραγίδα της χώρας. Αν θα φερθούν καλά, αν όχι, αν θα. Δηλαδή, το αν είναι καλός μπορεί να περάσει και παρατήρητο. Αν είναι κακός, όμως το κρατάει ο επισκέπτης.
1: Βεβαίως. Και πιστεύω ότι ο στόλος, ο ελληνικός και τα ταξί έχουν βελτιωθεί κατά 95%. Δυστυχώς όμως όλα τα επαγγέλματα θα υπάρχει ένα 2-3%. Αλλά και αυτό το 2-3% μπορούμε να το απομονώσουμε. Ο στόλος έχει αλλαχτεί, όλοι έχουμε σχεδόν καινούργια αυτοκίνητα, καθαρά αυτοκίνητα. Και πρέπει να τηρήσουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτεί ο κάθε τουρίστας και ο κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί ταξί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Κύριε Χατζιάρας, όπως βλέπετε, οι ίδιοι οδηγοί δεν τα επιδοκιμάζουν καθόλου αυτά και οι συνδικαλιστές τους. Το αντίθετο, μας σου δίνουν και οδηγίες πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Γιατί ούτε το επάγγελμά τους βοηθάει, ούτε κάποιο όφελος υπάρχει εάν δίπλα σου είναι ένας κακός επαγγελματίας.

0: Ο πόλεμος συνεχίζεται. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Δεν περνάει στην πραγματικότητα πλοίο για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη ροή. Αυτό σίγουρα το βλέπετε όλοι πάρα πολύ απλά και πόσο πήγε το πετρέλαιο όσοι είχαν την ατυχία να βάλουν, αλλά κυρίως τώρα που είμαστε στο 2,7-2,10 στα αστικά κέντρα όσον αφορά στη βενζίνη. Στην περιφέρεια ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και έρχονται και οι διακοπές. Σε μια νησιωτική χώρα πολλοί κόσμος θα θέλει να ταξιδέψει με πλοίο. Και είναι ένα ερώτημα πόσο και αν θα επηρεάσει την τιμή των εισιτηρίων. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ενελάδη Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι κοντά μας. Έχουμε και συνωνυμία, λέγεται και αυτός Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είστε, από τις Κυκλάδες?
1: Κυκλάδες Πάρο, στο κέντρο του Αιγαίου.
0: Δεν έχουμε σχέση.
1: Όχι, σαν καταγωγή ίσως, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, όχι, επειδή στο λέω, μην νομίζεις κανένας ότι βγάζω τα ξαδέλφια μου. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, ήδη τα εισιτήρια και χωρίς κρίση είναι τσουχτερά. Με την κρίση...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το τελευταίο 1,5-2 χρόνια όπως ήταν η κατάσταση. Σαφώς είναι ακριβά οι μετακινήσεις, γιατί υπάρχει πίεση ιδιαίτερη στον κόσμο συνολικά. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένουν συγκρατημένα, καθώς έχει γίνει και μια παρέμβαση από το Υπουργείο Εμπορικής και το Υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά να επιδοτηθούν κάποιες...

0: προστέψει προσφορές και βέβαια και στα εισιτήρια που είναι προς το εξωτερικό της Αδριατικής, εκεί πέρα υπάρχουν ήδη μπει επίναυλοι καυσίμων και δημιουργούν θέματα.
1: Επίναυλος πόσο της 100 σημαίνει αυτό?
0: Πίναυλος σε πολλές περιπτώσεις, σε διάφορες διαδρομές, μπορεί να φτάνει και στο 30 και στο 40%.
1: 30-40% πάνω το εισιτήριο, έτσι.
0: Ναι, μιλάω για τα εισιτήρια της Ανδριατικής, έτσι.
1: Ναι, προς Ιταλία.
0: Από την Ιγουμανίτσα, προς την Ιταλία ή από την Πάτρα.
1: Μάλιστα. Και βλέπετε ένα 10-15% στα εσωτερικού.
0: Στο εσωτερικού, στα αεροπορικά εισιτήρια ήδη υπάρχει αυτό. Και βέβαια, σίγουρα, επειδή το αεροπορικό καύσιμο είναι το πρώτο που έχει χτυπηθεί και έχει και θέματα, όπως ακούγεται, διαθεσιμότητας, εκεί υπάρχουν θέματα και με τις αεροπορικές να κάνουν και περικοπές έτσι στο κτητικό τους έργο.
1: Άρα λέτε, στα εισιτήρια των πλοίων προς το παρόν δεν υπάρχουν αυξήσεις, τις απορροφά επιδότηση κρατική.
0: Ακριβώς.
1: Στα εξωτερικά δρομολόγια προς Αδριατική έχουμε από 30 μέχρι 40% και στα αεροπορικά εισιτήρια 10 με 15% αύξηση.
0: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι τουλάχιστον προς τους ελληνικούς προορισμούς, αν συνεχιστεί αυτή, δηλαδή αν τα κλείσουμε τώρα, αυτές είναι οι τιμές, θα αλλάξουν, έτσι?
0: Αν τα κλείσετε και τα αγοράσετε, ναι, θα διασφαλίσετε την τιμή. Και μάλιστα τουλάχιστον η Ελλάδα, όπως ξέρετε, και με την ισιωτικότητά της έχει πάρα πολλούς προορισμούς και κοντά στην Βόρεια Ελλάδα. Σύντομα θα ανακοινωθούν και κάποια δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις Ποράδες. Υπάρχει η Θάσος με την Καβάλα, υπάρχουν οι Σαμοθράκοι από την Καβάλα την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια και από, όπως είπαμε, στο Βόλο από τις Ποράδες, και αν κατέβετε προς την Νότια Ελλάδα, όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα έχει πλήρη κάλυψη αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει επηρεαστεί και ο ρυθμός των δρομολογίων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, για να έχουμε κι εμείς.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργη σεζόν όμως, γιατί πρέπει να λύσουμε μια δύσκολη εξίσωση, η οποία έχει να κάνει με την πίεση του κόσμου, την οικονομική, το ξέρουμε όλοι μας αυτό, την αύξηση του κόστου στις επιχειρήσεις, αλλά και την επίδραση που έχει το καύσιμο στο ταξίδι εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι όπως το καταλαβαίνετε.
1: Αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο που πρέπει να λύσετε. Το μακροπρόθεσμο είναι ότι άμα συνεχίσει έτσι η ανάπτυξη των νησιών, θα είναι σαν να πηγαίνουμε στη Λούτσα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο απόλυτο. Επειδή ακούγεται τη λέξη υπερτουρισμός.
1: Εγώ δεν λέω τον υπερτουρισμό, όλο μαζί.
0: Ναι, λένε κάποιοι. Είναι γεγονός ότι.
1: Δηλαδή, τώρα να σας το πω διαφορετικά για να μην πάει κουβέντα που να είναι. Εγώ που τη θυμάμαι την Πάρο και τη δεκαετία του 80 κτλ. Έχει σχέση τώρα η Νάουσα και η γραφικότητά της με αυτό που γίνεται, ας πούμε, το 15 Αύγουστο που κινδυνεύει να σε πετάξουν μέσα στη θάλασσα όταν περπατάς στο λιμάνι?
0: Καμία σχέση με αυτό που λέτε. Και γι' αυτό στον τουρισμό χρειάζεται ένα συνεκτικό μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό που δεν αλλάζει, να μην αλλάζει κάθε σεζόν και να μην εξαντλείται σε αποσπασματικές κινήσεις. Χρειαζόμαστε πολιτικές που να κοιτάνε έτσι μπροστά, να λαμβάνουν υπόψη τις ενεργειακές εξελίξεις, τις μεταβολές, το εισόδημα των αγορών, τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, την πραγματική ανταγωνιστικότητα για το προϊόν.
1: Πάντως υπάρχει και μια γραφικότητα που πρέπει να προστατευτεί. Δεν το ξέρω εγώ τον τρόπο, θα τον λύσουμε τώρα, αλλά.
0: Όχι. Εκείνο που ξεκινάει και μπορεί να το καλύψει αυτό είναι κάποιες αποφάσεις που παίρνονται σε σχέση με την δυνατότητα να γίνουν καινούργιες μονάδες ή να χτιστούν σε συγκεκριμένο χώρο. Ενώ στα ορισμένα τετραγωνικά θα πρέπει να υπάρχουν.
1: Καλά, ναι. Θα το δούμε και αυτό. Μεγάλη συζήτηση και αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Επίσης, να είστε χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ελλάδων Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ακούσατε πάνω κάτω πώς είναι. Τα εισιτήρια τώρα είναι ίδιες οι τιμές, δεν έχουν ανέβει. Αυτό φαίνεται ότι θα κρατήσει όσο επιδοτείται από την πολιτεία. Καλά, προς αδιατρική έχουν πάρει ήδη γιατί και δεν υπάρχει επιδότηση. Και τα αεροπορικά 10 με 15%.

Βέβαια, είναι και λίγο δύσκολο να προστατεύσει νησιά από τον υπερτουρισμό, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, όταν και όλοι πάμε διακόπες, ξέρω εγώ, την ίδια περίοδο, λογικό είναι ότι και εμείς ενοχλούμε τους άλλους, όπως η παρουσία των άλλων ενοχλεί εμάς. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δεις. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, Κολυμπήθρη στην Πάρο ήταν μια εξωτική παραλία που πήγαινες και ήταν άλλα πέντε φρικιά. Και μετά από λίγο είχαμε γνωριστεί κιόλας.

τώρα δεν μπορείς να πατήσεις. Είναι και τα πιτσιρίκια με τα σελφοκόνταρα όλη την ώρα. Δεν με πειράζει, απλά εννοώ ότι περιφέρονται και όλα. Να βγάλω και εδώ, να βγάλω και εκεί, να βγάλω και στην άλλη. Μόνο παραλία δεν είναι στο τέλος. Λοιπόν, εμείς επειδή έχουμε πάρα πολλές γραφικές περιοχές και τα λοιπά και αρκετές έχουν χάσει και αυτό που είχαν, είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να κοιτάξουμε και να προσέξουμε, γιατί το πουλάμε τη γραφικότητα, την εμπορευόμαστε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον μερικές ειδήσεις, γιατί δείχνουν και τη διαφορά νοοτροπίας που υπάρχει πλέον και στο δημόσιο. Η ΑΔΕ τι κάνει? Στοχεύει σε αυτούς που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και ελπίζει με τηλεφωνικές κλήσεις, με mail τα οποία στέλνει, με διασταυρώσεις κτλ. Να τους κινητοποιήσει, ούτως ώστε τουλάχιστον το 45% από αυτούς να ανταποκριθεί, κάνουν μια στατιστική εκτίμηση άνθρωποι τέλος πάντων, και έτσι να μην δημιουργούνται μεγάλα χρέη τα οποία μετά δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Πέφτουν και αυτά τα τεράστια πρόστιμα τα οποία ρίχνει το δημόσιο και αρχίζουμε και συζητάμε για δόσεις και τα λοιπά που δεν είναι λύση, είναι ασπιρίνη. Πέντε τώρα και τι είναι το δημόσιο μπαμπάς όσο και δαιμονεύει. Ναι, αν μπορεί και αν έχει τρόπους να το κάνει και να είναι στη ρουτίνα του, γιατί όχι με κάποιο τρόπο να προσπαθεί να προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις που είναι και για τον πολίτη με τα τρομερά επιβαρυντικές. Απ' την άλλη, εξυπηρετεί και τον εαυτό του, δηλαδή όλους εμάς που εμείς είμαστε το δημόσιο, γιατί όλα αυτά τα χρέη πώς πληρώνονται, νομίζετε, αργότερα? Με το να διατηρούνται ψηλά ασφαλιστικές εισφορές, να διατηρούνται ψηλά η φορολογία, να γίνονται λιγότερα δημόσια έργα και το καθεξής.

0: λοιπόν, και έχουμε και αυτή την ιστορία στο Πορτοράφτη που πήγαν και σήκωσαν με φορτηγό και τράβηξαν με αλυσίδες το ATM. Έτσι σιγά σιγά νομίζω η περιοχή μένει χωρίς ATM, γιατί στο παρελθόν υπήρχε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ λίγο πιο πάνω, σε ένα Ακροπολίο, δεν θυμάμαι, άλλο ATM το οποίο το είχαν ανατινάξει. Μετά οι επιχειρήσεις που ήταν εκεί δεν θέλανε να μπει άλλο για να μην κινδυνεύουν. Τώρα είχε μείνει ένα στην περιοχή το οποίο εξυπηρετούσε τους κατοίκους. Πάει και αυτό θα θέλει το σούπερ μάρκετ να ξαναβάλει. Άμα είναι να τους πάνε τις ζαμαρίες. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν αρκετές κάμερες. Ελπίζουμε από αυτές να βγάλει άκρη η αστυνομία ποιος, τι και γιατί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στα πολιτικά. Όπως γνωρίζετε, σε λίγες μέρες ανακοινώνεται, ετοιμάζεται ήδη τέλος πάντων το τελετουργικό, αυτή η πολιτική φιέστα, με την καλή έννοια το λέω, της κυρίας Καριστιανού. Στην πλατεία Αριστοτέλους φυσικά, από εκεί θα ξεκινήσει, από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί έχει και τη μεγαλύτερη δύναμη και τα μεγαλύτερα ποσοστά. Εκεί τα έχει και η Ελληνική Λύση. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Μπούμπα, ο οποίος είναι βουλευτής του κόμματος. Καλημέρα σας, κύριε Μπούμπα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εσείς εκλέγεστε και στις ΣΕΡΙΣ, ξέρετε πάρα πολύ καλά την περιοχή και τις ιδιαιτερότητές της, τις πολιτικές εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι τα ίδια, αλλά λόγω στην περιοχή αλλάζουν πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν την πολιτική οι άνθρωποι. Αυτά τα ξέρουν και τα κόμματα, τα ξέρετε κι εσείς. Η κυρία Καριστιανού στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να κόβει από την Ελληνική Λύση. Στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όσες φορές και αν κάναμε αναλύσεις, τουλάχιστον και για το κόμμα μας, κύριε Πετρόπουλε, από πλευράς των δημοσκοπήσεων, εγώ θυμάμαι από το 2019, αυτή τώρα, πάντα οι δημοσκοπήσεις άλλα νούμερα δείχνανε, άλλα δείχνανε και άλλα έδειξε ψήφους σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μετρήσεις. Το έχουμε πει ούκο λίγες φορές.
0: Δεν είναι σωστό πάντως αυτό που λέτε. Το λέτε όλοι οι πολιτικοί, ότι πάντα οι δημοσκοπήσεις κάνουν λάθος. Δεν κάνουν πάντα. Έχουν κάνει λάθη, αλλά δεν κάνουν πάντα. Δηλαδή, δεν το λέω προσωπικά σε εσάς, αλλά όλοι οι πολιτικοί, όταν δεν τους συμφέρει, κάνουν μια γενίκευση η οποία δεν είναι αληθινή όμως.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όταν θυμάμαι, όταν ήμουν μέλος για το θέμα της εξεταστικής των υποκλοπών, η ερώτηση που είχε γίνει προς τον κύριο Μαύρο, έτσι, σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπήση, είναι η εξής. Καταρχάς, είναι να δούμε πώς διατυπώνεται μια ερώτηση. Πώς είναι ο τρόπος και η έμφαση της ερώτησης, και θα σας το πω γιατί το λέω αυτό. Η περιοχή που γίνεται και το δείγμα που γίνεται. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να ξέρεις την ηλικία του ατόμου.
0: Και η συγκυρία επίσης.
1: Και η συγκυρία, φυσικά.
0: Το πιο σημαντικό είναι η συγκυρία.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι και πώς διατυπώνεται. Ξέρετε, είναι ένα marketing. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει κάτι σεμινάρια στην Ιταλία επ' αυτού. Είναι ο τρόπος που ρωτάει η κοπέλα, ο άνθρωπος που ρωτάει τον πολίτη. Η έμφαση και ο στόμφος που διατυπώνεται η ερώτηση. Και ακριβώς όπως λέτε και εσείς, και το timing, η συγκυρία. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πολλοί πολίτες οι οποίοι δεν δίνουν και τα πραγματικά στοιχεία.
0: Καλά, κύριε Μπούμπα, να γυρίσουμε λίγο τώρα σε αυτό καθ' το θέμα. Φαίνεται ότι.
1: Πάντως... υπάρχει γραμμή παραπώνων για το συγκεκριμένο. Αν δείτε στο εξωτερικό, υπάρχει μια γραμμή παραπώνων όπου ο πολίτης, όπως και στις άλλες διαφημιστικές καμπάνιες που γίνεται, λέει: δεν θέλω να με ξαναρωτήσετε. Τέτοια γραμμή παραπώνων για τις δημοσκοπήσεις που έπρεπε να θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Εννοείται αποκλεισμού γραμμή, όχι παραπώ.
1: Φυσικά, όπως γίνεται με τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια ρωσική άβρα που και εσάς ο πρόεδρος πάρα πολύ συχνά διάκειται φιλικά τέλος πάντων προς τη ρωσική πολιτική. Έχει ένα στόχο το πίμνιο που και εσείς είσαστε σε αυτό το πεδίο. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Δηλαδή, ψαρεύεται στην ίδια λίμνη.
1: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, αν παρακολουθήσετε οι ομιλίες δικές μας των νομοϊδεατών αλλά και του Προέδρου μας, δεν είναι ένα ρωσόφιλο ερεμηνής. Είναι ανάλογα, είπατε μια πολύ ωραία λέξη πιο μπροστά. Είναι θέμα συγκυρίας. Σήμερα το συμφέρον μας είναι στη Ρωσία, αύριο μπορεί να είναι κάπου αλλού. Το θέτω ως παράδειγμα. Για να δούμε ότι εμείς πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα το δικό μας εθνικό συμφέρον. Δεν έχει να κάνει είτε με φύλλα προσκύμενη στο ένα κράτος ή στο άλλο κράτος. Ανάλογα με τις διεθνείς συγκυρίες, ανάλογα με τη γεωπολιτική στρατηγική όπως αυτή διαμορφώνεται.
0: Ναι, κύριε Μπούμπα, αλλά δεν σας ρώτησα γιατί. Εγώ λέω ότι έχετε παρόμοια στόχευση. Το διακρίνετε κι εσείς αυτό ή όχι?
1: Ας δούμε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Εμείς έχουμε. Αυτό πρέπει να δει ο κόσμος. Είπατε κάτι για τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Αυτή τη στιγμή στις ΣΕΡΙΣ, το θέμα το οποίο καίει στην δική μου εκλογική περιφέρεια και σε πολλές ακόμη, είναι το αγροτικό θέμα. Είναι το θέμα του πρωτογενή τομέα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις στον πρωτογενή τομέα και μια διαδρομή μέσα από το κοινοβούλιο. Βλέπετε σκάνδαλο ΠΚΠ, αλλά και προτάσεις συγκεκριμένες που έχουμε κάνει, Οπότε κάποια στιγμή ο κόσμος και δύο αγρότες πρέπει να κρίνουν. Αυτό γίνεται σε κάθε κοινωνική.
0: Και το πιστεύετε αυτό, κύριε Μπούμπο, ότι ο πολίτης διαβάζει τα προγράμματα?
1: Δεν είναι το θέμα να διαβάζει τα προγράμματα.
0: Πώς δεν είναι, αφού τώρα το είπατε. Σας ρωτάω, πιστεύετε ότι διαβάζουν τα προγράμματα?
1: Γνωρίζει την δραστηριότητα μέσα από το κοινοβούλιο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι οι πολίτες παρακολουθούν το κοινοβούλιο, τη δραστηριότητα?
1: Ναι, ξέρουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι δικές μας παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ζήτημα της εξυγίανσης πολλών πραγμάτων στο πρωτογενή τομέα, οι αγρότες τουλάχιστον αν δεν διαβάζουν, ακούν. Δηλαδή, μέσα από συγκεντρώσεις που γίνανε, μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές που γίνονται, όπως και τώρα με τη δική σας ραδιοφωνική παράδειγμα εκπομπή, μέσα από το κοινοβούλιο, γνωρίζουν. Γιατί εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι τώρα. Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Το συζητάμε λοιπόν αυτό και γίνονται μεγάλες συζητήσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον και εγώ στη δική μου εκλογική περιφέρεια κάνω συγκεντρώσεις αγροτών, τους ακούω, αφού γράζουμε τα προβλήματα, το γνωρίζω καλά το ζήτημα. Και από άλλο με περίζει.
0: Άρα δεν ανησυχείτε από τον νέο κόμμα?
1: Όχι. Γι' αυτό σας λέω. Ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Ας δούμε λίγο τις τοποθετήσεις αναλυτικά. Και από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας. Όπως κάναμε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό ξέρετε πώς αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται πρώτα από την επαφή που έχουμε του σύλλογη και δεύτερον και από τον αριθμό των μελών αθελητού του κόμματος. Των απλών μελών. Που είναι η ραχοκοκαλιά του κόμματος. Εκεί βλέπουμε μια αύξηση που μας παίρνουν τηλέφωνο και λες δεν ήμασταν ποτέ μαζί σας, αλλά τώρα είμαστε μαζί σας. Αυτό τουλάχιστον.
0: Διακρίνεται να έχετε παρόμοια στοιχεία, ας πούμε, στις πολιτικές αντιλήψεις, π.χ. για τις αμβλώσεις, ας πούμε.
1: Να σας πω κάτι. Δεν είναι. Μπορεί να υπάρχει σύγκληση ακόμη και με ένα κόμμα σε ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο θέμα της οικονομίας και με ένα εκδιαμέτρου ιδεολογικά κόμμα. Δεν καταλάβατε, είναι ανάλογα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτά τα κέρια ζητήματα κοινωνική. Παράδειγμα, στο θέμα τη οικονομία ή στο θέμα στον πρωτογενή τομέα. Και στα εθνικά, θα έλεγα. Μπορεί στα κοινωνικά ζητήματα, όπως για το θέμα, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, που εμείς είμαστε αντίθετοι σε κάθε ιδιωτικοποίηση και το λέμε απέναντι σε αυτό, μπορεί εκεί να συγκλίνουμε και με ένα αριστερό κόμμα. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν θα συγκλίνει σε ένα από τα ζητήματα τα οποία βάζει ότι ταυτίζεσαι. Απλά κάπου συγκλίνει.
0: Είναι ήδη στο χρηματιστήριο ΔΕΗ, το ξέρετε.
1: Πώς είπατε?
0: Λέτε είστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση, αλλά είναι ήδη στο χρηματιστήριο ΔΕΗ.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή, εμείς λέγαμε ότι αυτό το καρτέλ που έχει γίνει σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είμαστε αντίθετοι σε κάθε μη κρατικοποίηση σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας. Εκεί μπορεί να υπάρχει σύγκληση με ένα κόμμα που είναι εκ διαμέτρου ιδεολογικής.
0: Είσαστε αντίθετοι σε κάθε ιδιωτικοποίηση, εννοώ ότι όχι μη κρατικοποίηση.
1: Ναι, σε κάθε ιδιωτικοποίηση που είναι αντιδράσει, τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα. Ο κύριος Μπούμπας, βουλευτής Ελληνικής Λύσης. Μακάρι ο κόσμος να διαβάζει τα προγράμματα που δεν τα διαβάζει και μακάρι μετά να τα τηρούν και οι πολιτικοί που συνήθως δεν τα τηρούν. Γιατί τα προγράμματα είναι πριν τις εκλογές και πριν τις εκλογές δεν είσαι στο ταμείο, δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα, πολλοί δεν έχουν και αντίληψη της οικονομίας, το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν να συμβαίνει. Και όταν καλούνται να κυβερνήσουν, αρχίζουν και βλέπουν ότι από όλα αυτά που είπανε δεν γίνεται τίποτα. Μηδέν. Υπάρχουν και τέτοια προγράμματα, 100% ανεφάρμοστα.

Λοιπόν, τώρα μόνο η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι άκουγα και προχθές τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε: εμείς, αν πάρετε το πρόγραμμά μας ένα προς ένα, ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε. Και τώρα πρέπει πραγματικά ο πολίτης να πάρει το πρόγραμμα και να δει, να βρει το προεκλογικό πρόγραμμα και να δει. Γίνανε. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Όχι επειδή το λέει κάποιος πολιτικός, δεν λέω ότι λέει ψέματα. Λέω ότι στην πραγματικότητα, όταν είσαι ενεργός πολίτης και δεν έχεις την αίσθηση ότι γιατί ψηφίζω, κάνουμε κτλ. Αλλά τώρα το κάνουμε αυτό, δηλαδή όντως παίρνουμε προγράμματα προηγουμένων ειδών και τα τσεκάρουμε.

Λοιπόν, ο κύριος Τσόλης λέει ακριβώς αυτό που έγινε με τον ταξιτζή, δηλαδή ότι το τσεκάρανε μέσω ίντερνετ. Το έπαθα και εγώ, λέει, για ένα ανταλλακτικό στο συνεργείο. Μου είπαν ότι κάνει 150 ευρώ. Μπαίνω στο ίντερνετ, το τσεκάρω και του δείχνει ότι κάνει 25. Ο κύριος Χαλιός για το ATM λέει θα μπορούσαν οι security του σούπερ μάρκετ να αποτρέψουν τη ληστεία. Δεν έχει security.

0: προφανώς, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, δεν έγινε την ώρα που λειτουργούσε η επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η δημόσια επιχείρηση, συγγνώμη, η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η ΔΥΠΑ δηλαδή, ο πρώην ΟΑΕΔ, οργανώνει μια καμπάνια, ας την πούμε, νέοι δρόμοι απασχόλησης στη γαλάζια οικονομία. Ποια είναι η γαλάζια οικονομία? Η γαλάζια οικονομία είναι θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, από ό,τι καταλαβαίνω, με τη θάλασσα, η οποία όμως παράγει θέσεις εργασίας όχι μόνο εν πλώ, αλλά και εκτός. Μην σας πω οι πιο πολλές είναι εκτός. Για να τα δούμε αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε μέρες καριέρας και είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να βρει δουλειά, να εκπαιδευτεί και να έχει και μέλλον σε αυτή τη δουλειά. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποδιοικητής της ΔΥΠΑ. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το περιγράψαμε καλά, ο γαλάζια οικονομία, αυτό εννοούμε έτσι, ότι έχει να κάνει με θάλασσα, ναυτιλία, αλλά οι παράκτιες δουλειές είναι πιο πολλές από τις εν πλώ.
1: Εννοείται πως έχουμε και πάρα πολλές παράκτιες δουλειές, έχουμε και εν πλώ όμως, που αφορούν και πάνω και ό,τι έχει...
0: Όχι, θέλω να πω ότι εδώ βλέπω ότι αναζητάτε αμοβολιστές, αυτό δεν είναι εν πλώ, έτσι, σωληνουργούς, ναυπηγοξυλουργούς, τορναδόρους.
1: Είναι κοντά στις 1000 ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το Σάββατο στον Πειραιά, στον πολυχώρο του Castor Place, από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, με τη συμμετοχή πάνω από 30 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 1000. Ουσιαστικά τι είναι οι μέρες καριέρας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι η σύζυξη μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Έρχονται οι επιχειρήσεις με τις πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή και έρχονται και οι ενδιαφερόμενοι με το βιογραφικό τους και κάνουν εκεί επιτόπου συνέντευξη με όσες επιχειρήσεις θέλουν και για όσες ειδικότητες ενδιαφέρονται. Εδώ να τονίσουμε δύο πράγματα για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο τους άνεργους που ψάχνουν μια νέα θέση εργασίας, μπορεί να αφορά και κάποιον εργαζόμενο ο οποίος μπορεί να θέλει να αλλάξει επιχειρηματική στέγη, είτε να θέλει να κάνει στροφή στην καριέρα του και να αλλάξει ειδικότητα. Άρα αφορούν τους πάντες.
0: Και... θυμάμαι παλιά ο ΑΕΔ ότι είχε το σύστημα γραφώσουν αν ήθελες, εφόσον ήσουν άνεργος και τα λοιπά, και υποτίθεται σε παίρναν τηλέφωνα για ότι υπάρχει τάδε θέση, συνήθως τις απορρίπταν και τα λοιπά. Έχετε φύγει από αυτό και πάτε σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Απευθείας ο εργαζόμενος ή άνεργος, αλλά εργαζόμενος από ό,τι καταλαβαίνω αυτή την περίοδο, κατευθείαν με τον εργοδότη.
1: Βρείτε τα. Κατευθείαν με τον εργοδότη, αυτό είναι η μέρα καριέρας. Φέρνει το βιογραφικό του, πάει εκεί, κάνει επιτόπου συνέντευξη και αν όλα πάνε καλά, κλείνουν τη συμφωνία, υπογράφουν και προχωράνε.
0: Πόσες επιχειρήσεις θα είναι σε αυτή την εκδήλωση?
1: Θα είναι πάνω από 30 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και να δει και ποιες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν, αλλά και ποιες είναι και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή οι ειδικότητες. Εδώ να τονίσουμε ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας δεν είναι θέσεις οι οποίες είναι επιδοτούμενες, δηλαδή είναι μέσω κάποιου προγράμματος απασχόλησης, είναι κανονικές θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Οπότε όλοι μπορούν να έρθουν το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 και να κάνουν τις συνεντεύξεις που επιθυμούν.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, από όλη αυτή τη δράση που κάνετε, την προεργασία, τη γνώση και τα λοιπά που έχετε, το πρόβλημα τώρα ποιος το έχει, ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης? Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν είχαμε 20-25% ανεργία επίσημη, το πρόβλημα το έχει ο εργαζόμενος. Δεν έβρισκε εργοδότη. Τώρα τι συμβαίνει?
1: Έχουμε πάει έτσι ακριβώς. Την τελευταία 7 ετία έχουμε περάσει στο άλλο άκρο και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή εκεί που η πλειοψηφία του κόσμου έψαχνε για μια δουλειά, τώρα οι εργοδότες ψάχνουν για κάποιο στέλεχος, ψάχνουν για κάποιον υπάλληλο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και έχει γίνει για το λόγο το ότι έχει πέσει η οικονομία. Έχει πέσει η ανεργία, συγγνώμη. Έχει πέσει η ανεργία λόγω της ανάπτυξης που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Και επίσης το θετικό σε αυτή την ιστορία είναι το ότι πέφτοντας η ανεργία και με το να τρέχει αναπτυξιακά η ελληνική οικονομία, οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι ωφελούμενοι, αυτοί που θα βρουν δουλειά, μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες οικονομικές απολαβές. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση. Σε αυτή τη δράση που κάνετε, οι περισσότερες ειδικότητες είναι οι τεχνικές ή αυτό που λέμε στέλεχος γραφείο, ας πούμε?
1: Έχει και στελέχη. Όταν
0: καλά, πολλά έχει. Τα πιο πολλά ποια είναι. Η μεγαλύτερη ομάδα ποια είναι.
1: Οι τεχνικές, εντάξει.
0: Οι τεχνικές.
1: Γνωρίζουμε όλοι ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι σε υψηλότατη ζήτηση. Όχι μόνο για τους κλάδους που ασχολούνται γύρω από τη θάλασσα. Δηλαδή τις επιχειρήσεις. Παντού. Τα τεχνικά επαγγέλματα δυστυχώς, επειδή τις τρεις τελευταίες δεκαετίες αντιμετωπίστηκαν ρατσιστικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από την ελληνική κοινωνία, τώρα που πραγματικά υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, έχουν τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασίας.
0: Ναι. Λίγο ακραίο το ρατσιστικά, αλλά εντάξει. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται. Με μια προκατάληψη, έτσι.
1: Ναι. Εννοώντας ότι δεν τα προτιμούσε ο κόσμος. Δεν τα προτιμούσε. Mm-hmm. Δεν πήγαινε ο κόσμος να τελειώσει κάποια σχολή που αφορούσε τεχνικό επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να φταίνει και σχολές.
1: Πιστεύω ότι ήταν ένα πλήθος πραγμάτων τα οποία συντέλεσαν στο να μην υπάρχει για τα προηγούμενα χρόνια τέτοια ζήτηση. Βέβαια αυτό έχει αλλάξει άρδιν, γιατί εμείς που έχουμε και τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, που τα περισσότερα είναι τεχνικά επαγγέλματα, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι αυξητική η τάση των ανθρώπων που παρακολουθούν τις σχολές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ο κ. Γεωργιάδης, υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, δηλαδή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο πρόγραμμα ΑΕΔ είναι, για τις ημέρες καριέρας που γίνονται σχετικά με την οικονομία γύρω από τη θάλασσα, την ναυτιλία, το γιότινγκ, τις κρουαζιέρες, αυτά τα λέτε, το θαλάσσιο τουρισμό. Πάντως όλοι παραδέχονται. Καλά, κανείς δεν λέει το βασικότερο από όλα, που είναι η υποκινητικότητα. Δεν υπάρχουν παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ότι εκεί που υπάρχουν, στις οικογένειες, αυτό που σπρώχνουν όλοι τα παιδιά τους είναι να σπουδάσουν επαγγέλματα τα λεγόμενα κύρους. Έτσι. Ή να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο να λέει τη λέξη πανεπιστήμιο. Άρα τι παραδεχόμαστε? Ότι άλλες σχολές δεν έχουν κύρος. Μήπως αυτό πρέπει να αποκαταστήσουμε πρώτα, να φτιάξουμε σχολές που θα βγαίνει κάποιος και θα καμαρώνει ότι εγώ τελείωσα ηλεκτρολόγος, αλλά έχω να το λέω, εκεί που πήγα ήταν σοβαρό το επίπεδο, ήταν υψηλό το επίπεδο, και τώρα, αγαπητέ πελάτη, θα το πληρώσεις κιόλας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Στις συνεδρίες παραβρίσκονται ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τσούς Μποένο εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νεκρός 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί μετά από συμπλοκή με άλλον ασθενή τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αμπάς Αραγατζή δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τρόχια ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρετε, χθες υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Υπάρχουν διάφορες εικασίες. Γίνονται έρευνες να δούνε στις νότιες περιοχές της παραθαλάσσιας, θα λέγαμε κυρίως, από πού προήλθε. Κάτι το οποίο είχε συμβεί παρατεταμένα κιόλας και ψάχνανε στα δηληστήρια, στη θάλασσα, στο Θεμαϊκό, παντού, στη Θεσσαλονίκη πριν από πολλά χρόνια. 7-8. Ο κύριος Αριγιάννης είναι κοντά μας, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αν θυμάμαι καλά, κύριε Αριγιάννη, έχουμε πετύχει και τη μουσική που ακούτε.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχουν εικασίες. Εσείς έχετε και την εμπειρία της Θεσσαλονίκης, που υπήρχε παρόμοια μυρωδιά πολλές μέρες και δεν βγάζατε άκρη από πού έρχεται.
1: Εντάξει, δεν ήταν για περίπτωση βέβαια τελικά. Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά συμπτικές, στο πούμε έτσι.
0: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
1: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενό πλοίο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου, δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης ουσμής σε πολύ πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Τώρα, όταν έχει λοιπόν ένα ολόκληρο δεξαμενό πλοίο και το έχει αποδώσει το φορτίο του, αυτές οι ουσίες μπορούν να μείνουν, να επικολουθούν στα μεταλλικά τυχώματα του δεξαμενό πλοίου, στα όποια υπολείμματα οργανικά υπάρχουν μέσα, και είτε στη φάση του καθαρισμού, που καθαρίζει ακριβώς αυτό το υπόλοιπο, είτε στη φάση διάλυσης των μεταλλικών πλημάτων, αυτές οι ουσίες μπορούν να κινητοποιηθούν, να βγουν στον αέρα. Και επειδή μιλάμε για μεγάλους όγκους.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, καταρχήν από αυτό που λέτε, καταλαβαίνω, αφού λέτε ότι είναι αέρα τα οποία τα βάζετε εσείς για να ενημερώνουν, ας πούμε, επειδή είναι άοσμες αυτές οι. Αυτά τα υλικά, καταρχήν δεν είναι επικίνδυνα.
1: Δεν είναι επικίνδυνα, όχι. Γιατί δεν είναι της τοξικότητας, δεν είναι επικίνδυνα. Είναι κυρίως αυτήν την ελαφρά νευροτοξικότητα που έχει να κάνει με την κακή.
0: Τώρα, αν είναι αυτό το σενάριο, δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς καθαρίζονται αυτές τις δεξαμενές?
1: Υπάρχει, γιατί το εφαρμόζουν.
0: Αλλιώς θα βρούμε όλη την ώρα, έτσι. Εδώ έχουμε πέσει σε περίπτωση.
1: Δεν είναι όλη την ώρα, μισό. Αυτό είναι πολύ καλό που λέτε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ξαναδεί αυτό άλλες δύο τουλάχιστον φορές, μάλιστα στην ίδια περιοχή. Στην πραγματικότητα, στην Αττική, είχαν εμφανιστεί τέτοια φαινόμενα πέρσι το Μάιο και πέρσι το Φλεβάρι. Και εμείς τώρα πώς το βρίσκουμε αυτό που σας λέω? Το τρέξαμε προς τα πίσω με τα μοντέλα που μπορούν να υπολογίσουν την κίνηση των αερίων μαζών στον Σαρονικό ή στην περιοχή, με δεδομένο ότι φτάσανε στο μέτωπο από Γραπετσόνα μέχρι Βούλα αυτές οι αερίες μάζες μαζί με τις ούρνες, ή κάναμε σαν να κάνουμε rewind την ταινία προς τα πίσω, να δούμε okay, από πού πήγαν, από πού κινήθηκαν αυτά τα αέρια αυτούς ο αέρας. Και είδαμε να συγκλίνουν αυτές οι τροχιές στα συγκεκριμένα σημεία που σας ανέφερα. Τώρα, το εντυπωσιακό είναι ότι κάνοντας την ίδια δουλειά στις περσινές ημέρες που είχαμε τέτοια συμβάντα με τα τότε μετεωρολογικά δεδομένα, φτάνουμε στα ίδια σημεία. Άρα, μιλάμε για κάτι που συμβαίνει, αν θέλετε, συστηματικά, με την έννοια ότι ένα δεξαμενόπλοιο που ξέρει ότι πάει να κυροβολήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, πάει στο συγκεκριμένο σημείο να κυροβολήσει. Δεν πάει όπου θέλει. Άρα αυτό συνάδει με αυτή τη λογική και βέβαια δεν είναι κάτι που είναι συνεχές, είναι κάτι που συμβαίνει σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Κάτι που και επίσης το βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η εκδοχή που μας έδωσε είναι καθαρισμός, η διάλυση πλοίων, που είχε όμως τέτοια αέρια τα οποία είναι για να ενημερώνουν για διαρροές, στη Σαλαμίνα, στο Πέραμα ή στην Αίγινα, γιατί από εκεί έπνεαν οι άνεμοι και έφτασε εδώ. Ooh, I think I smell a rat.
2: smell alright.

0: Οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού λένε ότι εμείς δεν κάνουμε face control, δεν μπορούμε να ελέγχουμε το παρελθόν ή το ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο, απαντώντας έτσι στην κατηγορία ότι εμφανίστηκαν να υπογράφουν στα γραφεία του κόμματος άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ισχυρή ρωσική άβρα παρελθόν, συμφέροντα, απόψεις κτλ. Άρα αυτό κατά συνέπεια χαρακτηρίζει και το κόμμα. Λένε όχι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους όσους μας αγαπάνε, συνυπογράφουν ή έρχονται για το κλικ. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία. Τίποτα δεν μένει κρυφό, τουλάχιστον σε τόσο σοβαρά ζητήματα που θα ερωτηθεί και ευθέως και αυτή και τα στελέχη της. Γιατί η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με όλες τις εκδοχές, παίρνει λίγο πάνω, παίρνει λίγο κάτω, αλλά στη Βουλή μπαίνει. Βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει και όταν γίνουν οι εκλογές. Πάμε στον συνάδελφο Ανδρέα Μαλαθιά, στη Βουλή, όπου καταθέτει στην Επιτροπή ο διευθυντής της ΕΕΠ. Είναι απόρριτη η κατάθεση, αλλά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Μιλάμε για το διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Είναι σε εξέλιξη η ακρόασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Παρουσία μάλιστα του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Ενώ παρόντες είναι από την πλευρά των κομμάτων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αβουγάκης και η πρόεδρος της Βουλής Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άλλωστε είναι και μέλος της Επιτροπής. Να σημειώσουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι απόρριτη με βάση και τον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα οφείλουν και τα μέλη της Επιτροπής να τηρήσουν τον απόρριτο χαρακτήρα. Και ενώ στη μία είναι προγραμματισμένη η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ωστόσο με βάση το επώνυμα το οποίο έστειλε εδώ στη Βουλή πριν νωρίς σήμερα το πρωί, δεν θα παραστεί σε αυτή την συνεδρίαση, καθώς θεωρεί, όπως αναφέρει σε αυτό το υπόνοιμα, ότι είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει. Όπως μάλιστα αναφέρει ο κ. Τζαβέλας, η προσέλευση των κορυφαίων παραγωγών της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική, όπως προκύπτει κάνοντας ανάλυση και από το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω βάζει και ένα άλλο θέμα στην επιστολή του κ. Τζαβέλας, ότι δεν γίνεται και να απολογείται η δικαιοσύνη στους πολιτικούς για τα σκεπτικά των αποφάσεών της.
1: Ναι, εδώ πέρα είναι το ευρύτερο ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα απασχολεί πάρα πολύ τους συνταγματολόγους και φυσικά και τους πολιτικούς και όσους ασχολούνται με τα κοινά. Άλλοτε, βέβαια, βλέπουμε την εκτελεστική εξουσία να παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Ενδεχομένως, ως ένα βαθμό, η επιλογή της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι ένα θέμα. Το οποίο
0: δεν είναι καμία αντίρρηση, λέω για το συγκεκριμένο. Πάντως λέει ότι γι' αυτό δεν πάει, στέλνει ένα επώνυμα στο οποίο υποστηρίζει ότι δεν γίνεται και να έρχομαι να αιτιολογώ ή να απολογούμε σε βουλευτές για το τι έγινε κατά το έργο μας, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Και για θέματα μάλιστα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και γενικότερα για το έργο της δικαιοσύνης. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήδη έχει παρέμβει σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτή την συνεδρίαση. Όσον αφορά τη στάση του κυρίου Τζαβέλα, ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να είπε να τη χαρακτήρισε απόλυτα αδικαιολόγητη και ανώτατη κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνο να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης, αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής. Ο κύριος Τζαβέλας είναι αυτός που υπέγραψε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών. Και όσον αφορά τον κύριο Δεμήρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σημειώσε ότι προκαλεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι να εφαρμόσει, να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης προαναγγέλει νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρούμενου και του ίδιου του κυρίου Δεμήρη, όπως είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με πληροφορίες, με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Θα πρέπει εγώ να σου προσθέσω, Δημήτρη, ότι το ζήτημα των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της Ολομέλειας την Παρασκευή. Οπότε, γιατί κλείγωσε σήμερα τη διάσκεψη των Προέδρων, η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το θέμα αυτό, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με βάση το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για το θέμα για την υπόθεση των υποκλοπών. Και μένει να δούμε αν αυτό θα περάσει τελικά με 120 ψήφους, καθώς είναι αίτημα της αντιπολίτευσης που δικαιούται για δεύτερη φορά να έχει μέσα σε αυτή τη τετραετία ένα σχετικό αίτημα, ή τελικά η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο εμέσως πλησταχώς θα θέσει βέτο, θεωρώντας με βάση τον κανονισμό της Βουλής ότι πρόκειται για θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, οπότε απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. την οποία δεν έχει φυσικά ακόμη σύσσωμη η αντιπολίτευση. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε την Παρασκευή και αφού αύριο έχουμε και τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατζή για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πάντως, να υπενθυμίσουμε έτσι ότι καταθέτει στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής ο διοικητής της ΕΕΠ. Είναι απόρρητη, δεν έχει κάμερες, δεν καταγράφεται. Έχει ελπίδες να εξελιχθεί και η έρημη διαδικασία δηλαδή.
1: Το βέβαιο είναι ότι όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι σίγουρα θα έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάποιες διαρροές από τα ίδια τα κόμματα. Συνηθίζεται.
0: Καλά, ήδη αυτά που μας είπες, βέβαια είναι γνωστές και πάγιες θέσεις του κ. Ανδρουλάκη.
1: Σημεία και ειδικά αν υπάρχουν καυγάδες αυτή την ώρα στην Επιτροπή Θεσμών, είναι να είσαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι σίγουρα θα γίνουν, θα δημοσιοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο. Έστω και σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αφήνουμε τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά, αφού τον ευχαριστήσουμε, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Εντάξει, και αυτό διαρροή είναι τώρα. Ακούσαμε με τη μόνη διαφορά, βέβαια, ότι είναι γνωστά. Τα έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο κ. Ανδρουλάκης, αυτή είναι η θέση του απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών που τον αφορά και προσωπικά. Το καινούριο είναι η πρόθεση, η απειλή, δεν ξέρω, δεν το έχει υλοποιήσει πάντως προς το παρόν, να στραφεί και νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ, όπως και ο ίδιος είπε, είναι πρωτοφανές στα διεθνή χρονικά.

Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαν αυτή τη σύντομη δημόσια συνομιλία που γίνεται παραδοσιακά, ούτως ώστε να δοθεί και το στίγμα της συνάντησης. Σε αυτή τη συνομιλία ο κύριος Μητσοτάκης είπε για, ξέρω εγώ, εκατομμυριαστή φορά, εκλογές ένα χρόνο. Λέει το 2027. Του είπε ότι η κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσιλωμένη στο να υλοποιήσει το δικό της το κυβερνητικό πρόγραμμα, ότι κάθε μήνας μετράει, γιατί απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας και υπενθύμησε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση 150 ευρώ ανατέκνου στις οικογένειες. Διότι η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Σε λίγο θα έχουμε και το διάλογο να μπορέσουμε να τον ακούσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, μέχρι τότε να ακούσουμε εσάς. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο του Ηράκλειου. Εντάξει, συνεπείς πάντοτε στις καλημέρες του.

0: βρίσκω με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τασούλα.
1: Είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Εγώ θα ήθελα λίγο να έρθω στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δείτε πάρα πολλά έργα να εγκαινιάζονται στους επόμενους μήνες και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά αξιοποιήθηκαν με ορθό τρόπο προς όφελος της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Και βέβαια το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσιλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστου ζωής, το οποίο δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση της εκκρεμότητας σε σχέση με την σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Υπάρχουν όμως μια σειρά αποδράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά τέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά. Είναι ένα μέρος μόνο του προγράμματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχουμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, η οποία δυστυχώς ως αποτέλεσμα του πολέμου έχει γίνει χειρότερη. Πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και ένα καινούριο εργαλείο, τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή, που θα επιτρέπει πια στους πολίτες να έχουν μια πάρα πολύ καλή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα των τιμών των προσφορών στα σούπερ μάρκετ, ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε την αγορά, να λειτουργήσει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ενθαρρύνουμε και τους πολίτες να βρίσκουν πάντα τις καλύτερες τιμές ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία αναζητούν. Και βέβαια να πω ότι ως προς την έμφασή μας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας, αυτή συνεχίζεται σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλις χθες επισημοποιήσαμε ότι οι νοσηλευτές μας θα ενταχθούν στα βαρέα και στα ανθυγιεινά, σε αυτή την κατηγορία, και θα κάνουμε μια ξεχωριστή παρουσίαση των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνουμε για αυτήν την τόσο κρίσιμη κατηγορία εργαζόμενων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα το απόγευμα θα βρεθώ στο κεντρικό αμαξοστάσιο για να κάνουμε μια μεγάλη παρουσίαση για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής

0: άμεσα η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω σε αυτή τη μηνιαία συνάντησή μας. Πράγματι, ήμουν από την περασμένη Πέμπτη έως την Κυριακή που μας πέρασε στον Εύρο με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλές στρατιωτικές μονάδες και φυλάκια. Μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ διανυκτέρευσα σε φυλάκιο επιμεθόριο στην περιοχή και έτσι είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η πολιτική προστασία, οι πάντες έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι απειλές και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο προχωρημένος εξοπλισμός σε τεχνολογικά μέσα παρατήρησης, επιτήρησης που έχει ο ελληνικός στρατός και η αστυνομία στο σύνορό μας, στα σύνορά μας. Είπατε πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι μετά τις κομματικές υποχρεώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, έρχεται η πραγματική ώρα της κυβερνητικής δραστηριότητας, η οποία έχει να κάνει με το έργο, με την κυβερνητική θητεία, με το πρόγραμμά σας. Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Θα χρησιμοποιήσω ένα κοινότοπο στίχο, ο οποίος λέει ότι πρέπει πάντα να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Η φθορά είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται και λύνεις ένα, δημιουργούνται δεξιά-αριστερά περισσότερα και πρέπει όλα αυτά να τα προλαβαίνεις. Είναι βαριά η καλογερική, όπως λένε, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά ρίχνεται το βάρος σε όλα αυτά τα ζητήματα και στο κάτω-κάτω αυτό είναι και η συνταγματική σας υποχρέωση. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς. Και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης. Χρειάζονται πάντα περισσότερα έργα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη. Και νομίζω πως από εδώ και πέρα και μέχρι την εξάντληση της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης έχουν πολλά να γίνουν. Είναι δύσκολη προσπάθεια να κάνεις αυτό το περίφημο άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, αλλά είστε καταδικασμένος να αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα προβλήματα που, όπως προείπα, ένα λύνεις, ένα, δύο, τρία δημιουργούνται και έχει και αυτό τη γοητεία του, διότι η μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης είναι το πράτην και καλώς κάνετε και ρίχνετε εκεί το βάρος. Συνεπώς περιμένω να μου πείτε λεπτομέρειες αμέσως μετά για αυτές σας τις δραστηριότητες και νομίζω πως αυτό περιμένει και ο ελληνικός λαός, όχι μόνο να του πείτε τα σχέδιά σας για τον επόμενο χρόνο, αλλά κυρίως να τα υλοποιήσετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ενημέρωση και είμαι όλος αυτιά από εδώ και πέρα.

αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, για κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα σας τα πει τα περισσότερα η Ευαγγελία Παλατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τον Νίκο Ψωμιάδη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με του Ρίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, όπως είπε η κυβέρνηση. Παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρα, από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, κάθε τόσο ο Πρωθυπουργός μας το υπενθυμίζει. Το είπε 3-4 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε, το επανέλαβε και σήμερα στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Σε ένα χρόνο οι εκλογές.
1: Είναι
0: είπε.
1: Η πέμπτη φορά που το λέει,
0: ναι,
1: μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Ναι. Θυμάμαι, ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει τώρα, όταν λες 5 φορές σε μια εβδομάδα ότι θα γίνουν το 27. Εντάξει, πρέπει να έρθουν πολύ τα πάνω κάτω για να τις πας το 26.
0: Θα ξαναπώ ότι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η θέση του,
1: ναι,
0: αλλά ποτέ στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι βέβαιος,
1: ναι, ναι,
0: πολύ
1: σωστό.
0: Περισσότερο με δεδομένα γεωπολιτικά σαν αυτά που διανύουμε και στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σχέση με το εσωτερικό μέτωπο είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, γιατί η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού, ναι, της προγράμματος, όπως ο ίδιος τόνισε. Επίσης, να πούμε, σε αυτό το διεθνοπολιτικό σκηνικό που μόλις αναφέρθηκε και σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.
1: Αν δεις τι γίνεται στη γειτονική Βρετανία, αν δεις τι γίνεται στην Ισπανία που έχουν έρθει τα πάνω κάτω, στην Κύπρο που περιμένουμε την Κυριακή
0: κλπ. Κυριακή έχουμε εκλογές στην,
1: ναι,
0: Κύπρο, με τις ενδείξεις τις δημοσκοπικές μέχρι τώρα να καταγράφουν άνοδο της ακροδεξιάς και, παρακαλώ πάρα πολύ, αποδυνάμωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές της Κύπρου. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, φίλες και φίλοι.
1: Δίνουν ποσοστά για το Φιδεία.
0: Δίνουν και ποσοστά, ας μην τα πούμε τώρα. Ναι, ο Φιδείας είναι εκεί και είναι καλά.
1: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία.
0: Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, μια και είπαμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον, το διεθνές ενδιαφέρον επίσης στρέφεται στην αναμονή απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα που έχουμε την συνάντηση Xi Jinping Πούτιν, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Πεκίνο. Ο Xi Jinping υποδέχθηκε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με όλες τις τιμές, επέκρινε, και αυτό είναι το καρφί προς τον πρόεδρο Τραμπ, τις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις και τόνισε την ανάγκη για συνολικό στρατηγικό συντονισμό. Ο δε Πούτιν δήλωσε πως οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είναι καλύτερες από ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και να σας πούμε ένα καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12:17. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το mail baltaji@earth.gr. Είμαι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, έχω απαντήσει όλα σας τα mail, γιατί είχαν μαζευτεί κάμποσα, δεν είχα προλάβει να απαντήσω. Και γυρνώντας λοιπόν εδώ, θα ασχοληθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα που αφορά πολλούς και πολλές από εσάς. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, φίλες και φίλοι. Το Ανακαινίζω που από τις αρχές Ιουνίου η πλατφόρμα επιλεξιμότητας θα είναι ανοιχτή και μέχρι το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται με διαφορετικούς όρους, εάν δεν κάνω λάθος, και όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εγώ με την Αγγελία. Καλό μεσημέρι και
1: στους ακροατές
2: μας. Καλό μεσημέρι και εσένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε, νέους όρους τώρα.
2: Να δούμε λίγο τις αλλαγές, γιατί δεν είναι το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει για τις ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουν βγει κατά καιρούς και το ανακαινίζω το ένα, το πρώτο, μετά βγει και το αναβαθμίζω. Έχουν βγει σε διάφορες παραλλαγές. Απλώς μέχρι τώρα τα περισσότερα προγράμματα, να μην πω όλα, έδιναν σχεδόν 100% έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, για να μπεις στο πρόγραμμα και για να πάρεις την επιδότηση, έπρεπε να αποδείξεις ότι το σπίτι σου, συνήθως παλιό σπίτι, που ήταν μιας ενεργειακής κλάσης, ας πούμε, έψιλον, ότι με το που το ανακαίνιζες ανέβαινε τουλάχιστον 2 ή 3 σκαλοπάτια. Πήγε ενεργειακή κλάση γάμα, ενεργειακή κλάση β. Ήταν υποχρεωτικό να το αποδείξεις ότι έκανα αυτή τη δαπάνη και το σπίτι μου έγινε πιο φιλικό ενεργειακά. Αλλιώς δεν έπαιρνε την επιδότηση.
0: Σωστά.
2: Ήταν δεσμευτικό. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι σου λέει, δεν στο βαθμολογεί το σπίτι, δεν σου λέει είσαι δέλτα πρέπει να πας γάμα, είσαι έψιλον πρέπει να πας βήτα. Σου λέει έχεις ένα σπίτι μιας συγκεκριμένης ενεργειακής κατηγορίας, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Έως του 90, εάν δεν κάνω λάθος, γιατί βάζει
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό έλεγα πριν ότι αφορά παλιά σπίτια.
0: Έτσι.
2: Σπίτια δηλαδή από 25 ετίας και πάνω. Πριν το 90, μάλλον όχι 25 ετίας, 35 ετίας.
0: Περισσότερο, Άκη μου. Ναι. Τώρα όμως βάζει νομίζω μία προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στη συνέχεια να το μισθώσουν, έτσι, να το δώσουν στην αγορά.
2: Άρα λοιπόν το σπίτι πρέπει να είναι πρώτου 90 η κατασκευή, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να είναι μέχρι 120 τετραγωνικά.
0: Και επίσης, άλλο και αυτό.
2: Τρίτο, και η τρίτη υποχρέωση είναι, καταρχάς το σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο κενό. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα. Δηλαδή να μένω εγώ μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι παλιό, και να θέλω να το ανακαινήσω και να συνεχίσω να μένω εγώ.
0: Ωραία,
2: αυτό θα ανοίξει στη συνέχεια.
0: Κάτσε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί και αυτό το δεύτερο που μόλις είπες έχει ενδιαφέρον. Ναι.
2: Τώρα είναι μόνο για τα κλειστά.
0: Μάλιστα.
2: Για σπίτια δηλαδή τα οποία δεν φαίνεται ότι κατοικεί κάποιος. Είναι κενά. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια, εάν είναι παλιά πρώτου 90 μέχρι 120 τετραγωνικά και εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να το νοικιάσουμε μετά, γιατί αν δεν το νοικιάσουμε δεν θα πάρουμε την επιδότηση. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι επιλέξιμα, έχει και εισοδηματικά κριτήρια όμως. Είναι παρόμοια με αυτά του σπίτι μου 2.
0: Βέβαια.
2: Οπότε αν τα πληρούμε όλα αυτά θα μπούμε από περίπου 30-31 Μαΐου, κάπου εκεί θα ανοίξει η πλατφόρμα. Στην οποία πλατφόρμα θα μπούμε μόνο και μόνο για να δηλώσουμε ενδιαφέρον και η πλατφόρμα θα μας απαντήσει αν είμαστε επιλέξιμοι. Δεν είναι ανοιχτή για αιτήσεις, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη. Απλώς από τώρα, από τα τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μόνο και μόνο για να μπει μέσα κάποιος να πει ενδιαφέρον και
0: πλατφόρμα ενδιαφέρον
2: να σου απαντήσει.
0: Μάλιστα.
2: Η πλατφόρμα θα σου απαντήσει είσαι επιλέξιμος ή δεν είσαι.
0: Okay.
2: Και αν είμαστε επιλέξιμοι, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας, να βγάλουμε ενεργειακά πιστοποιητικά, να βγάλουμε ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι, γιατί έχει μια γραφειοκρατία μετά αυτό.
2: Έχει μια γραφειοκρατία, να βρούμε τα συνεργεία. Έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση σπιτιού ότι σε περιμένει.
0: Βέβαια, να κοστολογήσουν την ανακαίνιση, ναι. Να ξεκινήσει, να υποβληθούν κτλ. Τώρα, αυτό ως προς τα κλειστά σπίτια που θα διατεθούν προς ενοικίαση.
2: Υποχρεωτικά
0: γιατί αλλιώς δεν μπαίνει στο πρόγραμμα. Έως 120 τετραγωνικά, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος που έχει ενδιαφέρον. Για τα υπόλοιπα, το δεύτερο που μας είπες.
2: Το δεύτερο, το οποίο όμως θα ανοίξει μελλοντικά.
0: Πόσο
2: είναι
0: μελλοντικά,
2: ότι
0: δηλαδή.
2: Κάποια στιγμή θα τρέξει πρώτα να δούνε τι ενδιαφέρον υπάρχει για τα κενά σπίτια, γιατί αυτό που τους, ας πούμε, τους καίει, τους ενδιαφέρει είναι να πέσουν στην αγορά κενά σπίτια. Σπίτια τα οποία σήμερα
0: είναι
2: άδεια και δεν τα κατοικεί κανένας, ενώ αν τα ανακαινήσεις μπορεί να βγουν στην αγορά για ενοικίαση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, άρα θα υπάρχει και πτώση των τιμών. Αυτή είναι η λογική. Ρίχνουμε στην αγορά 20.000 κενά σπίτια, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μένανε κάπου κλειστά και θα ραχνιάζανε. Τώρα θα τα ρίξουμε στην αγορά, άρα θα πέσουν τα ενίκια. Μπορεί και να λειτουργήσει σε κάποιες περιοχές, μπορεί και όχι.
0: Ναι.
2: Αλλά πάντως υπάρχει αυτή η σκέψη. Όταν λοιπόν θα δούνε πώς πάει το πρόγραμμα και πόσο γρήγορα τρέχει και πάει προς την ολοκλήρωση, εκεί θα ανοίξει πιθανότατα, το είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ότι σε δεύτερη φάση θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα.
0: Ναι, ναι. Με τι όρους και προϋποθέσεις τώρα τα ιδιοκατοικούμενα?
2: Νομίζω ότι θα είναι παρόμοιοι όροι. Προφανώς εκτός από τον τελευταίο όρο που λέει να τον νοικιάσει.
0: Αφού
2: μένεις εσύ μέσα, δεν θα τον νοικιάσεις. Mm-hmm. Θα συνεχίσεις να μένεις εσύ μέσα. Αλλά τα υπόλοιπα, τα εισοδηματικά, να είναι μέχρι 120 και να είναι παλιό, νομίζω ότι αυτά δεν θα αλλάξουν.
0: Ναι. Να ρωτήσω.
2: Η επιδότηση.
0: Πες το για την επιδότηση, ναι. Είναι σημαντικό.
2: Η επιδότηση θα είναι από 70 μέχρι 95%. Εδώ τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πάρουν το κάτω όριο. Ναι. Γιατί για να πάρεις το πάνω όριο πρέπει να είσαι σε απομακρυσμένη περιοχή, να είσαι οικογένεια με παιδιά, μάλλον να πρόκειται να το διαθέσεις σε οικογένεια με παιδιά, παίζει ρόλο η ηλικία του ιδιοκτήτη, παίζει ρόλο αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με κάποια προβλήματα αναπηρίας, παίζουν διάφορα για να φτάσεις στο 95. Ναι. Υπάρχουν πολλές. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν κοντά στο 70-75%, το οποίο όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή το να σου καλύψει τα 3 τέταρτα του κόστους δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσύ οπωσδήποτε να έχεις το υπόλοιπο 25-30% ίδια κεφάλαια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Βγαίνει περίπου, για να το υπολογίσει κάποιος, βγαίνει περίπου 300 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτή η εκτίμηση των 300 ευρώ το τετραγωνικό σε επίπεδο χρηματοδότηση, Άκη, αφορά αυτό που μόλις είπες, τις πολύ ειδικές περιπτώσεις, να είσαι απομακρυσμένη περιοχή, να έχεις την ηλικία, να διαθέσεις το σπίτι σε οικογένεια με παιδιά, ή είναι η εκτίμηση, η μέση εκτίμηση αυτού του προγράμματος?
2: Ναι, αυτή είναι μια μέση εκτίμηση. Οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζουν ότι θα πάρουν χρήματα που αντιστοιχούν στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Mm-hmm. Δηλαδή στα 100 τετραγωνικά, τα 300 ευρώ είναι 30.000, νομίζω κάνω σωστά τον πολλαπλασιασμό. Βέβαια, εάν η ανακαίνιση που σκοπεύεις να κάνεις σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κοστίζει ολόκληρη 30.000, προφανώς δεν θα πάρεις 30.000.
1: Ναι.
2: Το 30.000 θα πάρεις το 70-75%.
1: Εντάξει, είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό.
2: Είναι, βεβαίως, είναι πάνω από 20.000.
0: Αυτό το ανακαινίζω ενδέχεται να αφορά και εξοχικές κατοικίες ή μόνο την κύρια κατοικία? Αλλά είπαμε για την πρώτη κατηγορία, όχι απλώς και αυτό, είναι τα κλειστά σπίτια που θα ενοικιαστούν.
2: Οποιοδήποτε ακίνητο είναι δηλωμένο κενό. Οι εξοχικές κατοικίες έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δηλωμένες κενές.
0: Μάλιστα.
2: Είναι άλλο πράγμα δηλώνω ένα ακίνητο ότι είναι κενό και άλλο πράγμα ότι το δηλώνω εξοχική κατοικία. Αν κάποιος έχει ένα σπίτι στο χωριό το οποίο το έχει δηλωμένο κενό, μπορεί να μπει και το σπίτι στο χωριό. Δεν απαγορεύεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένο κενό, όχι εξοχική κατοικία. Εξοχική κατοικία, έστω και 2 μήνες το χρόνο, είναι ανοιχτή. Κάποιος μένει μέσα.
0: Τώρα,
2: πρέπει να είναι κενό.
0: Λύσε μου και μια απορίακη. Πώς συνδέεται το νέο ανακαινίζω? Γιατί διάβασα πως το νέο ανακαινίζω μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σπίτι μου 2. Πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν το έχω καταλάβει?
2: Φαντάζομαι, γιατί και εγώ το διάβασα και προσπαθήσαμε να το
0: δούμε. Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Όποιος, ναι, το θέμα είναι ότι αν κάποιος αγοράσει το σπίτι μου, εκτός αν το πάμε, αλλά τώρα τελειώνει έτσι το σπίτι μου 2.
0: Φαντάζομαι ότι για αυτούς που έχουν ήδη πάρει δάνειο από το πρόγραμμα σπίτι μου 2 μπορούν κάποιοι εξ αυτών να ενταχθούν και στο ανακαινίζω, αλλά πάλι θεωρώ ότι το σπίτι μου 2 το παίρνουν οι άνθρωποι για να μπουν να κατοικήσουν και όχι για να το νοικιάσουν. Ναι. Γι' αυτό έχω απορία.
2: Αυτό θα είχε νόημα εάν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου κλειστού που θέλει να το πουλήσει, αλλά και πάλι είναι για ενοικίαση.
0: Ναι, αυτό σου λέω, αυτό δεν το κατάλαβα. Κάτι δεν είναι ευκρινές σε αυτό.
2: Το μόνο, εκτός αν εννοεί, το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι αν εννοεί στη δεύτερη φάση, στο ιδιοκατοικούμενο. Γιατί στο ιδιοκατοικούμενο, όποιος πήρε σπίτι με το σπίτι μου 2 και το πήρε σε μια μέτρια κατάσταση, εννοώ λειτουργικά μέτρια κατάσταση,
0: ναι.
2: Μπορεί να κάνει υπομονή.
0: Α, ναι, προφανώς αφορά τη δεύτερη εκδοχή του δανείου.
1: Σπίτι μου 3 θα βγει?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, τέλος. Τελειώνουμε με το σπίτι μου δύο.
1: Όχι, λέω μήπως υπάρχει κάτι στα σκαριά για αργότερα.
0: Ναι.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν υπήρξε ούτε καν προσπάθεια να στήσουμε ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου. Δεν μπήκε καν στο τραπέζι. Θεώρησαν στο οικονομικό επιτελείο ότι αφού έτρεξε το ένα με καλή επιτυχία, το δύο και αυτό με καλή επιτυχία, στο τρίτο θα πάμε σε ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουμε, και ακολουθούμε λίγο, κοιτάμε λίγο και τι κάνουν και οι άλλες χώρες. Ας πούμε αυτό το ανακαινίζω που θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες.
0: Μισό δευτερόλεπτα.
2: Είναι παρόμοιο με το ανακαινίζω που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή εκεί έχει λειτουργήσει, από την έννοια πληροφορίες, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και κάτι και άλλο.
1: Το σπίτι μου
2: το δοκιμάσαμε μία φορά, δύο φορές. Εντάξει, ψηλοπέτυχε, καλά πήγε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, για χαρά. Ο Άκης Αθανασόπουλος, οικονομικό ρεπορτάζ εδώ στην ΕΡΤ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει, επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τη στάση του διοικητή της ΣΕΥΠ. Ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι η άρνησή του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στο Ρώσο ομολογό του κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, θυμίζω και σε όσες και όσους μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και σε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Νίκο Σκλαβενίτη, να προσθέσω στην ρύθμιση του ήχου, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, να αποτυπώσουμε, αλλά και να φτάσουμε τελικά, αν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για το πώς αποτυπώνεται σήμερα ένα τμήμα του ανταγωνισμού, του πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, αλλά βεβαίως και της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ. Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό κλίμα και με βάση την αποχώρηση του κυρίου Καλπάκη στον ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περισσότερο φάση αναμονής σε αυτήν την φάση και αμηχανία των στελεχών του.
1: Και δείχνει και ένα κλίμα διάλυσης.
0: Βεβαίως, και αυτό το θεωρώ δεδομένο και το κλίμα διάλυσης, αλλά λέω μετά εδώ που είμαστε. Και όλοι περιμένουν την προσεχή Τρίτη που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει επίσημα το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, γιατί έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το πώς διαμορφώνεται τελικά ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, όλα αυτά και ως απόρρια πώς επηρέασε στο να φτάσουμε ως εδώ επί της ουσίας η αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα για να μπορέσει να πάρει κεφάλι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά. Σε σένα απευθύνθηκε, ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, για βάλτε μας τώρα τις βασικές παραμέτρους, κύριε Μοσχονά, για να καταλάβουμε πρώτον τι έχει συμβεί, που το έχουμε σχεδόν καταλάβει, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, τι συνθήκες για την επόμενη μέρα διαμορφώνουν.
2: Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, θα συνοψίσω ένα-δύο πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα συζητούσαμε για κόμμα Τσίπρα αν είχε πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν είχε πετύχει η Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Τα δύο κόμματα, γιατί δεν θα υπήρχε πεδίο για τον Τσίπρα.
1: Σωστά,
0: ναι.
2: Αν ήθελε να επανέλθει στην πολιτική, θα έπρεπε να επανέλθει με άλλο τρόπο και λαμβάνοντας έντονα υπόψη αυτά τα δύο κόμματα. Mm-hmm. Έχουν αποτύχει δραματικά και οι κριτικές που ασκούνται στον Τσίπρα, εγώ δεν μιλάω ιδεολογικά, ζήτω Τσίπρας κατ' ο Τσίπρας. Mm-hmm. Οι κριτικές που ασκούνται στον Τσίπρα παραβλέπουν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εφόσον εσύ απέτυχες, εσύ οργάνωσες την επιστροφή του.
1: Σωστά. Μήπως όμως δεν επέτρεψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να πετύχει τουλάχιστον το δικό του κόμμα με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή λένε πολλοί ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε προετοιμάζοντας την επιστροφή του δια της αποτυχίας των επομένων.
2: Κύριε Τάκη, είναι μια ευλογή ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με κάποια ασφάλεια είναι το εξής. Ακόμα και αν ο Τσίπρας συνέβαλε την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας αυτόνομος, αυτοδύναμος, συλλογικός οργανισμός.
1: Σωστά.
2: Θα μπορούσε ο ίδιος να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτή την αποτυχία. Δεν το προστάτευσε.
1: Ναι.
2: Έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να ετηθούν. Να σας θυμίσω την εκλογή του Κασελάκη.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Έχει μια ευθύνη ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Κασελάκης, κυρίως για αυτό το λόγο, όχι γιατί σεβάστηκε, είχε πει εξ αρχής ότι σεβαστεί τους κανόνες και ο κανόνας ο προσωπικός του ήταν ότι δεν θα παρέμβει στη διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων. Αλλά ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποιούσε συνέχεια το όνομα Τσίπρας, ως εμφανιζόταν ως φυσική συνέχεια του. Εκεί ίσως θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ο τρόπος που άσκησε την ηγεσία ο Κασελάκης, οι αντιθέσεις που συνέβησαν και η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, mm-hmm. ο τρόπος που εκπαραθυρώθηκε ο Κασελάκης, το συνέδριο, το οποίο ήταν ένα δράμα.
0: Δράμα.
2: Όλα αυτά απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά, και επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτό έχει μεγάλη σημασία στην πολιτική, γιατί όταν συμβεί δεν αποκαθίσταται εύκολα, απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και ηθικά.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, γιατί υποτίθεται, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Μοσχονά, το θέμα το ηθικό, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ένα θέμα, είναι μία από τις σημαίες της αριστεράς. Έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία ότι στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει πολιτικά, δεν διαμόρφωσε ένα αφήγημα για να ξανα... όχι να συστηθεί ξανά, να συνεχίσει μια πορεία.
2: Κυρία Μπαλτατζή, εδώ και ένα χρόνο και πλέον υπάρχει στη δημόσια συζήτηση υπόθεση ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα το ξέρουμε, είναι βέβαιο, έτσι, αλλά υπάρχει πλανάται αυτή η ιδέα. Αυτό εκ των πραγμάτων πάγωσε τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σωστό αυτό? Κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Το αντίθετο ακριβώς έπρεπε να γίνει. Και ακόμα όχι σε μια κατεύθυνση αναγκαστικά εχθρική προς τον Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας είναι ο κοινός ηγέτης αυτού του ευρύτερου σιριζέικου χώρου, στη μεγάλη του εκδοχή του 35%, υπήρξε τουλάχιστον έτσι. Αλλά δεν προσπάθησαν να συγκρούν, όπως σωστά είπατε, δεν είχαν αφήγημα.
0: Έτσι.
2: Δεν έφτιαξαν ένα καινούριο πρόγραμμα. Και μπήκαν πολύ γρήγορα σε μια διαδικασία, θα την έλεγα, εκφυλιστική.
0: Απολύτως εκφυλιστική.
2: Μην χρησιμοποιούμε, ξέρετε, ενδιάμεσες λέξεις, ας πούμε τις σωστές λέξεις. Σήμερα είναι ο απόλυτος εκφυλισμός. Εγώ βλέπω το χ, το ψ, το μέγα στέλεχος τηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται για οποιοδήποτε θέμα, και η αυθόρμητη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό εκείνη τη στιγμή, μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την ψιθυρίζει, εσύ σε ποιο κόμμα ανήκεις?
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτό, ξέρετε, είναι δραματικό.
1: Σωστά.
2: Για να...
0: Ναι.
2: Προσπάθησαν τον χώρο τους. Η νέα αριστερά πέτυχε πολιτικά. Δεν απαξιώθηκε ηθικά.
0: Ηθικά όχι. Ναι.
2: Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Το ότι τα στελέχη της νέας αριστεράς, μερικά από τα οποία ήταν απακαλύτερα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα νέο σχήμα, να προβάλλουν ένα νέο αφήγημα. Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, ξέρω και από δεξιούς βουλευτές, έχοντας μιλήσει με βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, μου έχουν πει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς είναι μια από τις καλύτερες στο Κοινοβούλιο. Ότι είναι η καλύτερη. Είναι και μικρή, των αναλογιών με γέφυρες.
0: Ναι.
1: Αν βλέποντας όμως, κύριε καθηγητά, τώρα το πώς οδεύει και η Νέα Αριστερά στη διάλυσή της. Δηλαδή, το ρεπορτάζ λέει ότι την Παρασκευή 5-6 βουλευτές θα φύγουν για να κινηθούν προς τον κύριο Τσίπρα. Θα μείνουν αυτοί που θα μείνουν. Δεν υπάρχει και εδώ. Αυτή η εικόνα, έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα, πλήττει ηθικά και τη Νέα Αριστερά.
2: Βεβαίως.
0: Και το ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε σε αυτό και το ότι υπάρχει και μια ότι φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ηθικά είναι ήδη απαξιωμένος. Ναι. Λέω τώρα αν αυτή η απαξίωση πια πλήττει και την Νέα Αριστερά.
2: Κύριε Τάκη, όταν κάποιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, είτε ανήκουν στη Νέα Αριστερά είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να μην παραμένουν σε ένα κόμμα που θα εγκαταλείψουν. Αυτό λέει η ηθική.
1: Σωστό.
2: Και αν θέλετε να σας μιλήσω ως πολιτικός επιστήμονας, κόμματα τράζιτ δεν υπάρχουν.
0: Σωστά.
2: Όταν υπάρχουν, φταίνε τα ίδια. Αυτό έχει συμβεί 100% με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει συμβεί λιγότερο με την Νέα Αριστερά. Πολύ λιγότερο, γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία σταθερά, η νέα πλειοψηφία αυτή τη στιγμή θα έλεγα, σταθερά είναι ότι δεν θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το κρίνω, είναι αυτή η άποψή τους. Απλώς αυτό που σας έλεγα. Σημασία να κατανοήσουμε την αποτυχία της Νέας Αριστεράς. Τα καλύτερα στελέχη δεν κατάφεραν να σε ευνοϊκές συνθήκες για αυτούς. Γινόταν χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη. Δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα αφήγημα και να δείξουν ένα δυναμισμό. Σας έλεγα το παράδειγμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι για να σας πω ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά εάν είσαι αρχηγός αυτού του κόμματος, αν είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, αν δεξιοί ακόμα βουλευτές λένε ότι είναι πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα, θα βγεις και θα πεις δημόσια: έχουμε την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ας μην είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: επικοινωνία είναι η πολιτική, ναι, σε ένα, όχι σε ένα βαθμό. Όχι σε μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό.
1: Από την άλλη, όμως, κύριε καθηγητά, αυτά τα καλύτερα στελέχη που λέτε και που πράγματι ήταν και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φρόντισε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και μέσω της Ιθάκης να τα απαξιώσει. Δηλαδή, αν δει κανείς πώς αναφέρεται στην κυρία Αξιόγλου, η οποία τώρα φεύγει και θα πάει ξανά στο κόμμα Τσίπρα, στον κύριο Τζανακόπουλο, στον κύριο Τσακαλώτο κλπ. Δεν τους απαξίωσα.
2: Και κύριε Τάκη, αυτό που σας είπα για την κοινοβουλευτική ομάδα προηγείται πολύ της έκδοσης της Ιθάκης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Είναι σωστό.
2: Έτσι. Νομίζω πως ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν απαξιώσει ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον κύριο Χαρίτση, ούτε την κυρία Αξιόγλου. Το να κάνεις κριτική δεν είναι απαξίωση. Απαξίωση είναι κάτι πιο βαρύ.
0: Σωστά.
2: Τους έκανε κριτική.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Για να έρθουμε, γιατί περνάει και ο χρόνος, για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί όπως είπαμε, είμαστε εν αναμονή αυτού του πολιτικού σχήματος, του εγχειρήματος, μάλλον που θα μας ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα, τι έχουμε καταλάβει από τον κύριο Τσίπρα και άρα τι μπορεί να περιμένουμε? Θέλω να πω, θα γυρίσω περίπου 1,5 χρόνο πίσω, το Σεπτέμβριο, με την ομιλία του, μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα στίγμα που όλοι κοιταζόμασταν, γιατί ήταν ένα στίγμα ενός κεντρώου χώρου. Πέρασε ο καιρός, φτάσαμε στο Παλά, στην παρουσίαση του βιβλίου του, με μια εντελώς άλλη αντίληψη πολιτική, έως και ακτιβίστικη θα μπορούσε να πει κανείς, και το νεομανιφέστο του νέου κόμματος, που το οποίο παρουσιάστηκε, δεν έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον. Δεν έχει κάτι αιχμηρό, δεν έχει μια πολιτική πρόταση. Αυτό θα το περιμένουμε με την ανακοίνωση.
2: Δεν γνωρίζω τι θα κάνει με την ανακοίνωση. Θεωρώ όμως ότι το όποιο πρόγραμμα, να το πω, να χρησιμοποιήσω το δικό σας όρο, κυρία Μπαλτατζή, αιχμηρό, θα βγει αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό είναι καλύτερο. Εγώ αυτό θα συμβούλευα αν, ή αυτό θα έκανα αν έκανα εγώ ο ίδιος κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Βγαίνει λίγο πριν τις εκλογές, ακριβώς για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα. Παρά τα αυτό όμως έχετε δίκιο. Το μανιφέστο είναι ένα σύνολο ενδιαφερουσών και ίσως καλών προτάσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν κοστολόγηση, δεν έχουν μεταβάσεις, δεν φαίνεται πώς θα υλοποιηθούν. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν εκεί και αποτελούν μια βάση. Αυτή η βάση οδηγεί σε αυτό που είπατε. Το μανιφέστο είναι τοποθετημένο στα αριστερά.
0: Ναι, γιατί κάνει αναφορά στην σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, την πολιτική οικολογία, άρα μας δίνει, για να είμαστε δίκαιοι, μας δίνει ένα στίγμα ότι θα είναι ένα κόμμα.
2: Τι συμβολή έχει υποτιμηθεί,
0: mm-hmm,
2: σημαντική, γιατί δίνει το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.
0: Μάλιστα.
2: Το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος είναι ένα στίγμα πολυσυλλεκτικό, αλλά αριστερά πολυσυλλεκτικό. Απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις στα αριστερά του κέντρου. Σε σχέση με τις αρχικές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μια σαφέστατη διαφοροποίηση. Τη θεωρώ σωστή πολιτική αυτή για το κόμμα Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς γιατί εκεί υπάρχει κρίση. Γι' αυτό δεν αναφερόμασταν τόση ώρα στα άλλα κόμματα. Υπάρχει το μεγάλο κενό εκπροσώπησης. Κανείς πρέπει να καλύψει αυτό το κενό εκπροσώπησης, ιδιαίτερα αν προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Συνεπώς, το μανιφέστο λειτουργεί θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το κόμμα Τσίπρα είτε επιτύχει,
0: ναι,
2: είτε αποτύχει, mm-hmm, θα λειτουργήσει σαν καταλύτης.
0: Μάλιστα.
2: Αν επιτύχει, θα έχουμε μια ανασύνδεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς αριστεράς. Αν αποτύχει,
0: mm-hmm,
2: τότε το ΠΑΣΟΚ θα
0: είναι. Εδώ ερχόμαστε τώρα, ναι.
2: Δομικά, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές, θα αποκτήσει μια νέα εμπιστοσύνη. Η κοινωνία, το εκλογικό σώμα, θα πει ότι υπάρχει νέα δημοκρατία που είναι μπροστά. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος, αν δεν έχουμε καμία μεγάλη έκπληξη από κόμμα Καρίστιανου, που δεν νομίζω, έτσι. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, γιατί έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχει ένας κόσμος που θα ψηφίσει καλή αντιπολίτευση ή ισχυρή αντιπολίτευση για να είναι ισορροπημένο το πολιτικό παιχνίδι. Άρα, εάν πετύχει ο Τσίπρας, έχουμε ανασύνθεση.
0: Mm-hmm.
2: του Τσίπρα, αν αποτύχει, έχουμε ενίσχυση του Πασόκ. Να λάβετε υπόψη ότι όποια από τα δύο κόμματα είναι μπροστά,
0: ναι,
2: όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πλεονέκτημά του θα ενισχυθεί λόγω του εκλογικού νόμου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή στο 15 πολύ εύκολα θα πάει στο 18 λίγο πριν τις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Επισημαίνετε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον σας άρθρο και κάτι που το βρήκα ενδιαφέρον, να οι πολιτικοί επιστήμονες πώς μας βοηθάνε, ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο μεγάλους ηττημένους γράφεται πως είναι σπάνιος ακόμα και στην σημερινή εποχή της, που υπάρχει μια αστάθεια των κομματικών συστημάτων.
2: Νομίζω,
0: και αυτό έχει ενδιαφέρον, και εννοούμε τον ανταγωνισμό βεβαίως για τη δεύτερη θέση.
2: Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας, για το θετικό σχόλιο σας. Κοιτάξτε, νομίζω έχει υποτιμηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σύγκρουση για τη δεύτερη θέση,
0: ναι,
2: του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ.
1: Αυτό είναι το προφανές.
0: Αυτό, γι' αυτό είπα για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Αυτά κόμματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάποτε δύο κοινά χαρακτηριστικά. Κάποτε ήταν κυρίαρχα. Δεν είναι δευτερεύον αυτό. Το Πασόκ έπεσε από πολύ, πολύ ψηλά. Ήτανε στη δεκαετία του 2000-2009, σας μιλάω με δεδομένα, ήτανε το ισχυρότερο κόμμα εκλογικά σε όλη την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική οικογένεια.
0: Μάλιστα.
2: Όλη.
0: Ναι, ναι.
2: Το ισχυρό κόμμα, το ισχυρότερο σοσιαλιστικό παύλα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος Τσίπρα, να το πω τώρα, όπως διαμορφώνει το νέο κόμμα, επίσης έχουν πέσει από πολύ ψηλά. Τώρα προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημα. Όταν έχεις πέσει από τόσο ψηλά, mm-hmm, όταν είσαι τόσο ψηλά, όταν έχεις υποστεί δηλαδή μια βαριά ήττα,
0: mm-hmm,
2: παίρνεις εντός σου ένα βαρύ τραύμα. Αυτή η ήττα και αυτό το τραύμα δεν γίνεται τυχαία. Σε απέρριψε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Η απόρριψη δεν είναι βραχίας διάρκειας συνήθως. Ιδάλλως το Πασόκ δεν θα ήταν στο 11-18 στις εκλογές του 23, θα ήταν πολύ πιο ψηλά στο 13-14.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απορρίψεις είναι που δεν αφήνουν το Πασόκ να δείξει βελτίωση στα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι τόσο όπως το χρεώνουν στο ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική η ηγεσία του Πασόκ.
2: Η ηγεσία παίζει σημαντικότατο ρόλο σε όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα στα κόμματα που αναζητούν εξουσία και ιδιαίτερα, mm-hmm, σήμερα. Όμως και τα δύο κόμματα αυτά, ό,τι και αν κάνουν, εκτός και αν έχουν ένα σούπερ χαρισματικό ηγέτη, εγώ δεν το γνωρίζω, νομίζω ούτε κι εσείς, έτσι. Τα κόμματα αυτά αναμετρώνται και με τον εαυτό τους.

0: Εκτός βεβαίως από τις χαρισματικές ηγεσίες, πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε στερεοτυπικά, το αναφέρουμε, η ανανέωση των στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ το έχει επιχειρήσει αυτό.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Όχι.
1: Το έχει
0: ενδιαφέρον έχει, πείτε το.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι η προγραμματική ανανέωση, η ανανέωση αφηγήματος, η πραγματική αυτοκριτική, η πεποίθηση, το να δώσεις την πεποίθηση στον κόσμο ότι εμείς που αποτύχαμε, γι' αυτό βουλιάξαμε κάποια στιγμή, καταρρέψαμε, έχουμε αλλάξει. Αυτό αφορά και το νέο κόμμα Τσίπρα και αφορά και το ΠΑΣΟΚ. Οι δικές ταυτίσεις και για τα δύο κόμματα παραμένουν ισχυρές. Για τον Τσίπρα τις ξέρουμε γιατί τις καταγράφονται, για τον ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφονται, αλλά αυτό είναι αδυναμία των δημοσκοπήσεων λόγω των στερεοτυπικών ερωτηματολογίων. Η πρώτη διάσταση λοιπόν είναι προγραμματική ιδεολογική ανανέωση, ανανέωση αφηγήματος, ανανέωση λέξεων. Κοιτάξτε τις λέξεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Η δεύτερη διάσταση που αναφέρεται, κυρία Μπαλτατζή, είναι τα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πράγματι ανανέωση στα πρόσωπα. Δεν κατάφερε όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βγάλει ισχυρές προσωπικότητες, ξεχωριστές, οι οποίες θα έδιναν την εικόνα ότι το πολιτικό του προσωπικό έχει αλλάξει ριζικά.
0: Μάλιστα.
1: Έσω μια ερώτηση στον εαυτό μου. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, διεκδικεί εξουσία και κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός εξωτερικών ή άμυνας. Ναι. Μια φάση που ξέρετε
0: αυτό
1: γίνεται...
0: που μέχρι τώρα ξέραμε ως σκιώδη κυβέρνηση κάθε φορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Και,
0: στο κόμμα
2: και
0: της
2: τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Μοσχονάς επί της ουσίας είναι και η αχίλλειος πτέρνα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Ναι, μόνο που η κυβέρνηση έχει φθαρεί, κύριε Τάκη.
2: Σωστό, μετά από 7 χρόνια, λογικό. Ναι.
1: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής. Μετά 7 χρόνια κάθε κυβέρνηση, όποια και να ήταν, άρα και αυτή θα έχει φθαρεί. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν όμως και γεγονότα και εξελίξεις που δεν έχουν σχέση με τα
2: σωστό, αυτά. Σωστό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω...
1: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις, πώς το λένε, τις...
2: Υποκλοπές. Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, είναι δηλαδή τις...
2: Μα αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο γεγονότα που αναφέρετε, ενδεχομένως θα μιλούσαμε για μια άνετη τρίτη κυβερνητική θητεία.
1: Βγήκε ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ως πολιτικός επιστήμονας και έχοντας διαβάσει πολύ, δεν είμαι ειδικός στη Νέα Δημοκρατία, είμαι περισσότερο ειδικός στην Ευρωπαϊκή Κέντρο Αριστερά-Αριστερά και στην Ελλάδα. Υπήρχε πάντα ένας παλαιοκομματισμός. Βγήκε έντονα ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαχείριση του θέματος των τεμπών, με τη διαχείριση του θέματος ανεξάρτητων αρχών. Η οποία την έθιξε σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν. Εγώ δεν κοιτάω γενικά τις δημοσκοπήσεις γιατί δεν μου λένε πάρα πολλά πράγματα, μου λένε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Με εκπλήσουν δύο θέματα στις δημοσκοπήσεις και αυτά κρατάω. Ούτε την πρόθεση για το κόμμα Ψήφα, για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανό προσέχω πολύ, γιατί είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Για το Τσίπρα και λιγότερο, αλλά είναι νωρίς. Δύο γεγονότα έχουν μεγάλη σημασία. Το ένα, η πλειοψηφία του πληθυσμού αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι στην Ελλάδα είναι κεντρικό θέμα το κράτος δικαίου. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι καινούριο σε μεγάλο βαθμό και οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πλειοψηφία πάνω από 60% που θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν εκφράζεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Όταν εκφράζεται είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν αναιρεί τις επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πρόσθετα και το εξής, κύριε Τάκη. Εάν πάμε σε εκλογές σε αυτό το τόσο φουρτουνιασμένο διεθνές κλίμα, έχουμε και πρόβλημα με την Τουρκία, θα έχουμε μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι το γνωστό που λένε πάρα πολύ και δεν μου αρέσει καθόλου ράλι γύρω από τη σημαία και όλα αυτά. Παραπάνω, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, αν δούμε την αξιολόγηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 μέχρι σήμερα ήταν αφενός η ψηφιοποίηση του κράτους και λοιπά, τα γνωρίζετε αυτά, ήταν όμως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Και εκεί έχει ένα πλεονέκτημα, πολύ δε περισσότερο, που θα αναλάβει η Ελλάδα την
2: Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κδίτα,
0: γιατί έχουμε
2: μισή ένα λεπτό. Αν μπορείτε μονολεκτικά, εάν ο κύριος Τσίπρας δεν

0: πάει καλά. Δηλαδή δεν γίνει δεύτερο κόμμα όπως είπατε και αποτύχει. Θεωρείτε ότι πολιτικά έχει τελειώσει, γιατί είναι νέος, γι' αυτό το ρωτώ, ή έχει και άλλη ευκαιρία?
1: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα σε αυτό. Το πρώτο ενδεχόμενο, τα δύο κόμματα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, να είναι πολύ κοντά. Μπορεί να είναι δεύτερο το Πασόκ και τρίτο το κόμμα Τσίπρα. Αν είναι πολύ κοντά, ας πούμε 15-13, ο κύριος Τσίπρα διατηρεί όλες τις δυνατότητες για το μέλλον. Εάν το κόμμα Τσίπρα πάει πολύ άσχημα, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν πολύ δύσκολα για αυτόν, γιατί με κάποια έννοια, και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ηγετών μερικές φορές, παίρνει όλα τα ρίσκα του.
2: Σωστά. Μάλιστα. Ναι, βάζει όλα τα λεφτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Για καλά. Χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής κριτικής πολιτικής. Ναι, είναι πάντα η συζήτηση μαζί του έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Τα υπόλοιπα αύριο. Άντε, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνων στις οικογένειες. Σε εξέλιξη και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή. Παράλληλα, τόνισε ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να μη συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Άλλη το μυστήριο παραμένει η προέλευση της οσμής που κάλυψε χθες μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μιλώντας στο Earth News Radio, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, έκανε λόγο για τρία πιθανά σενάρια. Είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμη και με επισκευές στο Πέραμα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω τοξικότητας των αερίων. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται και νέες ανατιμήσεις. Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Λιθουανία για εισερχόμενο ντρόν, κάτι που οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της Λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια. Ο συναγερμό σήμανε εξαιτίας του εντοπισμού ντρόν στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία. Η προέλευσή του δεν επιβεβαιώθηκε. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ μεταξύ άλλων έχει κατασχεθεί και οπλισμός.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές και τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρα, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Τέλειος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Διερωτάμενο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να αλλάξουμε σήμερα λίγο την εισαγωγή. Καλό μεσημέρι. Να πάμε λίγο πιο μελωδικά, πιο ωραία. Εντάξει, επειδή τώρα στον κόσμο συμβαίνουν συνήθως άσχημα πράγματα, με τη φωνή του Αντριάνο Τσελεντάνο. Τα 88 έκλεισε, να τα κατοστήσει ο Αντριάνο και να συνεχίζει να τραγουδάει. Εντάξει, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ιταλικού τραγουδίου. Έχει συναντήσει και πολλές από τις ωραίες ελληνικές νύχτες με τα τραγούδια του. Λοιπόν, είναι εβδομάδα που έχουμε έναν αναμονή γεννητούρια βαφτίσια αύριο, κόμμα Καριστιανού. Δεν ξέρω, περιστέρια αν θα φύγουν. Δεν υπάρχει ο Ζαμπέτας να τραγουδάει με χίλια περιστέρια και να μου φύλουν τα χέρια κτλ. Είναι αυτό που θα στηθεί τώρα. Μαζί με το κόμμα Καριστιανού, αν θα υπάρξουν και μετακινήσεις, γιατί άκουσα ήδη τον κύριο Νατσιό της Νίκης να κλείνει το μάτι, νομίζω και μια έξυπνη κίνηση, γιατί η Νίκη είναι ένα από τα κόμματα που θα στριμωχτούν πολύ από την εμφάνιση του κόμματος Καριστιανού, οδεύοντας προς την κοινοβουλευτική εξαφάνιση. Οπότε μια έξυπνη κίνηση είναι κάνεις μια συνεργασία. Είναι κάτι αντίστοιχο που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει με αυτό που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας για την άλλη εβδομάδα. Τώρα είπαμε, αυτή η εβδομάδα έχουμε αύριο τα γεννητούργια βαφτίσια. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή το Final Four, βασικά Παρασκευή και Κυριακή, αλλά βάζουμε μέσα και το Σάββατο, καθότι είναι, αναμένουμε αρκετό κόσμο. Θα έχουμε και εκτενέστατο ρεπορτάζ για ότι είμαι λιγενέστη, για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις παγκοσμίως, όπως είναι ο τελικός της EuroLeague, και έχουμε συναυλία Iron Maiden το Σάββατο, να τα σπάσουν, λέει, το ΆΚΑ θα γίνει το επίκεντρο για πάρα πολλά πράγματα. Για την άλλη εβδομάδα έχουμε άλλα γεννητούρια και βαφτίσια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με όλα αυτά εδώ πέρα μέσα σε μια πολιτική επικαιρότητα, η οποία όσο μπαίνουμε στην διαδικασία της έχει ξεκινήσει ενός είδους αντίστροφη μέτρηση. Δεν ξέρουμε το πότε είναι η τελική ημερομηνία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση. Όταν έχουμε και την τελική ημερομηνία για τις εκλογές, εκεί είναι που θα γίνει το απόλυτο πανηγύρι. Τα λέγαμε και χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι τίποτα. Καλά ό,τι σχέδια κάνουμε εμείς, αλλά στο τέλος εξαρτώμεθα από τον έναν και μοναδικό, ο οποίος, αναλόγως με το πώς θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμηθεί, δεν ξέρω τι θα του συμβεί στη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να χάσει μια παρτίδα γκολφ, μπορεί κάτι να του πάει στραβά μέσα στο 24ωρό του, και να αποφασίσει ότι τώρα τελικά κάνουμε επίθεση στο Ιράν. Από την άλλη, οι εικόνες από το Ιράν είναι λίγο διαφορετικές. Έχουμε μέχρι και παρουσιαστές, μέχρι τώρα στην Ελλάδα, εμείς το καλύτερο που είχαμε παρουσιάσει ήταν ο Νίκος Ευαγγελάτος με το RPG που είχε εμφανιστεί, να μας πει πώς λειτουργούσε. Εντάξει, οι Ιρανοί το πήγαν ένα βήμα παραπάνω. Πλέον ο ένας παρουσιαστής, συνάδελφος της κρατικής τηλεόρασης, πήρε Καλάσνικοφ. Μάλλον δεν τον είχαν ειδοποιήσει ότι ήταν και οπλισμένο. Πυροβόλησε, έφυγε η σφαίρα του. Ευτυχώς το είχε προς τα πάνω και βρήκε, πέρασε τη γυψοσανίδα. Δεν ξέρουμε από πάνω ποιος καθόταν και είδε την σφαίρα και δεν πήγε κατά ρυπάς. Μάλλον πήγε αναβολή, δεν πήγε συνεχόμενο να διάσει καμιά γεμιστήρα και να θρυνήσουμε κόσμο. Στην παρουσιάστρια της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης της δώσαν το Καλάσνικοφ, προφανώς είχαν βγάλει όμως το γεμιστήρα, σου λέει, από τον πρώτο που γάζουσε το στούντιο, άσε να το πάρει άδειο. Γίνονται λοιπόν ασκήσεις ετοιμότητας του ιρανικού πληθυσμού σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής. Και δοκιμάζουν, είπαμε, τα όπλα ακόμα και μέσα στα στούντιο της τηλεόρασης. Ωραίες εικόνες, Έλληνα Λεβίζου. Καλησπέριζω την βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης, Έλληνα Λεβίζου. Είσαι έτοιμη, δηλαδή φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε μια αντίστοιχη περίπτωση, χτύπα ξύλο, εντάξει, μακριά από εμάς όλα αυτά εδώ πέρα, να λύνεις και να δένεις ένα Καλάσνικοφ, ένα ούζι, ένα όπλο που να σε εκφράζει όπως έκαναν οι συνάδελφοι στην κρατική ιρανική τηλεόραση που πυροβολούσαν και στον αέρα κτλ.
1: Δεν εκφράζει κανένα όπλο.
0: Βρε, εντάξει, και αυτοί μπορεί να είναι φιλιρινιστές. Να τρώνε μαζί με περιστέρια, αλλά τώρα το καθήκον. Ο άλλος, ναι, είδες, γάλωσε το στούντιο. Ευτυχώς είπα, είχε την κάνει ψηλά και δεν πήρε μαζί τον καμεραμάν και το floor manager που ήταν εκεί πέρα.
1: Κοίταξε, γενικώς οι Ιρανοί έχουν επιδοθεί σε μια σειρά προπαγανδιστικών εικόνων προς τα έξω αυτές τις ημέρες. Είχε προηγηθεί ο γάμος 100 ζευγαριών σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, που πήγαν εκεί με στρατιωτικά οχήματα, με κατάλληλο στολισμό βέβαια, έτσι, με πυροτεχνήματα,
0: με τα και τα λοιπά,
1: με ροζ πυραυλάκια και τα λοιπά.
0: Ροζ πυραυλάκια είχε, έλεγες, ναι, πολύ, ναι, ρομαντικό.
1: Ναι, ναι, με δηλώσεις στην τηλεόραση ότι είμαστε έτοιμοι να εκπαιδευόμαστε για να θυσιαστούμε για τη χώρα μας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι εικόνες ωραίες γενικότερα.
0: Και χλεβάζουν και τον πλανητάρχη ότι κάθε μέρα υπόσχεσαι επίθεση, αλλά στο τέλος δεν την κάνεις. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, άμα τον τσιγκλήσεις πολύ, δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα γίνει. Μπορεί να στραβώσει και να πει, κάνε τους τώρα μια επίθεση.
1: Και επαναλαμβάνουμε ότι άλλο τι βλέπουμε για προπαγανδιστικούς λόγους και άλλο ποιο είναι το πραγματικό αίσθημα των 100 εκατομμυρίων Ιρανών, δεν το γνωρίζουμε. Γιατί οπωσδήποτε, ναι, στα λόγια και η υπεράσπιση της πατρίδας είναι κάτι πολύ ιερό και σημαντικό, αλλά είδαμε ότι και στις προηγούμενες επιθέσεις της ΔΕΛ και των ΗΠΑ και οι άμαχοι ήταν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, πλήρωσαν βαρύ τίμημα, και επίσης η ζωή των ανθρώπων στο Ιράν και σε οικονομικό επίπεδο έχει χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο. Μετά και τα χρόνια της δεκαετίας των οικονομικών κυρώσεων, αλλά έχει γίνει ακόμη χειρότερη. Οπότε το καλύτερο για όλους θα ήταν να λήξει αυτός ο πόλεμος.
0: Τι λένε οι ειδικοί επί του θέματος?
1: Οι ειδικοί επί του θέματος δεν μπορούν να πούν και πολλά, γιατί και να πούν και να αναλύσουν, όπως το έχουμε δει πολλές φορές, μετά γίνεται κάτι, μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ή οτιδήποτε και ανατρέπονται όλα αυτά.
0: Είναι ο απόλυτος αστάθμητος παράγοντας.
1: Ναι, οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αλλά,
0: καλά, αυτό το έχουμε ακούσει. Ναι.
1: Αλλά είπε ότι αν δεν καταλήξει συμφωνία το Ιράν, τότε θα υπάρξει ένα big hit, το είπε συγκεκριμένα, ένα μεγάλο χτύπημα. Για να απαντήσουν οι Ιρανοί ότι αν οι φρουροί της Επανάστασης συγκεκριμένα, ότι αν μας χτυπήσουν, τότε εμείς θα χτυπήσουμε και εκτός περιοχής. Οι άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι χρησιμοποιήσαμε αυτό το διάστημα για να αναδιοργανωθούμε και για την άμυνά μας και για την επίθεσή μας, για τους πυράβλους και τους εκτοξευτήρες κτλ. Οπότε είναι ένα σενάριο που εμείς τουλάχιστον το απευχόμαστε, φαντάζομαι και η διεθνής κοινότητα το απεύχεται, και για το τι θα σημάνει αυτό και για την περιοχή και για την παγκόσμια οικονομία βεβαίως.
0: Εντάξει, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα ψάχνουν. Πόσο εμείς ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει η οσμή στα νότια προάστια και για κανένα δύο μέρες ακόμα ψάχνουμε να δούμε από τι προέρχεται. Κάπως έτσι είναι και τα χτυπήματα κάτω. Δηλαδή, χτυπήθηκε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο των Αραβικών Εμμυράτων. Είναι σαν να το χτύπησαν Νεφελίμ, Ελοχίμ, κάποιοι άγνωστοι.
1: Ναι, δεν μάθαμε.
0: Παλιότερα έχει χτυπηθεί πάλι μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπαχρέιν, άλλη στο Κατάρ. Άγνωστα, λέει, τα ντρόουν. Προφανώς έχει ανακατευτεί και το Star Wars, το οποίο βγαίνει αύριο στους και έχει στείλει ο Darth Vader κάποιο στόλο έτσι για πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι δεν βρίσκεται.
1: Σε αυτή τη στιγμή νομίζω.
0: Να ορίστε, τώρα είπαμε Darth Vader, χάθηκαν οι επικοινωνίες μαζί σου. Ο Μανταλόριαν το έκανε, να ξέρεις.
1: Ναι, με ακούς τώρα?
0: Ναι, με ακούτε, είσαστε στον αέρα, ναι,
1: ναι,
0: σε ακούμε.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι και σε επίπεδο ρητορικής, και από τη στιγμή που βγαίνει ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι οι χώρες του κόλπου προσπαθούν έτσι με διπλωματικό τρόπο και έχουν έντονη διπλωματική δραστηριότητα για να τερματίσουν τον πόλεμο, φαντάζομαι ότι θέλουν να κρατήσουν τουλάχιστον σε αυτό το σημείο κάπως χαμηλά την ρητορική και να μην κλιμακώσουν κι άλλο την κατάσταση. Όσο γίνονται αυτά, υπάρχουν αναφορές ότι πέρασε εδώ και από τον έξω πολέμο, δηλαδή το πρώην, το πρώτο πλοίο της Νότιας Τάνκερ, της Νότιας Κορέας, που μεταφέρει πετρελαιό από τα στενά του Ορμούς, και αυτό, εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρή η κίνηση όπως καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε, αλλά και αυτό είναι σημαντικό, και όλα αυτά την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι στο Πεκίνο.
0: Εδώ ήθελα τώρα να μου πεις, μεταξύ των δύο υποδοχών, επειδή είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη, αν βάλουμε τις εικόνες υποδοχής της χαράς που έκανε ο Σι Τζινπίνγκ με τον Πούτιν και της υποδοχής με τον Τραμπ, δεν βλέπεις ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά?
1: Κοίταξε, το τελετουργικό, αν το πάρουμε σαν τελετουργικό, ήταν το ίδιο. Παιδάκια που το κράτησαν τις σημαίες των δύο χωρών, η υποδοχή με κόκκινο χαλί έξω από το παλάτι του λαού, αλλά σίγουρα η σχέση Πούτιν-Σι είναι πολύ πιο θερμή από τη σχέση Σι-Τραμπ. Μάλιστα ο Σι αναφέρθηκε και στην συμφωνία συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από 30 χρόνια μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, και πάνω σε αυτό πάτησαν και οι δύο για να πούνε ότι ουσιαστικά συνεχίζουμε και εμβαθύνουμε για τη στρατηγική συνεργασία, την εμπορική συνεργασία, σε ένα κόσμο, όπως είπε ο Σι, που έχει όλες αυτές τις προκλήσεις του ηγεμονισμού, καμπανάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό ήταν μια έμεση μπηχτή, εντάξει.
1: Ναι. Και του απομονωτισμού, ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη. Τώρα βέβαια, πώς μπορείς να το πεις αυτό την ώρα που συνεχίζεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία,
0: εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: μα συμμετέχουν και σε κάτι επιτροπές ειρήνης και αφοπλισμού οι Ρώσοι. Εντάξει, γενικώς έχει χαβαλέα με το ομορφήσει η παγκόσμια πολιτική σκηνή.
1: Ναι, και γενικώς είπε ότι δεν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ναι, η ευχή είναι αυτή, αλλά προς το παρόν βλέπουμε ότι ο ισχυρότερος και τα λοιπά. Τώρα, ναι, πολύ σημαντική η επίσκεψη ωστόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και γιατί έρχεται στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ, και γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει υποδεχθεί ο ΣΥ και τον Τραμπ και τον Πούτιν.
0: Για την Ουκρανία δεν έγινε λόγος να τελειώσει, λέει, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για την Ουκρανία 4,5 χρόνια
1: λόγος.
0: Δεν πειράζει, ακόμα συνεχίζουμε.
1: Λόγος δεν έγινε.
0: Και δεν έχουμε και εικόνα εδώ τώρα τι γίνεται, γιατί που ξανά άνοιξε ο καιρός και έχουμε πάλι εχθροπραξίες.
1: Εικόνα έχουμε, γιατί υπήρχαν και επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη επίθεση για δύο μέρες της Ρωσίας στην Ουκρανία, με 1500 drones και πυράβλους, όπως
0: και
1: οι
0: Ουκρανοί διαφήμισαν το νέο τους πύραυλο. Το...
1: Ναι, και οι Ουκρανοί απάντησαν με πλήγματα στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπήρχαν 3 νεκροί. Και γενικότερα υπάρχει, ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά και στο μέτωπο και στο έδαφος. Υπάρχουν αναφορές ότι οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει κάποια εδάφη, αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές ενδεικτικό.
0: Γι' αυτό λέω δεν έχουμε πλήρη εικόνα, ας πούμε, ότι... ποια είναι η πραγματική εικόνα στο μέτωπο, πέρα από τα χτυπήματα με τα ντρόν, που είναι και εντυπωσιακός ο αριθμός. Ένας πόλεμος που επίσης είχε υποσχεθεί και ο Τραμπ ότι θα τελείωνε 24 ώρες μετά την εκλογή του. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την εκλογή του, δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα πεις, δεν φταίει μόνο αυτός, αλλά αυτός το υποσχέθηκε. Είχε πει τότε ότι σε 24 ώρες, και ήδη περιμέναμε από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο ότι θα τελείωνε.
1: Ναι,
0: μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ που ήμουν σίγουρος ότι θα τελείωνε.
1: Ίσως σίγουρος θα τελείωνε.
0: Πήγα σε κουβά όπως ο Ακύλας. Για να σου το πω, ας πούμε, με λιτούς όρους.
1: Τώρα σωστή αυτή δεν είναι. Αυτός ο παραλληλισμός δεν είναι.
0: Όχι μόνο
1: το.
0: Ο Ακύλας το είπε. Και ήταν και πολύ ωραία. Και εγώ πραγματικά την ευχαριστήθηκα πολύ αυτή τη δήλωση, γιατί δείχνει ένα άτομο ακομπλεξάριστο. Δεν πήγε πίσω να κρυφτεί από η διαιτησία, οι επιτροπές, ο Χίοψη.
1: Νομίζω το είχαμε καταλάβει ότι είναι ένα παιδί πολύ αξιόλογο.
0: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησα τον όρο. Ο άλλος, ο κύριος Στάρμερ, τι γίνεται, ακόμα υπάρχει?
1: Ναι, υπάρχει. Ο κύριος Στάρμερ, ναι, υπάρχει.
0: Τι γίνεται αυτή η ψυχή, δηλαδή πάνω που ήταν το χάναμε, ερχόταν ο.
1: Κοίταξε, η κατάσταση έχει ως εξής, και στη Μεγάλη Βρετανία είναι ένα αναμονή και εκεί. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η παραίτηση ενός από τους κύριους διεκδικητές της θέσης του Υπουργού Υγείας, και και τώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία για να κινηθεί, τέλος πάντων για να εκλεγεί βουλευτής, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ.
0: Ναι, που είναι επίσης γόναμπι αντίπαλος.
1: Ο πιο δημοφιλής θεωρείται και θεωρείται ότι αυτόν θα στηρίξουν και οι βουλευτές, θεωρείται.
0: Άρα ο κύριος Στάρμερ είναι ακόμα. Ο Σερ κύριος Στάρμερ.
1: Σερ, σωστά.
0: Ναι, ναι, γιατί επειδή μιλάω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Ο Σερ κύριος Στάρμερ είναι ακόμα στη θέση του.
1: Είναι ακόμα στη θέση του, βεβαίως.
0: Να ξέρουμε, δηλαδή αύριο μεθαύριο, αν πέσουμε σε μια ερώτηση, μην είναι παγίδα και τα λοιπά, μας πούμε ποιος είναι.
1: Σε
0: κάποιο τηλεπαιχνίδι μπορεί να σε ρωτήσουμε.
1: Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, και μια και αναφερθήκαμε τώρα στην Βρετανία. Η Arsenal πήρε πρωτάθλημα μετά 22 χρόνια, που σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα και για άλλους.
0: Ναι, και επίσης είναι το 14ο, όπως η ΑΕΚ. Και οι δύο ομάδες αρχίζουν από Α. Λες να είναι κάποια παγκόσμια συμπαιγνία, κάποια παγκόσμια συνωμοσία.
1: Εγώ δεν αναφερόμουν στην ΑΕΚ.
0: Καλά, εγώ ξέρω που είσαι τον καημό σου, αλλά λέω 14 τίτλους η ΑΕΚ, 14 και η Arsenal, και οι δύο αρχίζουν από Α και οι δύο έχουν πολλά χρόνια να το πάρουν. Εντάξει. Η Arsenal ναι, παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, άρα έχει ελπίδα.
1: Γι' αυτό είπα. Υπάρχει ελπίδα και για άλλους. Λοιπόν, και μετά έχουμε και νέα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ τέλος πάντων, για να το πούμε έτσι. Για να ρεφρύνουμε και λίγο το κλίμα, να πούμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν θα τρεφρύνουν και πολύ βέβαια, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στο Λος Άντζελες αρχικά, να δούμε αν θα υπάρξουν και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, όπου οι εργαζόμενοι στο κύριο στάδιο που θα διεξαχθούν εκεί οι αγώνες απειλούν με απεργία.
0: Ναι,
1: με επικυριακές κινητοποιήσεις αν υπάρχει παρουσία της ΑΕΣ των πρακτόρων της μετανάστευσης, των μελών της δύναμης της μετανάστευσης στο γήπεδο, στους αγώνες. Γιατί λένε ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ άσχημο κλίμα. Μπορεί να το έχουν σαν πρόσχημα για μια νέα επιχείρηση κατά μεταναστών και σίγουρα θα είναι και ένα κλίμα φόβου και για τους ανθρώπους που θα πάνε εκεί ενδεχομένως για να δουν τους αγώνες. Είναι ένα θέμα που παίζει αρκετά ψηλά σήμερα, γιατί πλησιάζουν οι μέρες.
0: Ναι.
1: Για μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τις αρχές. Επίσης είχαμε ομιλία του Τζιάνι Ινφαντίνο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί εμφανίστηκε, είπε ότι μπήκα στην αίθουσα αυτή φορώντας το κουστούμι μου, την κραβάτα μου, αλλά τελικά σας είδα πόσο χαρούμενοι είστε και τα λοιπά, και το μήνυμα του ποδοσφαίρου είναι η ελπίδα και η χαρά και η ενότητα, και έβγαλε τέλος πάντων το σακάκι και τη γραβάτα και φόρεσε τη φανέλα των διαιτητών που φορούν διαιτητές πριν και μετά τον αγώνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δίνοντας ένα μήνυμα για...
0: Έσπασε τον πάγο με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Αν σπάσει και λίγο τις τιμές των εισιτήριων, θα νιώσουμε καλύτερα με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.
1: Οι τιμές δεν ξέρω αν θα σπάσουν. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αύριο θέλω να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα που αναδείχθηκε από τα πορτογαλικά μέσα, αλλά νομίζω ότι αφορά περισσότερες χώρες. Ανθρώπων, λέει, που νιώθουν ότι είναι ζώα και πηγαίνουν σε κτηνιάτρους να τους εξετάσουν. Ένα μεγάλο κίνημα πλέον παγκόσμιο, το οποίο σαν είδηση με σόκαρε όταν το διάβασα. Και αύριο θα έχουμε μελέτη.
1: Και να πεις ότι είναι και φθηνότερη κτηνίατρη, να πω υπάρχει ένας λόγος. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Θα δείξει.
1: Θα το δούμε.
0: Χαίρε ζούρλια, έχω να πω. Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τρία σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την χθεσινή οσμή. Είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλοιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Τόνισε στο Earth News Radio ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Earth News Radio 105,8 ακούτε και έχουμε και λέμε Στέλιος Βραδελής στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη σύνθεση και σήμερα Νίκος Ασκλαβενίτης ρύθμιση ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια και εσείς στα μηνύματα με το μέσο Viber και έχουν φτάσει ήδη αρκετά, εντάξει, από τον Αντώνη ο οποίος είναι κλασικός φαν της Έλενας. Πυριγκίπισσα και όχι μόνο η ανεπανάληπτη Ελενάρα, αύριο θέλω να δω που γιορτάζει τι θα κάνεις. Πάρει καμιά πρωτοβουλία γιατί δεν σώζεσαι. Νίκο, ναι, το είδα το βίντεο από την... αυτό που μου ζήσεις από την Κολομβία. Καλημέρα, μια λέξη τα λέει όλα. Μπλέξαμε από τον Φραγκίσκο, είπαμε, αναλόγως με τις ωρέξεις του πλανητάρχη. Ναι, Ανδρέα, εντάξει, τα προγνωστικά νομίζω είχαν φουσκώσει, αλλά από την άλλη... σε τίποτα δεν αλλάζει. Ο Ακύλας είναι ένας συμπαθέστατος καλλιτέχνης και προσωπικά θεωρώ ότι έχει και μια ιδιαίτερη δυναμική. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, με ένα χρόνο να απομένει για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας, ενώ η ειδική αναφορά έγινε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Νωρίτερα βέβαια ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον νέο ηγέτη, τον νέο επικεφαλή της Ευρωλίγκας, διότι τις επόμενες ημέρες η Αθήνα θα είναι στο προσκήνιο για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις παγκοσμίως, και μιλάμε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Και για τον λόγο αυτό να καλησπέρισω τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, για να δούμε τι καλό μας περιμένει. Η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός τεράστιου πραγματικά αθλητικού γεγονότος. Είναι ένα αθλητικό γεγονός το οποίο μεταδίδεται σε 200 χώρες, το οποίο καταλαβαίνουμε τη δυναμική που αναπτύσσεται. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυρωτά.
1: Καλό μεσημέρι και πραγματικά η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroleague, ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι... γενικώς έχουμε να οργανώσουμε μεγάλη... θα μου πεις, είχαμε τον τελικό του conference πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μικρότερης δυναμικότητας.
1: Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο είναι αν το βάλουμε σε αριθμό, ας το πούμε, φιλάθλων οι οποίοι θα έρθουν, γιατί το ανακαινισμένο στάδιο, το κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ χωράει περίπου 18.500 κόσμο. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
0: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια. Πόσο κόσμο περιμένουμε από κάθε ομάδα στο περίπου?
1: Εντάξει, η πλειοψηφία θα είναι βέβαια η οπαδική του Ολυμπιακού, που θα είναι περίπου η μισή, και μετά περιμένουμε αρκετούς έτσι και από την Τουρκία, περίπου λένε τα νούμερα γύρω στις 4-5 χιλιάδες. Περιμένουμε αρκετούς έτσι Ισπανούς από τη Βαλένθια επίσης και λιγότερους από τη Ρεάλ.
0: Α, είναι πιο πικραμένοι ή δεν είναι τόσο φιλομπασκετικοί?
1: Είναι τόσο κορεσμένοι,
0: έχουν χορτάσει. Αν και φέτος
1: η Βαλένθια είναι πρωτάρα.
0: Η Ρεάλ γενικώς σαν οργανισμός φέτος δεν τα πήγε καλά. Νομίζω ανέπνευσαν πολύ, παρότι που εμείς θα θέλαμε να υπάρχουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, ότι δεν θα υπάρχει συνάντηση Ολυμπιακών Παναθηναϊκών.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και να υπήρχε συνάντηση Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, η αστυνομία, όσοι έχουν αναλάβει δηλαδή την ασφάλεια της διοργάνωσης, επειδή έχουμε συνεργαστεί ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την αστυνομία τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο της σύμβασης ΕΝΔΕΝΗ, που είναι μια ολιστική προσέγγιση για την ασφάλεια, προστασία και την εξυπηρέτηση αθλητικές διοργανώσεις, και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα γήπεδα και όλα αυτά. Έχει αναπτυχθεί μια πολύ καλή συνεργασία και επειδή έχουμε δει πως δουλεύουν, νομίζω ότι έχω εμπιστοσύνη να πω ότι δεν θα γινόταν και το παραμικρό και τότε, ναι, εντάξει, αν υπήρχαν και οι δύο ομάδες, αλλά και τώρα πόσο μάλλον που θα είναι μόνο οπαδοί από την Ελλάδα, εννοώ.
0: Ο φόβος νομίζω δεν ήταν γύρω από το ΆΚΑ, που τους άλλους θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική προστασία. Δεν ξέρω αν έχετε εύκαιρα κάποια νούμερα, πόσοι θα είναι οι αστυνομικοί γενικώς.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν ζώνες, περίμετροι, όσο θα πλησιάζει στο κλειστό του ΆΚΑ, θα γίνονται οι έλεγχοι για τα εισιτήρια. Υπάρχει το σχέδιο της αστυνομίας, την οποία έχουμε πολύ εμπειρούς αξιωματικούς και στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι το έχουν έτσι αναλάβει, και επειδή υπάρχει, ας το πούμε, και πολύ καλή πλέον διεθνής επικοινωνία σε αυτά τα θέματα, δηλαδή συνεννοούνται οι αστυνομίες των χωρών για το ποιοι έρχονται, πώς έρχονται, τι είναι αυτοί που έρχονται κτλ. Το επίπεδο πληροφόρηση είναι πολύ καλό, και αυτό μας κάνει να κάνει την αστυνομία να καταστρώνει τα σχέδια με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν ή να ελαχιστοποιούνται όποιες πιθανότητες για παρατράγουδα.
0: Έχουμε φτάσει πλέον να μην μας απασχολεί ότι θα υπάρχουν Τούρκοι οπαδοί. Δηλαδή, αν θα μιλούσαμε ενδεχομένως πριν από 10-15 χρόνια, η συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων οπαδών θα δημιουργούσε ένα εκρηκτικό μείγμα. Τώρα το θεωρούμε σαν κάτι αυτονόητο, ότι θα γίνει και.
1: Ναι, όπως και υπάρχουν και τα παιχνίδια της regular season που πηγαίνουν οπαδοί και των δύο ομάδων, είτε να έρθουν εδώ είτε να πάνε Κωνσταντινούπολη. Και θεωρώ ότι γενικά ο χώρος του ΆΚΑ θα είναι ένας χώρος έτσι απόλυτα ασφαλής. Το θέμα είναι να μην υπάρξει τίποτα θερμοκέφαλη εκτός
0: αυτό είναι το κυρίως. Γιατί οι Έλληνες οπαδοί.
1: Εκεί που δεν θα υπάρχει αστυνομική παρουσία, δεν θα υπάρχει μόνο στο ΆΚΑ, θα υπάρχει εκεί που θα μένουν, θα υπάρχουν fan zones. Έχουν δηλαδή γίνει ολόκληρα σχέδια για το που θα μείνουν, πώς θα μετακινηθούν κτλ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες οπαδοί στο εξωτερικό ξαφνικά. Όπως συμβαίνει και με τους Έλληνες οδηγούς. Όταν πηγαίνουμε και οδηγούμε στο εξωτερικό, αμέσως
1: μεταμορφωνόμαστε.
0: Έχουμε τον Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Είναι ένας άλλος οδηγός, ξυπνάει μέσα σου, ένας άλλος οπαδός. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε λίγο αυτή την κακώς ενωμένη νοοτροπία. Ορισμένοι, αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συχνές αναφορές.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
0: Έχει γίνει έτσι κάποια εκτίμηση.
1: Και μάλιστα η συγκυρία είναι ότι κάνουμε αυτές τις μέρες και το συνέδριο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που είναι ο αθλητισμός ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, και χθες μάλιστα είχαμε από τις διοργανώτριες αρχές διαφόρων μεγάλων events, όπως είναι ο Μαραθώνιος, το Ράλι Ακρόπολης και η Euroleague, είχε έρθει ο εκτελεστικός διευθυντής, για να μιλήσουμε και για αυτή τη συνιστόση, η οποία είναι πολύ σημαντική, αν και λίγο υποτιμημένη, θα έλεγα, για τον αθλητισμό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το αναδεικνύουμε.
0: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150
0: εκατομμύρια. 100-150
1: εκατομμύρια
0: από το Final Four.
1: Ότι θα μείνουν γενικά από όσα θα ξοδέψουν όσοι θα έρθουν να το παρακολουθήσουν.
0: Δηλαδή ότι αυτό το τριήμερο, ουσιαστικά διήμερο είναι, γιατί είναι Παρασκευή και Κυριακή.
1: Τετραήμερο, ας πούμε, γιατί δεν θα έρθει κανένας και θα φύγει με το που θα τελειώσει ο αγώνας.
0: Άμα χάσει η ομάδα του, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Καλά, ναι, σωστά. Αυτό είναι.
0: Αλλά είναι 100-150 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό ποσό.
1: Είναι αυτό που δίνουν συνήθως για τέτοιες διοργανώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι γενικά πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον αθλητισμό και να προσελκύουμε αθλητικές εκδηλώσεις στη χώρα μας. Γιατί και ως χώρα που γέννησε έτσι τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τα χρόνια της κρίσης λίγο το
0: αφήσαμε.
1: Το ξεχάσαμε.
0: Εντάξει, τώρα είναι
1: τώρα νομίζω ότι είναι και η πολιτική, βέβαια, του Υπουργείου και της κυβέρνησης η ανάληψη έτσι σημαντικών διοργανώσεων, να ξαναβάλουμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της διοργάνωσης και όχι μόνο το να πηγαίνουν οι αθλητές μας στο εξωτερικό.
0: Γιατί ξαναφτιάχνουμε και κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Ότι για πολλά χρόνια είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω οι εγκαταστάσεις. Πρόσφατα παραδόθηκε και το κοπηλατοδρόμιο, αλλά εγώ βλέπω και γενικώς, πέρα από το μεγάλο, το περιμένουμε το ΣΕΦ να αλλάξει, περιμένουμε
1: το βοτανικό
0: να γίνει, αλλά βλέπω και στην περιφέρεια ότι αρχίζουν και γίνονται, ανακατασκευάζονται στάδια.
1: Είναι ένα ομαδικό άθλημα, όπως λέω πολλές φορές, κύριε Βραδέλη. Δηλαδή χρειάζεσαι και την πολιτεία, χρειάζεσαι και την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ομοσπονδίας, το αθλητικό κίνημα γενικά. Χρειάζεται ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού.
0: Εντάξει, με το πόλο τι θα κάνουμε που μας φέρνει συνεχώς διακρίσεις και δεν έχουν στα περισσότερα μέρη πισίνες να αθληθούν.
1: Εντάξει, το πόλο μας έχει κάνει έτσι πολύ περήφανος τα τελευταία χρόνια και σε αγόρια και σε κορίτσια, σε άντρες και σε γυναίκες. Το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων πάντα έτσι ήταν ένα αγκάθι. Τώρα γίνονται προσπάθειες, γιατί το θέμα με τα κολυβητήρια είναι όχι να τα φτιάξεις, το θέμα είναι πώς θα τα λειτουργήσεις. Πώς θα τα λειτουργήσεις. Γιατί είναι πιο ενεργειακά κοστοβόρες αθλητικές εγκαταστάσεις. Και δεν είναι το ζήτημα να κόβεις την κορδέλα. Το θέμα είναι να τα συντηρείς αυτά τα κολυβητήρια, να τα έχεις έτσι βιώσιμα. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που είναι και με τον κύριο Βρούτσι, που έχει ανά την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500 αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι κολυβητήρια, αλλά και κολυβητήρια μέσα σε αυτές, τα οποία ουσιαστικά είτε ανακαινίζονται, είτε επισκευάζονται, είτε τίθενται σε
0: πληροφορία. Α, είναι 500 σε αριθμό που
1: έχουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν είναι μόνο βέβαια εθνικά αθλητικά κέντρα, είναι και δημοτικά.
0: Και δημοτικά, ναι.
1: Στα οποία συμμετέχει και με το πρόγραμμα
0: Δημοσίων Επενδύσεων. Είχα υπόψη μου κάποια και στα Χανιά, στις Κυκλάδες.
1: Χανιά, Ηράκλειο, Λάρισα. Ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλία επίσης που γίνονται και τα λοιπά.
1: Επίσης, ναι, γενικά αυτή η τετραετία είναι η τετραετία που δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτές τις υποδομές, γιατί πλέον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, υπάρχουν χρήματα που πηγαίνουν στον αθλητισμό. Ποτέ βέβαια δεν λέμε ότι είναι αρκετά, πάντα ζητάμε περισσότερα οι άνθρωποι του αθλητισμού, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο άλμα τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί χωρίς υποδομές δεν μπορείς να προσελκύσεις και κόσμο.
1: Ακριβώς. Γιατί όλο λέμε να πάει ο κόσμος να αθληθεί, να φύγουν τα παιδιά από τις οθόνες, να πάνε και λίγο έτσι στα κολυβητήρια, στάδια, γήπεδα, αλλά πρέπει να τα παρέχεις και αυτά όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι η Αθήνα, αν το βάλουμε κάτω σαν νούμερα, είναι η πιο φτωχή
1: πόλη. Ανακάτοικο.
0: Και δεν λέω
1: 5 εκατομμύρια.
0: Και δεν λέω ευρωπαϊκά, λέω πανελλαδικά. Δηλαδή, αν βάλουμε ότι μόνο για το ποδόσφαιρο, η Αθήνα έχει 3 γήπεδα ποδοσφαίρου, εντεκάρια. Έχουν οι μικρές πόλεις, οι μικροί δήμοι.
1: Ναι, έχει, ξέρω εγώ, μια κομμόπολη ή μια πόλη, ξέρω εγώ,
0: ανατρέλα. Είναι θλιβερό το νούμερο για την Αθήνα. Δηλαδή, αν το συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε 3 εντεκάρια μόνο, ότι έχουμε κολυβητήρια.
1: Το θέμα είναι πώς έχει δομηθεί η πόλη μας, που είναι μια πόλη η οποία έχει έτσι πολύ μεγάλη πυκνότητα κατοίκων. Δεν έχει ελεύθερους χώρους ιδιαίτερα για να μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε, αλλά και αυτούς που έχουμε.
0: Μα και αυτοί δεν αξιοποιούνται.
1: Να τους ξαναζωντανέψουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, πεδίο του Άρεος, με τον Πανελλήνιο να είναι εκεί πέρα ένα σωματείο ιστορικό και να
0: προσαρμοστεί. Πάρκο Στρατού, το πάρκο που λέμε πίσω από το Ινέπο.
1: Το Τρίτσι που είναι πιο έξω, βέβαια.
0: Έχει πολλά που είναι αναξιοποιητά. Αλλά όντως κάτι κινείται και αυτό φέρνει βέβαια κόσμο και φέρνει και αυτές τις διεθνείς εκδηλώσεις που φέρνουν και χρήματα. Δηλαδή,
1: φέρνουν και χρήματα. Και μάλιστα τώρα στο συνέδριο θα μιλήσουμε για το κόστος της σωματικής αδράνειας. Είναι η επόμενη θεματική που θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα. Το έχουμε και live streaming για όσους
0: ακροατές
1: σας ενδιαφέρονται. Που θα μιλήσουμε
0: σε ποιο κανάλι το βλέπουν live streaming?
1: Στο YouTube της Γενικής Γραμματείας.
0: YouTube Γενικής Γραμματείας. Ωραία.
1: Ναι, και εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, στην Αμερική μετρήσαν αυτό το κόστος της σωματικής αδράνειας και φτιάξαν ένα πρόγραμμα που λέγεται Active People Healthy Nation. Μετρήσαν 170 δισεκατομμύρια το χρόνο σαν το κόστος της σωματικής αδράνειας που αφορά
0: ασθένειες μετά που έρχονται, βέβαια.
1: Απώλειες ωρών εργασίας και όλα αυτά τα οποία δείχνουν και ποια ακόμα συνιστόσα του αθλητισμού ή της άσκησης γενικά και της φυσικής δραστηριότητας πρέπει να βάλουμε μέσα στις πολιτικές μας.
0: Ωραία. Να κάνουμε την άλλη εβδομάδα τότε τον απολογισμό του Final Four.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Και τα αποτελέσματα αυτού εδώ πέρα του εξαιρετικού συνεδρίου. Κύριε Μαυρωτά, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Είπαμε αρχικά να μιλήσουμε για το Final Four. 100-150 εκατομμύρια τα προβλεπόμενα έσοδα για το τετραήμερο. Αυτό που θα φέρει αρκετό κόσμο στην Ελλάδα, αλλά θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 200 χώρες, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο σύντομα και μια ακόμα ελληνική ομάδα να προσταθεί μια τρίτη. Ήδη ο Άρης κάνει μια επαφή με τον Τσούς Μπουένο, ο οποίος είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague. Υπάρχει και η πρόθεση του ΠΑΟΚ για την EuroLeague. Το μπάσκετ είναι τους άλλους κάτι που μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες χαρές. Από τη δεκαετία του λέμε το 87, εντάξει το 87 ήταν το απόλυτο που έγινε, αλλά ο πρώτος διεθνής τίτλος στη χώρα ήρθε μέσω του μπάσκετ, 1968 με την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι Δημήτρη Καϊμά, σωστά δεν τα θυμάμαι?
2: Έτσι είναι. Όμως να σου πω κάτι, επειδή πάνω κάτω έτσι είμαστε της γενιάς, το 87 είναι αυτό που
0: έμαθαν
2: όλοι οι μπάσκετ. Δηλαδή ήμασταν μικρά παιδάκια τις ημέρες εκείνες και νομίζω ακόμα και τα δέντρα ήταν μπάσκετ.
0: Βέβαια τότε είχε γίνει κάτι πολύ έξυπνο από την τότε κυβέρνηση. Σε κάθε σχολείο φύτρωσε μία μπασκέτα.
2: Σωστό. Είναι και η Δήμη. Εγώ θυμάμαι και στο Δήμο Αθηναίων, εκεί μεγάλωσα. Και ο Δήμος Αθηναίων θυμάμαι σε κάθε. Δηλαδή, άκουσα νωρίτερα με τον γραμματέα τι λέγατε. Αλλά θυμάμαι υπήρχε εγώ στον Γκίζη ένα μικρό οικοπεδάκι. Και έφτιαξε ο τότε δήμαρχος, έβαλε μία μπασκέτα μόνη της. Δεν είχε διπλό, μία μπασκέτα. Αλλά μας ήρθαν για να παίζουμε το μονάκι.
0: Αυτό ήταν μια πάρα, πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Δεν υπήρχε χωριό, δεν υπήρχε γειτονιά, να το σου πω, στις πόλεις που να μην αποκτήσει τουλάχιστον μία μπασκέτα και να στείνονται τα μονά. Το 2-2, 3-3.
2: Θα πω κάτι. Από οι γενιές 45 με 60, δηλαδή που δεν είναι αθλητές, νομίζω μπορεί να ξέρουν μετά τους Σέρβους το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Επειδή παίζανε μπάσκετ.
0: Γιατί δεν, ήταν το πιο εύκολο. Και μπάλα μπορεί να στήσεις. Okay, βάζαμε δύο πέτρες, κάναμε εκεί τις εστίες, αλλά άρχισαν να μειώνονται τα οικόπεδα γιατί άρχισαν να χτίζονται.
2: Αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, όλα τα παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά σε μπάσκετ, νομίζω στην Ευρώπη. Έτσι, νομίζω μετά τους Σέρβους. Σε επίπεδο μη αθλητών, έτσι. Λέω, γνωρίζουμε το καλύτερο μπάσκετ, δηλαδή αν τα παίζουμε με οποιοδήποτε άλλο 40-50, 60 ανά την Ευρώπη. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, τελικός Europa League, Freiburg, Aston Villa. Γερμανο-αγγλικός.
2: Πρωτάρα η Freiburg, πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει σε τελικό. Ενώ η Aston Villa πάμε.
0: Freiburg είναι μια ομάδα προς μίμηση, μια ομάδα που ήταν ασανσέρ μεταξύ Α και Β κατηγορίας, περισσότερο στη Β κατηγορία. Δεν έχει πολλά χρόνια που ανέβηκε στην Bundesliga και έφτασε τελικό Europa League. Και το λέω το Europa League γιατί για τις ελληνικές ομάδες το Europa League φαίνεται ένα βουνό.
2: Δεν το λέμε, αγαπητέ έτσι.
0: Ναι, η Freiburg ξοδεύει πολύ λιγότερα λεφτά από τις πρώτες τρεις ελληνικές ομάδες στο budget. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να είναι πρότυπο για να πάρθουν κάποιες ιδέες. Η Aston Villa από την άλλη, εντάξει, σε βρετανικές, σε αγγλικές ομάδες πέφτουν πάρα πολλά χρήματα λόγω της δυναμικής της Premier League. Εκεί που είχαμε, εκεί που είχαμε πρωταθλήτρια την Arsenal μετά από 22 χρόνια, 24, πώς
2: είναι. Ναι, και με ωραία βιντεάκι έτσι που κυκλοφορούσε το πλέον στο διαδίκτυο, που είναι και εύκολο, είτε από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, είτε από τους οπαδούς της Arsenal, που μια αγωνιστική πριν πήραν το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που πριν

0: έμπαινε Champions League. Με την ισοπαλία πάει Europa League. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα. Θα μου πεις, η Arsenal για να κερδίσει την υποβασμένη Burnley πριν από μερικές ημέρες, είδε και έπαθε με το 1-0 με το ζόρι.
1: Δηλαδή ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει σχετικά άνετα τον πρώτο. Ενώ εδώ θα είναι βόμβα μεγατόνων. Στην Αγγλία θα είναι έκπληξη. Αλλά τα έχουμε δει αρκετές φορές να γίνονται αυτά στο αγγλικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι το μορφότερο και το ποιοτικό. Όλα στον κόσμο πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν μπορείς εξ αρχής να πεις τι θα γίνει. Και υπάρχει αυτή η απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας με τη Southampton. Για πες το.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέμε ότι το αγγλικό γενικότερα είναι ωραίο. Αποβλήθηκε λόγω κατασκοπίας. Και τι εννοούμε κατασκοπίας? Υπήρχε ένας άνθρωπος της ομάδας, παρακολουθούσε τις ομάδες που
0: την προπόνηση,
1: την προπόνηση, για την άνοδο, για τα μπαράς. Έγινε αντιληπτό, οπότε έγινε τιμωρία, αποκλείστηκε και μάλιστα και αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Το τιμωρία σε Southampton σημαίνει ότι δεν παίζει στους τελικούς Championship που οδηγεί η ομάδα στην Premier League και είναι ο αγώνας των 200 εκατομμυρίων λιρών αυτός. Δηλαδή η ομάδα που κερδίζει με αυτόν τον τρόπο την άνοδο παίρνει το αποκαλούμενο parachute. Είναι 200 εκατομμύρια λίρες. Χαθήκανε.
1: Είναι σαν να λέμε τώρα η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, όχι να παίρνουν τόσα, να παίρνουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να ανέβηκες κατηγορία, πάρε 10 εκατομμύρια για να γίνεις ανταγωνιστικός. Γίνεις ανταγωνιστικός.
0: Τα
1: μοιράσεις σωστά έτσι και όχι από εδώ και από εκεί. Γίνεις αμέσως ανταγωνιστικός και λες ναι, μένω κατηγορία και γιατί όχι να βγω στο τέλος και Ευρώπη. Αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο έτσι. Με τα καλά του και τα κακά του.
0: Λοιπόν, άλλη αθλητική κίνηση δεν είναι.
1: Νομίζω ότι αυτό που λέγατε και νωρίτερα με τον γραμματέα είναι πλέον σε μέρες Final Four. Έτσι από μεθαύριο εδώ στο ΆΚΑ 22 με 24 το Final Four, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια. Δυστυχώς δεν είναι και ο Παναθηναϊκός, είχαμε δύο ελληνικές ομάδες.
0: Να πούμε ότι οριστικά ο Ολυμπιακός, επειδή υπήρχε η φημολογία ότι του χρόνου θα αγωνιστεί στο ΆΚΑ, βγήκε ανακοίνωση πριν από λίγο ότι τελικά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στη φυσική του έδρα, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε όσοι πάρουν τα διαρκείας θα είναι για το Καραϊσκάκης. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα που θεωρητικά θα ξεκινούσαν του χρόνου θα πάνε ένα χρόνο πίσω.
1: Και για το ΆΚΑ, το κλειστό μιλάω, έτσι, σε 5 ζώνες, ενώ σε 5 ζώνες ασφαλείας, δηλαδή χωρίς εισιτήριο ή διαπίστευση, δεν περνάει κουνούπι. Από την Πέμπτη και μετά, έτσι, που είναι και ανοίγει για τους δημοσιογράφους. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή δεν περνάει κουνούπι. 5 ζώνες ασφαλείας για να είναι όλα καλά και ανθυρά. Και βεβαίως και όταν πηγαίνει οι ομάδες μετακινούνται από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο ή για την προπόνηση και εκεί πάλι με την αστυνομία ώστε να πάνε ευκολότερα και γρηγορότερα στο γήπεδο.
0: Αυτά λοιπόν, εν αναμονή, να το ευχαριστηθούμε όλοι. Πάνω απ' όλα το μπάσκετ, τι σίγουρα αυτές οι ομάδες που φτάσαν είναι οι κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγας. Θα έβαζα τον Παναθηναϊκό μέσα, θα έπρεπε να πετάξω κάποια. Δυστυχώς η Βαλένθια έδειξε ότι στις λεπτομέρειες έστω ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως με άλλη διασταύρωση να ήταν μέσα και ο Παναθηναϊκός.
1: Ίσως ήταν και άδικο εδώ που τα λέμε, αν περνούσε ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω αρκετοί γνωρίζουν ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω θα ήταν άδικο αν περνούσε ο Παναθηναϊκός και για την πεντάδα, αλλά και νωρίτερα για όλη τη διάρκεια
0: του προσώπου που έχει
1: συμβαίνει.
0: Θα τα πούμε και αύριο με τα νεότερα, μία μέρα πριν από την Ευρωλίγα. Αυτά και από τον Δημήτρη Καϊμά και την αθλητική ενημέρωση. Αυτά και από το έχουμε και λέμε και το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Να περνάτε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όπως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κινδύνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρώνει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πιστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως τόνισε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
7: Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό. Με
8: πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλα και ανακοινώσεις ούτως ή άλλως και ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Το που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και η πυροσβεστική πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι, ότι η πηγή, θα λέγαμε, το μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
12: Όντως.
13: Α, μάλιστα.
11: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
12: Εδώ στην Αττική. Okay.
11: Εδώ στην Αττική, ναι.
12: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
11: Η θάλασσα ή παράκτιο.
12: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
7: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
14: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
7: Ακούσαμε λοιπόν τη λένε οι ειδικοί, πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
15: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
13: Μετά τη βροχή.
15: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
13: Μάλιστα.
15: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
12: δυσφορία. Ας το πούμε.
15: Δυσφορία,
12: ναι. Και δήλυκε σε...
15: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
13: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
15: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
7: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
16: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
13: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
16: το Δημαρχείο? Τα σχολεία επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει μία μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
7: Στο θέμα του πρωτοκόλλου λοιπόν εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
17: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Τι πιθανή αιτία? Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες, αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδρό χτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσή να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι η Ισραήλ Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεϊ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
7: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά. Ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
20: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Ο λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν φόκους, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
7: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
20: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή του αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
19: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων. αποφάσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
7: Reuters. Να κλείσουμε με αυτό, Έλενα.
19: Να κλείσουμε με αυτό. Τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
18: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτό το χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υπόλοιπα νέα κόμματα
2: που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διεύνας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
7: Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προκλήσει των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
21: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
21: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
7: Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
22: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
7: Στα Ήπεισα εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το Βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, Σέρτζη Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεσή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ, από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
7: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
23: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει η αναμονή. Υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
7: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
23: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο των Κομισιών και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
7: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών το 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθώ με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Mm. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής του, απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
7: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
7: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακόραση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
0: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
7: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδεμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
7: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Με την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, τη δικαιοσύνη προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟ. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις του, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι Γρηγόρη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή κλείβωσε σήμερα στη διάσκεψη των Πρόεδρων τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστική επιτροπή με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στι δύο περιπτώσει το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση τη αντιπολίτευση.
7: Ανδρέα Μαλαχιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
6: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, 1 παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
7: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνδρος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
6: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
7: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου Νέα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυρίουχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
8: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ,
19: του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως

0: περιουσίας του που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέος στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
2: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Κατάλαβες. Αν πεις και πράγμα. Θα σε καβαλιέψει.
3: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο νύψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπιζαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο. Υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
6: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
8: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
7: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
8: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
7: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
6: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο Πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.

0: Δηλαδή, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς τα απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των Αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στο μεταξύ αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την επιστολή που απέστειλε υποστηρίζοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και τόνισε. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις το πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, προειδοποιώντας ωστόσο το Ιράν με νέο σφοδρό χτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της και η Τεχεράνη προβαίνει σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Στα ύψη το πετρέλαιο, η τιμή του Brent κινείται σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Μιλώντας στο Earth News Radio και ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης έκανε λόγο για τρία πιθανά σενάρια, είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο που βρίσκεται ακυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμη και με επισκευές στο Πέραμα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω τοξικότητας αερίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 45χρονος οδηγός του Ιωταχή που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η 26χρονη κόρη της.
1: Ο καιρός.
3: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και η εκπομπή παραμένει σε διάδραση, εκεί όπου η επικαιρότητα αλλάζει πρόσωπο από λεπτό σε λεπτό. Ξεκινάμε από την Αττική, από τα νότια προάστια, εκεί όπου χιλιάδες πολίτες από εχθές αναρωτιούνται ακόμα τι ακριβώς ανέπνεαν εχθές. Και μάλλον θα παραμείνουν με το ερώτημα, αφού οι έλεγχοι λένε ότι δεν βρέθηκε διαρροή και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο ηχηρό καμπανάκι επί του παρόντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποιεί ότι ο κόσμος πρέπει να προσαρμοστεί για νέες υγειονομικές κρίσεις, δηλαδή μετά τον COVID, τίποτα δεν ακούγεται πλέον υπερβολικό και το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι ειδικοί όμως μιλούν για νέους ιούς, μεταλλάξεις, πιέσεις στα συστήματα υγείας και ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Στο διεθνές σκηνικό τώρα, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκαν πιο κοντά από ποτέ. Ρωσία και Κίνα έστειλαν μήνυμα ότι χτίζουν έναν κόσμο απέναντι στην δυτική επιρροή. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, αυτό ανέφεραν μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν οι δύο άνδρες με σαφείς αιχμές κατά του Τραμπ, ενώ κάποια στιγμή σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Λιθουανία. Ένα ντρόουν ήταν αρκετό για να σταματήσουν πτήσεις, να εκενωθούν χώροι και να οδηγηθεί μέχρι και η πολιτική ηγεσία της χώρας σε καταφύγια. Και ερχόμαστε πάλι εδώ στο εσωτερικό. Η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει κανόνες και στην ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε νέους περιορισμούς για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά. Έχουμε απαγορεύσεις, έχουμε κόφτες στα 1200 μέτρα. Τέλος οι ανεμογεννήτριες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, γιατί τελικά η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια άλλη όψη της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Το παγωτό που έχει γίνει μικρή πολυτέλεια. Γιατί μπορεί ο πληθωρισμός να υπάρχει, δεν φαίνεται όμως μόνο στους λογαριασμούς και στα καύσιμα, φαίνεται και σε αυτά τα μικρά, στις μικρές απολαύσεις που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως να ξετυλίξουμε τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή.

0: Και μέχρι να εμείς να εντοπίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω αυτό με τις ταυτότητες, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, αυτό αποδεδειγμένα. Όσοι έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες, μέχρι τις 3 Αυγούστου έχουν περιθώριο να τις αντικαταστήσουν με νέες. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητά σου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζεσαι διαβατήριο προκειμένου να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Το ξέρουμε αυτό με τα αστυνομικά τμήματα, τα ραντεβού, η διαδικασία είναι και αργή, υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Ναι, τελευταία στιγμή, άγχος και δεν βρίσκω ραντεβού. Βρέθηκε όμως το καλεσμένο μας, οπότε θέλω να πάμε στο θέμα όπως το είχαμε κανονίσει. Δεν ξέρω εσείς παλιά, εμείς παλιά μετράγαμε τα παγωτά τα καλοκαίρια και νικητής ήταν αυτός που είχε καταναλώσει τα περισσότερα μέχρι τη στιγμή που θα πήγαινε σχολείο να συναντήσει τους φίλους του. Είναι από αυτές τις μικρές, απλές χαρές και του ελληνικού καλοκαιριού. Το παγωτό όμως φαίνεται ότι κινδυνεύει να γίνει μικρή πολυτέλεια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειάζεται μέχρι και 30 ευρώ για μια οικογενειακή έξοδο για παγωτό. Τι φταίει όμως, θέλουμε να δούμε, και καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ότι ακριβένει το παγωτό. Το παγωτό είναι ο καθρέφτης, είναι ο γλυκός καθρέφτης της ακρίβειας. Οπότε πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Γλύκος, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Γλύκε.
1: Καλησπέρα εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Εδώ είναι αύριο γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και ετοιμάζουμε και παγωτά και τούρκες παγωτό για όλο τον κόσμο.
0: Εσείς τα ετοιμάζετε. Από την άλλη, ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει, γιατί καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε κι εσείς κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, από την άλλη ο καταναλωτής έχει μια αγοραστική δύναμη που όλο και βαίνει μειούμενη, και κάπου εκεί ανάμεσα πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Βασικά όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή εμάς οι πρώτες ύλες είναι σε ένα καλό βαθμό. Δηλαδή εμείς στα ζαχαροπλαστεία, μιλάω έτσι για το βιοτεχνικό παγωτό, δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές μας από πέρυσι. Δηλαδή ένα φωνάκι με δύο μπάλες σε ένα ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς θα το βρείτε από 3 ευρώ, δηλαδή με δύο μπάλες, από 3 ευρώ.
0: 3 ευρώ ή 2 μπάλες, γιατί εδώ τα ρεπορτάζ από την Αθήνα τουλάχιστον μιλάνε για 2,5 με 3 ευρώ την μπάλα.
1: Συνήθως ξεκινάμε με 2 ευρώ την μπάλα και τη δεύτερη την πάμε ανάμεση, κατάλαβες, γιατί στην πρώτη πληρώνεις και το κυπελάκι και αυτά. Από 3 μέχρι 4 εγώ θα πω, εδώ Αθήνα μιλάμε, όχι για νησιά, έτσι.
0: Α, Αθήνα, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό με τα νησιά, εκεί υπάρχει και το κόστος της μετακίνησης. Αυτές οι τιμές θα παραμείνουν, λέτε, και μέχρι να μπει το καλοκαίρι?
1: Εμάς αυτή τη στιγμή δεν ενδέχεται να γίνει κάποια αύξηση ούτε στις πρώτες ύλες που παίρνουν για τα παγωτά, γιατί οι εταιρείες έχουν προμηθευτεί, οπότε δεν μας επηρεάζει ούτε ο πόλεμος ούτε τίποτα. Εκείνο που έχει ανέβει όμως, θα πρέπει να το πούμε, είναι το βιομηχανικό παγωτό. Δηλαδή αυτό που πουλάνε στα περίπτερα. Αυτό όντως έχει ξεφύγει.
0: Εκεί ξεφύγει, είναι αλήθεια. Αλλά το
1: μεγάλο κόστος μεταφοράς γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα, καταλάβατε.
0: Ποια είναι αυτή η πρώτη ύλη που έχει επιβαρύνει περισσότερο την παραγωγή του παγωτού?
1: Κοίταξε, η πρώτη ύλη, η μόνη που έχει επιβαρύνει είναι η σοκολάτα και το κακάο. Τα οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι σε καλό δρόμο. Έχουν πέσει δηλαδή τη μέση. Δεν είναι αυτό το χάος που γινόταν πέρυσι. Πέρυσι αγοράζαμε 12 ευρώ το κιλό σοκολάτα. Φέτος αγοράζουμε 6-7 ευρώ. Είναι πολύ πιο χαμηλά δηλαδή. Φυσικά δεν είναι στα όρια που παίρναμε που πριν ξεκινήσει το ράλι που ήταν στα 4 ευρώ. Αλλά είναι κάπως έχει σοφαριστεί, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το τρελό που γινόταν.
0: Και ακούμε και συχνά τα τελευταία χρόνια για αυτό το φαινόμενο το ότι μικραίνουν οι ποσότητες χωρίς να αλλάζει η τιμή. Εσείς έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε σχέση με το παγωτό τώρα, λέμε πάντα?
1: Όχι, στο παγωτό πιάνεις την μπάλα, τη βάζεις επάνω μία-δύο μπάλες. Οι πολίτες τις βάζουν, τι να, δεν είναι αυτό, και πιάνουν και παραπάνω, μπορώ να σου πω, καταλαβαίνετε.
0: Και σε ό,τι δεν αφορά την κατανάλωση, αυτό, ο κόσμος συνεχίζει και καταναλώνει ή μέχρι, το παγωτό μέχρι, ακόμα?
1: Μέχρι τις 20 του μήνα, ναι. Μετά τις 20 δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Μετά τις 20 γιατί εννοείται, που τελειώνει ο μισθός?
1: Βέβαια. Τελειώνει η κάρτα. Και τώρα με την κάρτα δεν τα υπολογίζουμε και πολύ τα χρήματα και πάμε στο λογαριασμό και βλέπουμε ότι έχει αδειάσει μετά τις 20 του μήνα.
0: Υπάρχει ο φόβος για εσάς τους επαγγελματίες ότι αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν θα αντέξουν άλλο μια ακόμα πίεση και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε φάει πάρα πολύ πίεση, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν αν ο πόλεμος αυτό συνεχιστεί και δούμε τίποτα τρελά νούμερα στην ενέργεια. Γιατί από την ενέργεια θα ξυπνήσουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο σε εμάς που θα έρθει το ρεύμα, που πληρώνω τώρα 5.000, θα πληρώσει 8. Θα έρθει και στο νοικοκυριό και θα τα δώσει το ρεύμα και δεν θα έχει περίσσευμα να τα δώσει στο γλυκό. Θα κοιτάξει πρώτα το σούπερ μάρκετ, μετά το φούρνο και μετά θα τα δώσει στο γλυκό. Οπότε υπάρχει κίνδυνο αν συνεχιστούν αυτά όπως πάει η κατάσταση έτσι. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί ο πόλεμος και να είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Εκεί που λέμε φυσικάσαμε, αμάν παραγγείλουν πάλι από την αρχή, κάτι άλλο βγαίνει. Ήταν ο COVID, το ξεπεράσαμε. Ήταν τώρα ο πόλεμος της Ουκρανίας, το ξεπεράσαμε. Τώρα έρχεται ο πόλεμος ακόμα χειρότερο στο Ιράν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό πεθαίνει τους επαγγελματίες και πεθαίνει ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Κυρία Κλικέ, για να ολοκληρώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, γιατί μας τα στοιχεία από το ρεπορτάζ λένε ότι οι τιμές, ας πούμε, για μια μπάλα στην Αθήνα, σε ζαχαροπλαστεία τώρα λέμε, είναι γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ. Εσείς μας είπατε ότι έχουν κρατηθεί οι τιμές εκεί γύρω στα 2 το πολύ η μπάλα.
1: Παγωτό με το κιλό πουλάμε από 16 μέχρι 19 ευρώ, 20. Εντάξει, θα το βρίσκει κάπου 22, είναι, ξέρεις, είναι το 5%.
0: Το θέμα είναι να το βρίσκεις, γιατί το θέμα είναι να υπάρχουν επιλογές. Να λες, εκεί το έχει τόσο, δεν μπορώ, δεν αντέχω, εκεί όμως το έχει τόσο, μπορώ να πάω.
1: Ναι,
0: εγώ και τα παιδιά μου.
1: Υπάρχουν επιλογές, να το ψάξει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, μόλις λίγο το γυρίσει πάλι ο καιρός και ξεκινήσει πάλι η ζέστη, γιατί τώρα είναι λίγο έτσι πιο δροσερά, και δεν βρίσκουμε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας πείτε ενδεικτικά ποια ζαχαροπλαστεία έχω συγκρατήσει τιμές. Ωραία. Σας ευχαριστώ.
1: Και για καλό παγωτό, προσέξτε.
0: Ναι, όχι να έχει χαμηλώσει την ποιότητα, βέβαια.
1: Παγωτό, ας πούμε, δεν μπορώ να αναφέρω από μερικά σούπερ μάρκετ που πουλάνε, που είναι σκόνη, είμαι και το πουλάνε μεγάλα σκόνη. Εμείς το παγωτό μας, για να ξέρετε και τι είναι, με φρέσκο γάλα, είναι με κρέμα γάλακτος και τα πυκτικά είναι ποιότητος, είναι τα πιο πολλά, είναι από Ιταλία έρχονται. Τα οποία βγαίνουν τις γεύσεις, καταλάβατε.
0: Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, και καλά κάνετε που το λέτε, αν προσέξει
1: δηλαδή,
0: λίγο.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα καλό φιστίκι παγωτό, η πρώτη ύλη έχει 60 ευρώ το κιλό. Για ένα κιλό παγωτό βάζουμε 100 γραμμάρια πρώτη ύλη, δηλαδή 6 ευρώ κοστολόγιο στο κιλό μόνο στη γεύση. Δεν πάμε στα άλλα. Καταλάβατε.
0: Μόνο στη γεύση που θα έχει το παγωτό.
1: Ναι, γι' αυτό παίζει ρόλο αυτό.
0: Καλά, αυτό, πολλά παγωτά που κυκλοφορούν εκεί στα σούπερ μάρκετ και αυτά, άμα προσέξει ο καταναλωτής λίγο περισσότερο την ετικέτα και τα ψηλά γράμματα, θα δει ότι μιλάνε για γλυκίσματα.
1: Και όχι,
0: οπότε καλό είναι αυτό να το λέμε για να το βλέπουν την άλλη φορά.
1: Είναι παγωμένο γλύκισμα.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλυκέ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γλύκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Λοιπόν, θα το πάμε το παγωτάκι μας φέτος, και όσοι από εσάς τους ακροατές δεν βρίσκεται, αν μας πάρετε τηλέφωνο θα έχουμε έτοιμη λίστα από τον κύριο

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του. Μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας πρότεινε σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το Άξιος. Σύλληψη 23χρονου στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λία πάνω από 37.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως κάθε μέρα ο Παντελής Μάνος είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες είναι σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι γεωπολιτικές εντάσεις. Είχαμε μια νέα προειδοποίηση χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε 2-3 μέρες. Από ό,τι φαίνεται πάντως δεν ανησυχούν γι' αυτό οι επενδυτές, γι' αυτό βλέπουμε και ήπιες ανωδικές τάσεις αυτή τη στιγμή στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αδύναμη μεν αλλά ανωδική κίνηση δε όμως για τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Έχουμε 0,65% υψηλότερα τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,54% η άνοδος στο Παρίσι, 0,28% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε επίσης μια ανωδική κίνηση περίπου κατά 1% υψηλότερα. Ο γενικός δείκτης κινείται ξανά προς τις 2.230 μονάδες, είναι στις 2.231 μονάδες αυτή τη στιγμή, ενισχύεται κατά 0,92% και έχει αυξηθεί και η συναλλακτική δραστηριότητα σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις, ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που μας ενδιαφέρει αυτό και ενδιαφέρει όλους τους καταναλωτές τελικά.
0: Έχουμε υποχώρηση δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, έχουμε μια νέα υποχώρηση, περίπου 0,9% χαμηλότερα. Είναι το αμερικανικό αργό που κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και έχει υποχωρήσει κάτω από τα 110 το Brent. Ήταν πάνω από τα 110 για 2-3 μέρες. Σήμερα υποχωρεί στα 109,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και έχει μεγαλύτερη πτώση από το αμερικανικό αργό. Η πτώση για το Brent είναι περίπου της τάξης του 2%, 1,92% χαμηλότερα. Επίσης έχουμε μια αποκλιμάκωση 4 με 5 μονάδες βάσης για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που είχε κινηθεί σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Είχε φτάσει σε υψηλό 15ετίας η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων στο 3,19%, άγγιξε το 3,20% δηλαδή και σήμερα είναι στο 3,15%. Έχει μια πτώση 4 μονάδες βάσης, 3,77% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,90% χαμηλότερα κατά 6 μονάδες βάσης το ιταλικό δεκαετές ομόλογο και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του είναι χαμηλότερα κατά 7 μονάδες βάσης και υποχωρεί στο 3,82%. Είχαν ανέβει αρκετά όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα τον τελευταίο μήνα έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις των ομολόγων, το κόστος δανεισμού δηλαδή επί της ουσίας των χωρών έχει αυξηθεί 15 με 20 μονάδες βάσης μέσα σε ένα μήνα. Και επίσης τώρα στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε το χρυσό να διατηρείται στα 4.500 δολάρια, είναι οριακά χαμηλότερα ενώ ενισχύεται το ασήμι, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά, περίπου 1% υψηλότερα το ασήμι, επανέρχεται πάνω από τα 75 δολάρια ανά ουγγιά. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές, 1,16 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Τώρα, 6 χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, ο πλανήτης μοιάζει ξανά να κοιτάζει προς νέες υγειονομικές απειλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε εχθές την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με βαριά ατζέντα. Η αλήθεια είναι χανταϊός, έμπολα, γεωπολιτικές συγκρούσεις, αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό, αλλά και συζητήσεις για μια νέα διεθνή συνθήκη πανδημιών. Την ίδια στιγμή, οι εικόνες που έρχονται από το Κονγκό ή από την Ουγκάντα προκαλούν ανησυχία. Στην Ευρώπη επανέρχεται η συζήτηση για το αν τα συστήματα υγείας είναι πραγματικά έτοιμα για κάτι νέο, για μια νέα κρίση. Είναι πολλά τα ερωτήματα και θα τα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επίσης. Χαίρετε, κύριε Σουλιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πίτα.
0: Τώρα, διαβάζοντας λίγο τα ρεπορτάζ από χθες, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συνέλευση του ΠΟΗ, βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή από τη μία καλείται, και το είδαμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, να διαχειριστεί νέες κρίσεις, είτε αυτή λέγεται χανταϊός, είτε η κρίση του έμπολα με την επιδημία. Από την άλλη υπάρχει μια αμφισβήτηση πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική προς τον ΠΟΗ, ενώ θέλω να πω όταν μεγάλες δυνάμεις αποχωρούν, η παγκόσμια συνεργασία γίνεται πιο δύσκολη, ίσως ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε ή που θεωρούσαμε ότι είχε εδραιωθεί.
1: Έχετε δίκιο. Θα περίμενε κανείς μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19 να ενισχυθούν γενικά οι υπερεθνικές λογικές αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Μην ξεχνάμε ότι στην υγεία υπάρχουν δύο βασικές έννοιες, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος. Αυτό που ζούμε τώρα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει κανείς γι' αυτό. Αυτό μπορεί να κάνεις να προετοιμάσεις και να το αντιμετωπίσεις. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, τα οποία αναφέρατε, βλέπουμε τον οργανισμό να προσπαθεί να διαχειριστεί τέτοιες κρίσεις με λιγότερους πόρους, η αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής και άλλων χωρών που αμφισβητούν και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19. Αλλά νομίζω οι λόγοι είναι λίγο πιο ευτελείς και έχουν να κάνουν με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του οργανισμού. Έχουμε διαβάσει δηλώσεις ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεισφέρουν στον ΠΟΗ. Η αλήθεια είναι ότι συνεισφέρουν πολύ. Συνεισφέραν πολύ, αλλά οι ίδιες θεωρούν ότι συνεισφέρουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά σε σχέση π.χ. με την Κίνα. Άρα υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης των πόρων του οργανισμού. Αλλά αν δει κανείς το τι συμβαίνει, ξέρετε, αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν όπως και η κοινωνική ασφάλιση, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα. Εισπράττουν πόρους από όλους με βάση τις δυνατότητές τους για να τους κατευθύνουν αυτούς τους πόρους
0: και υπάρχει ανάγκη. Εκεί που χρειάζεται, ναι.
1: Είναι από τα 6-7 δις που χρειάζεται ο οργανισμός για την επόμενη διετία, τα 300 εκατομμύρια θα έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Θα πούνε οι ευρωπαϊκές χώρες κακώς συνεισφέρουμε τόσο πολλά τη στιγμή που ο βασικός προσανατολισμός της λειτουργίας του οργανισμού είναι η Αφρική? Μα εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και μετά είναι η Ασία και θα δείτε άλλες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ θα περίμενε κανείς αντίστροφες λογικές, αντίθετες λογικές, πάμε να ενισχύσουμε έναν οργανισμό που μας συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις. Βλέπουμε κλειδονισμούς και υποχωρήσεις.
0: Και πραγματικά σε μία περίοδο που θεωρητικά όλοι πια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να λέμε επιδημία που πάει να ξεφύγει έμπολα στην Αφρική, ότι δεν είναι πολύ μακριά μας.
1: Αν δεν έχουμε πάρει το μήνυμα ότι ένα πρόβλημα υγείας σε μία περιοχή του πλανήτη μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει πρόβλημα μιας άλλης περιοχής ή όλου του πλανήτη, τότε έχουμε αποτύχει ως θεός. Δεν το συζητώ. Αυτό το μήνυμα ήρθε από την πανδημία σίγουρα. Ένα άλλο μήνυμα που πήραμε είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματά μας και να έχουν ταχύτερα αντανακλαστικά αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και να συνεργάζονται με υπερεθνικούς οργανισμούς και άλλα συστήματα για κοινές δράσεις. Όσο πιο εύκολα και γρήγορα ευθυγραμμιστούν οι χώρες στην αντιμετώπιση π.χ. του έμπολα, χανταϊού κλπ., τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουν.
0: Πάντως, στην τελευταία περιπέτεια με τον χανταϊό, για παράδειγμα, είδαμε διαφορετικές καραντίνες, διαφορετικά πρωτόκολλα ανά χώρα, και αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, δεν δημιουργεί και σύγχυση?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λειτουργεί συγχυτικά, και όταν το μήνυμα προς την κοινωνία είναι και διφορούμενο και όχι τόσο σαφές, είδατε τι έγινε. Η επιστήμη εξελίσσεται, ξέρετε, δεν έχει δόγματα η επιστήμη. Κάτι που θεωρείς ότι ισχύει τώρα μπορεί να πρέπει να το τροποποιήσεις γιατί έχεις νέα ευρήματα. Υπάρχει ένα θέμα αλφαβητισμού υγείας και κατανόηση όρων. Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο προς τούτο. Πρέπει να παρεμβαίνει με έγκυρη γνώση και πληροφόρηση, αντιμετωπίζοντας και αυτόν τον καταιγισμό, ξέρετε, των ανεξέλεκτων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για το μέγεθος του κινδύνου, για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πράξη, ξέρετε, ηρωική η μη τήρηση κάποιων κανόνων που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα ή πολλό δε μάλλον ακόμη περισσότερο και από τους διεθνείς οργανισμούς που είναι φορτισμένοι με αυτή την αρμοδιότητα. Δεν είναι μια πειθαρχία που σε κάνει, ξέρετε, καλύτερο από τους άλλους. Ίσα-ίσα, πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα υγείας και οι χώρες, να είναι σαφές το μήνυμα για να θωρακιστούμε.
0: Επίσης, ναι, γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης, γιατί μπορεί να υπάρχει τεχνογνωσία. Μπορεί, το είδαμε, ένα εμβόλιο να δημιουργηθεί με άμεσα τα φάρμακα, πρωτόκολλα. Αλλά από την άλλη, αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς ένα θεσμό, προς κάτι κοινό, νομίζω θα δημιουργηθεί χάος.
1: Αν γυρίσουμε στα βασικά, θα ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση που είπαμε και πριν, ότι ένα πρόβλημα υγείας δεν περιορίζεται πια σε ένα σημείο του πλανήτη εύκολα. Είναι τέτοιες οι συνθήκες ζωής στο σύγχρονο κόσμο που δεν μπορεί να περιορίσει ούτε ανθρώπους ούτε προβλήματα υγείας. Άρα χρειάζονται συμμαχίες για την αντιμετώπιση του. Σε διάδραση μια χώρα με την άλλη και όλες μαζί.
0: Δεν γίνεται κάθε χώρα να λειτουργεί μόνη της. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Το πρόβλημα δεν έχει σύνορα. Δεν περιορίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Το να έχεις ένα παγκόσμιο συντονιστικό κέντρο υψηλού κύρους και επιστημοσύνης αλλά και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων να υποστηρίξουν παρεμβάσεις είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να τίθεται σε αμφισβήτηση. Ξαναλέω, μπορώ να ακούσω ενδεχόμενες ενστάσεις για το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς, το οποίο μπορεί να μπει και σε μια διαπραγμάτευση. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μετά της ΗΠΑ είναι η Κίνα και μπορεί κανείς να πει ότι έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό, άρα γιατί συνεισφέρει με ένα 20% ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 22-23% και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αποχωρήσεις. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι αποχωρά από έναν οργανισμό.
0: Και δεν ξέρω ποιον συμφέρει το να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, ένα κενό ηγεσίας, αυτό που λέμε διεθνή διαχείριση υγειονομικών κρίσεων.
1: Να σας πω κι αλλιώς. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάμε στους πολίτες των χωρών, των οποίων οι κυβερνήσεις λένε ότι αμφισβητούμε την επάρκεια ή την επιστημονική γνώση του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού που έχουμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων υγείας. Πώς θα τηρήσουν την όποια σύσταση της πολιτείας αυτή την επόμενη μέρα. Θα σας πω, επειδή αναφερθήκατε στα εμβόλια, το 30% του πληθυσμού στην Ελλάδα δηλώνει ότι από την εμπειρία της COVID-19 κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Που θα περίμενε κανείς το αντίθετο, γιατί τώρα μιλάμε έτσι όπως μιλάμε και κυκλοφορούμε έξω, διότι υπήρξαν κάποια μέτρα, κάποιες συστάσεις, κάποια προστασία του κοινού και εμβολιασμός απέναντι στη βαριά νόσηση.
0: Και είναι τόσο υψηλό το ποσοστό, έτσι, ακόμα της καχυποψίας και του
1: διχασμού. Είναι μεγάλο. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα θεσμικής εμπιστοσύνης, βέβαια όχι μόνο στους θεσμούς που σχετίζονται με την υγεία, σε όλους τους θεσμούς. Τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών και νομίζω υπερβαίνει τη συζήτησή μας. Αλλά στα θέματα υγείας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οδηγεί σε συμπεριφορές επικίνδυνες. Ένα 30% νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από τα νοσήματα τα οποία π.χ. αντιμετωπίζονται με εμβόλια. Αυτό σχετίζεται και με το προηγούμενο που σας είπα. Νιώθουν άτρωτοι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό.
0: Πάρα πολύ, διότι το καταλαβαίνουμε.
1: Πώς μπορεί κανείς να νιώθει άτρωτος.
0: Όχι, και χωρίς εμπιστοσύνη. Καμία πανδημία, για παράδειγμα, ή επιδημία ή υγειονομική κρίση δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Όλα αυτά θέλουν μια σύμπραξη. Αντιμετωπίζονται επιστημονικά αλλά και πολιτικά την ίδια στιγμή.
1: Την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη μεταξύ. Η επιστημονική συζήτηση διεξάγεται χωρίς σύνορα. Σίγουρα υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε επιστημονικό επίπεδο. Θα δείτε και έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το τι πρέπει να γίνει και το τι λειτουργεί και πώς και ποια είναι η αποτελεσματικότητα σε όρους εκβάσεων. Αυτό το κεφάλαιο το επιστημονικό, ο μόνος οργανισμός που μπορεί συντονισμένα να το αξιοποιήσει και να το μετατρέψει σε πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί όμως παντού. Γιατί τι νόημα, για παράδειγμα, έχει να εφαρμόσει η χώρα μας π.χ. ένα αυστηρό πλαίσιο και οι άλλες χώρες, οι διπλανές ή οι πιο απομακρυσμένες, να εφαρμόσουν τελείως διαφορετικό πλαίσιο, πολύ πιο χαλαρό. Τη θερινή περίοδο, πάρα πολύ πληθυσμό από αυτές τις χώρες θα βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές. Άρα, τι νόημα έχει όλο αυτό. Γι' αυτό η ευθυγράμμιση των χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική για την άμεση αντιμετώπιση των κρίσεων.
0: Για να υπάρχει και ένας κοινός σχεδιασμός σε οποιαδήποτε κρίση.
1: Ακριβώς. Βεβαίως μπορεί κάποιες χώρες να εφαρμόσουν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, κάποιες λιγότερο αυστηρό, αλλά κάποιος κοινός παρανομαστής πρέπει να υπάρχει. Και δεν μπορώ να φανταστώ άλλο φορέα που μπορεί να μας φέρει στο τραπέζι αυτόν τον κοινό παρανομαστή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα ο ΠΟΗ συζητά και μια νέα συνθήκη, μια νέα διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες. Σίγουρα εσείς ίσως το έχετε παρακολουθήσει περισσότερο. Αν συμφωνηθεί τελικά, θα αλλάξει κάτι πρακτικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή η νέα συνθήκη προφανώς είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας της προηγούμενης πανδημικής κρίσης, που ήταν η μεγαλύτερη τα τελευταία 100 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έλαβε χώρα σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό και πολύ πιο εύκολη κινητικότητα του πληθυσμού, πολύ πιο ευκαιρή μετακίνηση από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι αναμενόμενο, το περιμέναμε. Δηλαδή, κάποιο reaction πρέπει να υπάρχει, κάποια αντανακλαστική αντίδραση σε όρους προετοιμασίας και οργάνωσης. Και όχι να περιμένουμε να χαράσουμε πολιτική ενώ ανακύψει μια νέα πανδημική κρίση, να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Περί αυτού πρόκειται. Νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει και θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς.
0: Και ελπίζω να προχωρήσει και όχι οι όποιες γεωπολιτικές διαφωνίες να δυσκολέψουν την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που βασίζεται σε αυτό που είπατε, δηλαδή στο να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, να υπάρχει ετοιμότητα για ανταλλαγή πληροφοριών, να είναι έγκαιρη και άμεση και βεβαίως το κοινό, η κοινή στρατηγική.
1: Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ταυτόχρονα ότι κατά την περίοδο κρίσεων, φυσικών καταστροφών, πανδημιών κλπ. Οι όποιες γεωπολιτικές διαφορές μένουν στο περιθώριο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένας όρος που πούμε διπλωματία της υγείας ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, να θυμίσω στην πρώτη φάση της πανδημίας COVID-19 η αλληλεγγύη δεν ήταν εκεί η ακριβής έννοια που μπορεί κανείς να εντοπίσει τη στάση των χωρών. Θυμάστε για τα προστατευτικά μέσα, υπήρχε ακόμη και πληστηριασμός για το ποιος θα πληρώσει και θα πάρει περισσότερα προστατευτικά μέσα. Αλλά μετά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε κοινές πρακτικές από την κοινή διαπραγμάτευση για τα εμβόλια και κάποιες πράξεις αλληλεγγύης. Θυμάμαι κάποιες χώρες που πρόσφεραν κλίνες μέθ σε διπλανές χώρες που δεν είχαν περιθώριο ή να νοσηλεύσουν ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση. Άρα, συνήθως, τέλος πάντων, αυτό κοιτάζει ο καιρό. Επετάσσουν καιροί όταν έχει να κάνει με μια κρίση φυσική, είτε είναι, οφείλεται σε φυσική καταστροφή είτε σε κάποια πανδημία. Τότε πρέπει να μένουν στην άκρη όποιες διαφορές μεταξύ των χωρών. Αυτό απαιτούν και οι κοινωνίες, αυτό απαιτούν και οι πολίτες.
0: Και αν ενισχύονται.
1: Είναι πολύ πιο σοβαρό στο κάτω-κάτω.
0: Και αν ενισχύονται οι θεσμοί, όπως ο ΠΟΗ, για παράδειγμα, τη στιγμή που ο πλανήτης έχει περάσει αυτή την πανδημία του κορονοϊού, δεν νιώθει και ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη λίγο πιο σίγουρος ότι υπάρχει μια ετοιμότητα για το οτιδήποτε?
1: Είναι και για λόγους που

0: βέβαια τα καλύτερα δυνατά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο εναλλακτικό σχέδιο εφόσον ο ΠΟΗ αποδυναμωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν θα μπορεί να επιτελεί τη βασική του αποστολή. Και δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Δηλαδή, ποιο να είναι το σχέδιο, κάθε χώρα να κάνει ό,τι φαντάζεται σωστό, στη βάση ποιον, τη εμπειρία τη δική τη, των συστάσεων τη χώρα, τη επιστημονική
1: κοινότητα. Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι το είδαμε. Δεν δουλεύει.
0: Γιατί να πάει κανείς σε μια τέτοια λύση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα
0: που
1: είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και να περιοριστούν οι απειλές που ζούμε τώρα άμεσα και να συζητήσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά συνιστά επένδυση, την απόφαση για ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων υγείας το οποίο θα υπάρχει και ας μην χρειαστεί να το εφαρμόσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο της σημερινής εκπομπής από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτύπητα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη σχεδόν τελευταία ώρα. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

0: Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΕΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες, υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική, πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Ert News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Sad Stewart και Jeremy Clyde ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία ή δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες, και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Sad Stewart συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968, και ο Jeremy Clyde έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ο μικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 1963 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will You Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που έγραφε τότε τα τραγούδια για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Oscar, 4, 5, πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή της Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο που σας είπα της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει, και τον έπεισε τελικά, έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64, τον Ιούλιο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, στα 10 πρώτα, αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023, αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat. Στη δεκαετία που τρέχει, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, του 1978, το punk στο αποκορύφωμα, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία, διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bird Baccarat. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει

0: πρέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο καιρός. Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές, Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει η εκτάκτος, το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Ανταμωμός σινεμά. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει, δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζουμε, να πας με κανένα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις. Λέω, να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν είναι ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει. Θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει. Πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό? 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε, αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυροέρα. Στο μικρόφωνο δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μη σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

τώρα βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τρίωρο. Κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τρίωρο. Είναι δίωρο. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι, είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα? Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία, γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ, και ο διευθυντής μου αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολλοί ήρωες, είναι το συλλογικό, επιλέγει ο Όμηρος ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν, δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος, και αυτή η ταινία, όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος, αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία τι είναι? Η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο, είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτίλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχουμε τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά?

βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: ότι ο άμεσα εμπλεκόμενος, ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια, ήταν βέβαια ο Πάρης, που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου. Του οπισμών μετά οι θεές, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι?
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία, αντιδρά σε μία υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: του,
1: μπορεί ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι.
0: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι να πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση, ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχνιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μια ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια
1: τσόφλια από φιστίκια, λέγονται αυτά. Σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τσόφλια από φιστίκια. Είναι μια.
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα τσόφλια μου, τα φέρνεις εμένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδει. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μεγαλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν, mm-hmm. που πολλά είχαν ακούσει και για εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, mm-hmm. αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου, mm-hmm. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Mm-hmm. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριο μας.
1: Ναι. Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά.
0: Να ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα, πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Μπάρμπι και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε.
0: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Το συμβούλιο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά,
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα, όπως η Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm. που η φυλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
0: που να είναι,
1: εποχής,
0: ναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλανομάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάτ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πέπη έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα η ομορφιά. Είναι, λέει, κυτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζομαι για τις οπαδικές σου επιλογές.

0: Να δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισσα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit τη Φλωτίλα. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ. Άμα μάντηχες τρεις ώρες. Πάντως δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτή τη ώρα το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα ή ομορφιά? Πεις γενικά και αφηρημένα, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομοιρικό έπος. Αν ήταν μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα δύο σκυλάκια, δύο σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσό ξάνθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα, μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς. Λέω, ναι, ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό, πώς φοβάμαι. Αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν το διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί. Ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα που είχα και εγώ, αυτός φοβότανε αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Να. Μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο όπως λέμε.
0: Αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά έπι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Νόλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, mm-hmm. μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας.
0: Α,
1: Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη.
0: Θα περιμένουμε, γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκο θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να κουβεί όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε,
1: καιρό.
0: Θα λέμε στην αγαπημένη μας, είσαι σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνει.
1: Φαντάζομαι ότι ο λόγος που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Mm-hmm. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει και την Κλιτεμνήστρα.
1: Ναι, γιατί αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ, το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία και η Κλιτεμνήστρα.
1: Δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Mm-hmm. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης, που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι, με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων.
0: Και πώς θα φτάσει στο κοινό,
1: εποχή.
0: Γιατί είναι πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν να σωστά δείτε, βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια, ας πούμε, εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά, ναι, στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλιτεμνήστρα τις έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Τραγωδία,
0: για να μην μπερδευτεί κανείς. Στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλιτεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης, μια ξένη γυναίκα την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι αγαπητή, γιατί θεωρείται ο πόλος έλξης, άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη, γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ,
1: όχι,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία, mm-hmm, για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την συμπερίληψη,
0: ναι,
1: είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα,
0: mm-hmm,
1: με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό αντίκτυπο,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε εμάς ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα,
1: ναι,
0: ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο, αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό πια.
1: Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε Όμηρος ούτε Ιλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύσσιαν προκειμένου, Nolan, γιατί...
1: Ναι, συγγνώμη, η Οδύσσιαν, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και, αν θέλετε, και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
0: ναι,
1: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο παράδοση, μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι.
0: Σωστά.
1: Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί επομένως... έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
1: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για καλό είναι. Σκεφτόμουν εκ των Σαββόπουλου που είχε γράψει το «Μελαψές φυλές κοντοπόδαρες» και
1: καλά,
0: τον μαλώνανε. Εμείς που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω που τα σύνδε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μια σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα, δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομηρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησε απ' έξω, ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα. Και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, καλά, όχι, της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεοδόρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει? Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι, ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ναι. Ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή, δεν ξέρω,
2: ακριβώς.
1: Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά... Είναι
2: θέλω να πω
1: δύσκολο.
2: ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάτε το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης,
2: σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις κοινοποιίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι, οι ατάκες, όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Αλλά λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες που όντως είναι ανακρίβεια.
1: Ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ, καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλο της Έριδος το έδωσε ο Πάρης βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι τα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού.
1: Mm-hmm.
2: Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ότι πολλές φορές διαποτίζουν και μας ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να
1: γιατί είναι
2: να
1: και
2: εμποτίζουν.
1: Τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα,
1: mm-hmm.
2: είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με την μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ,
1: ναι.
2: δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τότε σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε.
1: Ναι.
2: Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο συναφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί μια.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε?
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία υπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και η αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε. Και θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής, κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης, που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία, να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Elon Musk που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας λέτε.
2: Ακριβώς γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει,
2: δυστυχώς,
1: αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπτάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ, ναι. Δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα.

0: αλλά συμπαθούς Αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
0: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
0: Αυτό... Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ακριβώς. Η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγήτα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: ιστορία.
1: Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων, θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, για να φέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν.

0: ρίξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρρητη, είναι απόρρητο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου της Γάζας θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διοδίων Ανθούσας, όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα επιρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια επιρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία.

0: UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.
9: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα, σου λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να τον κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάρηδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Like a dog without a bone and actor out alone, riders on the storm. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors, αν δεν ήταν στα πλήκτρα ωραίοι

Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου του 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Εθνική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας. Είναι σαφέστατη η διατύπωση. Δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά κτλ. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν. Εννοώ σε επίπεδο εικόνας οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν θέλεις πάνω. Φαίνεται βέβαια τα έχει ακούσει και από το εσωτερικό ο κύριος Μπεν Γκβίρ, τα έχει ακούσει και από τον κύριο Νετανιάχου. Δεν είναι δηλαδή, έχουν καταλάβει και αυτοί ότι δεν μπορείς να προκαλείς με τόσο προφανή τρόπο. Λοιπόν, έχω δώσει μια υπόσχεση και σκοπεύω να την τηρήσω σε σχέση με τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπούμε και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Θυμίζω στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, radio, δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σοριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτό τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ των Doors, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ. Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις εντάξει, μας λες και συνέχεια το ονοματεπώνυμό σου. Επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα, θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος, οργή μελώνει για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάντια.
Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν, και τρίωρο να ήσασταν πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο Εύελιν, συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ θερμώς τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας, ναι. Δωράκι θα κάνει εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα αγαπητέ Ανδρέα, πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε, απλώς δεν ήταν τρίωρο, ήταν δίωρο, εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο, τα άτια στο Λαγονίς λέει τα βρήκανε, ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη, ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση και πέρασε αυτή η μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι και άλλη πιο επίσημη τεκμηρίωση δεν είχαμε για τη μυρωδιά, οπότε και τη δική σου τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γιάννης, η ομορφιά είναι πολύχρωμη. Αν την κλείσει ένα χρώμα, φτωχαίνει τραγικά. Πολύ σωστό. Και ο Νεγρεπόντης στα Νέγρικα θέλει το Τζακ να ζωγραφίζει νέγρο Χριστό. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος, η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα πως βρίσκομαι σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, εννοώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να ορίστε, πως Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία Ελένη πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρέα, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτό του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμουκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει, μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει, για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του. Καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πως έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεσαι Βίβια, ναι, θα μάθουμε θα πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο. Πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό. Δεν είναι δηλαδή, αν την πήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς ευρίσκω, Ανδρέα. Λοιπόν. Καλώς ευρίσκω. Δεν εμφανίστηκε νομίζω ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα.
1: Ναι,
0: περίμενες μέχρι τώρα εσύ, έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΙΠ του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε. Είχε. Δεν, ο δεν είπε, δεν μπορώ, έχω δουλειές.
1: Όχι,
0: πρωί.
1: Έχει έρθει και άλλες φορές συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον.
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Αυτό μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρριτη.
0: Α, ναι, δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ήταν απόρριτη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο από την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό το, ναι, ο διάλογος με τον κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό.
1: Το μάθαμε. Εμείς ως συντάξεις εδώ πέρα τα μαθαίνουμε αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο διοικητής της ΕΥΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε ή δεν έγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Βιοντολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές. Ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδειχθεί κάτι θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψεις. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας.
1: Νομίζω ότι. Αλλά και οι κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το Πασόκ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάνης είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δει από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια, Αντρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένων των θυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο
0: αυτό. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που ήταν.
1: Έχει ένα δίκιο, έχει ένα πάτημα για
0: όχι, αυτός
1: για μια
0: τη δουλειά του
1: διαδικασία.
0: Κάνει. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: σωστό. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε χθες.
0: Με ποιαν είναι η κυρία, ναι, αλλά είναι
1: με
0: πολύ.
1: Την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουμπί.
0: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά το διάλογο.
0: Έχει χάσει ναι, επεισόδιο.
1: Δηλαδή, διότι το κάλυψε το γεγονό το κύριο Τσιμίδα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό. Αλλά εμεί θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό, δηλαδή. Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε
1: τη γλίτωσαν. Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομινάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τις τάσεις του όλα αυτά τα χρόνια,
0: για κάτι παππούδες του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, ναι, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας ανακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε.
1: Saturday Night Fever.
0: Να ακούσουμε τους...
1: Saturday Night Fever.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Robin Gibb το 2012. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο

0: Το στενό του ορμού κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

από τα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher.

0: κατηγορείτε ότι κάποιος σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Eddie Murphy αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Robert Downey Jr. που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και τον Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη αγαπητέ Γιώργο ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα, έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις, η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε και κάνα που να ξέρει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να δούμε και το

0: το τελικό, να ζεσθενόμαστε πηγαίνοντας προς την Παρασκευή και το Final Four, εκεί που έρχονται και οι επισκέπτες για να το παρακολουθήσουν, οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Εμείς πρώτα όμως υποδεχόμαστε το Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν είναι έτσι πως ξεκινάμε από σήμερα, για από σήμερα.
0: Τι?
1: Τετάρτη, ναι, από σήμερα.
0: Σήμερα Τετάρτη, που έχουμε το τελικό.
1: Ναι. Και μέχρι 19 Ιουλίου,
0: ναι,
1: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
1: Γιατί έχουμε το άλλο
0: Σάββατο
1: που λέγαμε, είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον συναδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11
0: ωραία.
1: Ιουνίου.
0: Κάτσε ξεκινάει... να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
1: Ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, να πω απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά,
0: mm-hmm,
1: και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό
0: ναι,
1: μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Βίλα,
1: μπορείστε?
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω, δεν το συζητάμε.
1: Η Άστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει, mm-hmm, και όταν είναι Άγγλοι Γερμανοί, μια χαρά ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην κερκίδα και στο...
0: Λέμε για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες, αρκετοί όμως δεν είναι.
1: Τώρα στην εποχή μας
0: ναι,
1: έτσι είναι, δηλαδή τώρα μην παραπονιόμαστε.
0: Δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής, που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας, ένας
1: από,
0: έτσι,
1: ναι,
0: για το δείγμα.
1: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει
0: να
1: δώσει σπασούλα,
0: ναι,
1: να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη...
0: Να πάρουμε και παιδιά, ναι, είναι απαραίτητο.
1: Ναι, οπότε θα πρέπει να είναι και το
0: δεν το μπορεί δύσκολο, μόνο ο καλός Κάμης που είναι πιτσιρικάς να παίζει.
1: Ναι, είναι το δύσκολο να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή ένας από αυτούς μπορεί να έρθει είναι ο Μιτάη, το θυμάσαι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Που στην ΑΕΚ.
0: Που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε, που ψινόταν στην δεύτερη ομάδα, είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
1: Αυτός
0: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο, εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μιτάη.
1: Λέω, κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη
0: λύση.
1: Είναι
0: άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά
0: εδώ
1: τώρα τι γίνεται. Είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
0: Ναι.
1: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς.
0: Σωστό.
1: Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εγγύα που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια, είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς.
0: Μάλιστα.
1: Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα, 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και, δώσε κάτι παραπάνω.
0: Αλλιώς
1: θα σου πει ο Κομπότης.
0: Τον κρατάμε εμείς, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα...
1: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
0: Πέρι,
1: θα είναι, από αύριο θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
0: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε?
1: Θα είναι τώρα 5 ζώνες για να προσεγγίσεις στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στον περιφερειακό. Α, τα πούμε αύριο όμως.
0: Ας να τα πούμε αύριο. Ναι.
1: Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε.
0: Να σου πω μόνο πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος, που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του, τελικά σε βρίσκει, λέει, πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Έπρεπε, ναι, δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή, να το ακούσει ο Καϊμάς, να μου πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας αλύσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian. Μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι, το κομμάτι, να το παίξουμε στον Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρέπει.

μούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Είναι τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο αρχικός του τίτλος λέει ήταν «We're gonna rock around the clock tonight» και του είπαν «Εντάξει ρε εσύ», μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι, κλείστον λίγο.

εκτός από rock έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μελαμψοί, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη, υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική ταινία από τη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης. Τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης? Θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, λέει, πολύ ωραίο. Γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια, λέει, η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου, αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου. Τώρα, η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω, επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Α, εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν, αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτη, πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.

0: ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
1: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
0: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι πως ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε το δρομολόγιο Πειραιά Σύρο την Ομίκο να ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
1: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
0: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι τη λειτουργία των πλοίων.
1: Εγώ παρότι είμαι επιβάτη, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει όλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
0: Θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Mm-hmm. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει Είμαστε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
1: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβει και το εισιτήριο, βλέπω...
0: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστους του φυσικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές, οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
1: αυτό
0: νομίζω πρέπει να το
1: βρούμε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
0: Είναι ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
1: Για πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, πού βρίσκονται?
0: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερσι. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
1: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ ξέρω εγώ για να πάω στη Σύρο ή να πάω. Α, θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται το.
0: Γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε.
1: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμου και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και. Ναι. Και τώρα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
1: Α, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας όπως.
0: Είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Κοιτάξτε, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε?
0: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η ακτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, που μέσα και η ακτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος-μέλος, να καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστου στην πηγή όμως. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές, προμηθεύω τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην αρέτα, έχουν τα τιμολόγια, μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, mm-hmm. να μπορέσει να επιδοτηθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
1: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
0: Νομίζω είναι
1: και έβαλε τελίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
0: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.
1: Εννοώντας δηλαδή ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
0: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά. Άρα είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές, ναι, το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο
1: 5%. 5%?
0: Είναι, αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
1: Ναι.
0: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
1: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
0: Είναι, γιατί νομίζω είναι εύκολο να
1: είναι και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
0: Και λογικό είναι, αλλά θα σα πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστου λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαιο στα πλοία του.
1: Ίσως
0: αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
1: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
0: Όταν λένε εννοείται ενίσχυση, τι εννοείται?
1: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία, γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία είναι λειτουργικό βάθρο.
0: Είναι μια κρίσιμη,
1: ναι,
0: είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
1: Απόλυτα. Ναι. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να πάω στη δουλειά μου.
0: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια ενίσχυση με κάποια κριτήρια, ώστε και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστους του πετρελαίου στη διηγή κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να βρουν λύσεις για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
1: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σας πει ναι, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων?
0: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις, γιατί και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μεσόρυξη ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
0: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ακτοπλοεία, μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωράτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην Αύπακτο. Μπλέχτηκε λέει στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις, αν οδηγούσες εσύ δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό. Όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο. Το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω, αν σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτως σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο η έντονη οσμή αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

0: Πασοκού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φον ντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
0: Αυτός αυτή το και τα μυστήρια, Κατερίνα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα clues και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης, έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου και Μετεωρολόγος, ο κ. Λαγουβάρβος, ίσα ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες διείλυσης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου, δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο, διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγραέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγραέριο προκειμένου να μυρίζει.
0: Γιατί είναι άοσμο το φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς,
0: είναι άοσμο. Ναι. Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα. έτσι, μυρίζει mm-hmm. κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί τη ουσία οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που ναι. γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Αίγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκκληση στον εξαμενό. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
0: μυστηρίου. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
1: Το ρωτήσαμε και αυτό.
0: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές στην περιφέρεια να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
0: Ένα λεπτό, Κατερίνα, πάλι, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
1: Υπάρχει σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι από όρια της βιομηχανικής παραγωγής, ναι. όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
0: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
1: Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτούς τους χημικούς ρήπους. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημικής ρήπανσης.
0: Το αν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει.
1: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις, ναι. συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος.
0: Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο ψάξιμο είμαστε ακόμη. Έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε, ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα...
1: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
0: Κάποιες βιομηχανίες.
1: Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
0: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε.
1: Προφανώς,
0: αλλά φαντάζομαι και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Και το διευρύνεις, καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα στο τομέα αυτό, και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Health News Radio 105,8 και την εκπομπή Σενά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
2: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά συμπτικές, στο πούμε έτσι.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης ουσμής.
0: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
4: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
3: Όντως.
5: Μάλιστα.
4: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
3: Εδώ στην Αττική.
4: Εδώ στην Αττική, ναι.
3: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
4: Ή θάλασσα ή παράκτιο.
3: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
0: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
6: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
7: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές, κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ΟΣΜΕΣ. Τι θα είναι η αιτία? Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ΟΣΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την ΟΣΜΗ. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
0: Τώρα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
5: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
8: Μετά τη βροχή.
5: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
8: Μάλιστα.
5: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, δεν το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
9: δυσφορία. Ας το πούμε.
5: Δυσφορία,
9: ναι. Και δήλυκε σε.
5: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
8: Μάλιστα.
5: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι ΟΣΜΕΣ, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
8: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
5: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
0: Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
10: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
8: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
10: το Δημαρχείο? Τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά, θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Φάνο από τη Βουλή, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
0: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα όμως.
11: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ταβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του Πασόκ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι τον εξοφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
11: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Με εξοφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έβωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
0: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
11: Και για να προσθέσω εδώ Φάνο ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του Πασόκ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
11: Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια, γιατί πολλοί ψήφιροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του Πασόκ, την οποία δεν αποκλεί το Πασόκ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το Πασόκ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει έτοιμα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Εν κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί, με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών, ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτε η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΥΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Τζαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
12: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά και να τον ακούσουμε.
12: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλιας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
13: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς. Και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
0: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνο η δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, Θάνο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη. Μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις κάλπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες ναι, με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
14: Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία συνεννόηση. Όπως είπε, αυτά τα έχουν πει και στο συνέδριο, τα έχουν ξεκαθαρίσει, θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Μάλλον προτείνω το εξής: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά να επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
16: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
15: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματική της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
14: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διοικητικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια, Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση, Θάνο, με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού κοινωνικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης, που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ, και ενώ η αποχώρηση του πρώην Υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο παπανδρεϊκό ρεύμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν, και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παρετήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών 2 Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Στέλιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Μελών, στελεχών, αυτό μέλλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
0: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος, και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
17: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο 3 άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από 3-4 διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
17: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί και να το σίγουρο είναι ότι κρατάτε ως επτασφράγιστο μυστικό.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
18: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
19: Όχι.
18: Δεν θα πάτε.
19: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
18: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
19: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
0: Τη στήριξη του στον Σωκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
0: Τώρα κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
21: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
0: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
22: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
0: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
24: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζινπίνγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο. Mm-hmm.
0: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές συαχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα για το Ελ Αραμπίγια που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
24: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
0: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια
24: έτσι
0: λύση.
24: Ακριβώς και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
0: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας γονατισμένους και δεμένους
24: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών ΣΑΡ, ότι με αυτόν τον τρόπο βλάπτει το κράτος του Ισραήλ και την εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανώ, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την καταγραφή για το περιστατικό.
0: Και
24: μεταξύ
0: η
24: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
0: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε. Μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, οκ, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στην αμόλυβδη 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83, και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο, και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
2: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θα άνω αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα.
2: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
0: Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
3: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούριο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική, παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα, μαζί με το Υπουργείο της τότε διοικήσης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γαρφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχοι που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν όψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200

0: ξεκινάει το, θα έχει ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας. Πρέπει να πούμε ότι από αύριο Πέμπτη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω, αυστηρά 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa, 10 η ώρα. Ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός στην
1: Ευρώπη. Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και θα επιστρέψουμε.
2: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη να, και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση, δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο, έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
3: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
2: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
3: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
2: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
0: Αύριο το απόγευμα είναι συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή στη δεξιά ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω των παραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν τις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, όπου στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα λεωφορεία, η ανανέωση των σειρμών και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς.

0: Οι οργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ με τον Μπεν Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίσει ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο Στολίσκο Global Summit Φωτίλα, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός Προέδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Ad Rius απευθυνόμενος στη Τεχεράνη: «Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά». Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλεϊμπάφ. Την ίδια ώρα τα αραβικά δίκτυα Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Προσθέτουν ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφτεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει τη τελική έκδοση της συμφωνίας. Απόλυες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το Brent παράδοση Ιουλίου έπεσε στα 105,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,94 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα πυρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια πυρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

tonight, I promise. Promise to take you as you are.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο ertecho.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια χώρα, από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό.

την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μία μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή, θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν, και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κ. Νικολόπουλος, σωστά το λέω, μάλιστα, ο Βασίλης μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Rag & Bone Man, που τον Rag & Bone Man συγκεκριμένα, ο οποίος μας τραγούδησε As You Are, όπως ακριβώς είσαι. Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear, δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο «Ψημήθεια», που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του, που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα Χρήστα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια, για να πω την αλήθεια μου, και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος, διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
0: Έτσι, ναι.
1: Άρα εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα πατίνια, που φαίνεται να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της κοινωνίας, γιατί δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Τώρα, αν με ρωτούσες...
0: Εννοείς και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, αλλά και στον τρόπο που περιέγραψα πριν, που τα αφήνουν σε μια γωνιά και μπορεί να έρθει ένας άλλος, όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και να το πάρει το πατίνι. Έλα όμως που τα καταστρέφουν τώρα.
1: Τα προτιμούσα να βλέπαμε τα πατίνια, όπως και το ποδήλατο, σαν ένα φιλικό μέσο μεταφοράς, το οποίο πέφτει θύμα βανδαλισμού. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου η λύση δεν δόθηκε με την εξορία των πατινιών ούτε με την απαγόρευσή τους, αλλά με την διαμόρφωση ειδικών διαδρομών.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτά τα μέσα τα οποία, των οποίων οι αναβάτες είναι και περισσότερο απροστάτευτοι. Οι ποδηλάτες και οι, πώς να σας πούμε, οι πατινοοδηγοί δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία της λαμαρίνας που έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξορίσουμε από τη ζωή και την καθημερινότητα, από την μετακίνηση που είναι πάρα πολύ βασική σε μια πόλη. Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, έχει γίνει, το πλήρωσε η Ινταλγκό, η πρώην δήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη φιλική στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε η Βασιλίση Σόλγας να είναι ελεύθερη στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Νομίζω ότι είναι, βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Mm-hmm. Διότι τους θεωρώ, θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι η δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο, ακόμη και στη μέση του ερήμου, της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
0: Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν, σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα το φωτεινός, το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να δεν υπήρχε κανένας. Ναι, να αποκατασταθεί η βλάβη. Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη μέσα στην υπερβολή της, ναι, και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Mm-hmm. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση. Και αυτό για μένα είναι λάθος, και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Mm-hmm. Το να αρνείται δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγγενιαστούν και ο Σονούμπα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Mm-hmm. Άρα αυτοϋπονομεύεται, διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
0: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
1: Ναι, υπάρχει η κυβερνική πλειοψηφία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
0: προανακριτικής
1: επιτροπής, με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή, ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας, και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
0: Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
1: Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, οι υπογνωπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θύματα των υποκλοπών. Mm-hmm. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατιωτική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, μουσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους. Έτσι, τώρα όταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατιωτική ηγεσία παρακολουθείτε, κάτι σημαίνει αυτό. Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε. Και περνάει ένα λάθος μήνυμα, ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η δισεογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Που νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
1: Ελπίζω να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
0: Ναι,
1: δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική. Είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
0: Ναι.
1: 7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μία έντυπης που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις, είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
0: Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, what is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
1: Να δημοσιευτεί.
0: Ναι,
1: είναι ένας, εμείς δεν το γράφουμε στην
0: εντοπίδα,
1: αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα αν πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς να ελπίζω να θεωρηθώ αυτοαναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα αλλά όλες τις εφημερίδες, είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο.
0: Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
1: Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Για να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους έτσι, να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουμε μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
0: Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
0: Όχι μόνο όμως.
1: Έχει και με έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχουμε λίγο χρόνο Ακόμη θα σου πω ότι πριν
0: πολύ
1: από...
0: δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
1: το χρόνο.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων ο Πρωθυπουργός. Σε διαβήμα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση. Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι στην κρατική τηλεόραση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος. Απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι. Έλεγα, λοιπόν,
0: αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
1: Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
0: Ναι, το άλλο.
1: το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
0: θα το θυμηθώ.
1: Θα ευχαριστώ τη βοήθειά σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Μπερδεύομαι.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Ναι. Ναι, τον μπερδεύομαι
0: σαντανώνομαι.
1: Σαντανώνομαι.
0: Ναι,
1: είναι τρομερό.
0: Γιατί τα σαντάνωσες όλα αυτά, τα ανακάτεψες. Ναι. Αλλά το σαντανώνομαι σημαίνει μπερδεύομαι. Για ξαναπες μου το, σε παρακαλώ.
1: Σαντανώνομαι, μάλιστα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που έχουμε με τον Spirit General, προτιμάμε έτσι να αναδημοσιεύουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, ακριβώς με την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, πολλά από τα οποία μας εκπλήσουν. Διότι πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείστε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα λοιπόν που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό, μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση. Γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Η τηλεόραση δηλαδή από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
0: Όχι, να μου το φέρετε.
1: Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή, ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων.
0: Ναι.
1: Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πως είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουλίου, Ιουνίου, συγγνώμη, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, ο οποίος Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση γι' αυτόν και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
0: Έλεγα για αυτήν την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει
1: τη διαφωνία. Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περικλή, Δημητρολόπουλε.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Είπαμε πολλά. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο είδε χθες έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού, και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Yeah. Γιατί θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
2: Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία, όπως την περιγράψατε, έχουμε 6 με 7% όταν η Ευρώπη έχει 12 με 15 και η Αμερική 25. Δηλαδή στην Αμερική ένα στους 4 είναι νέος, έφηβος. Και στην Ευρώπη ένα στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί, διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποιας αγριότητας, κάποιας ομαδοποίησης, βγήκαν μαχαίρια, χρησιμοποιήθηκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιήσαμε, κάναμε το μάγκαβ αυτούς. Αλλά, ναι, εντάξει. Αλλά όσοι εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14 με 17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει ξέρω βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
0: Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
2: Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
0: Δεν βγαίνει.
2: Όχι, όχι, όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, ως γνωστόν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη, όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
2: Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε απ' όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Δύσκολα θα βρείτε μουσουλμάνο ή, ξέρω κι εγώ, Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
0: Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας? Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πω, τυχαία το αναφέρω.
2: Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή, ναι, το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα, όπως έχει να κάνει με το τράφικινγκ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, το εγκλήμα τους. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρούνε τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχεις κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική.
0: Από ποιους προστατεύουν την χ επιχείρηση? Από ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
2: Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, έτσι λες, θα σε προστατεύσω, θα δώσουμε 100 ευρώ για να μην σου κάψω το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή, για να συνοηθούμε τώρα, έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάει και η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως θα την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας προθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις. Αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνουν να βρουν άλλον.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο?
2: Όχι τώρα, έφυγα όταν έγινα υπουργός. Ναι. Παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο. Αν είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν γυρνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
2: Θα το χτίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει χειρότερο.
0: Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα. Δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
3: Ο λόγος και πάλι για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα τα ιονή λαϊκά δικαστήρια με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μία γενικευμένη επίκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους? Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι? Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση? και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος? Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός, και ποιου τμήματος αυτής? Των συνταξιούχων ή των ανέργων, των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών? Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο? Αναμφίβολα είναι αλήθεια. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι δικές μας θεωρήσεις συγκλίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι ανεφετέρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη? Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί? Και αν έχει σημασία το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομιμοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής? Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής, από το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους γηγενείς? Είναι εν τέλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά? Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του γενικού αισθήματος δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπέβδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις, ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυταίρετων διακρίσεων. Και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνία σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περί δικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας, στη θέση της αυτή, από τον Γιώργο Λιγνό. πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
4: Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι, από αντίθετες πλευρές, μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως, μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προς μια τις απόψεις αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συνδύωσης. Επίτηδες δεν χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και το αφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συνδύωσης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός, παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λειτουργικής συνδύωσης, που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μοιρασιάς. Γιατί η προσμονή και η ετοιμασία του φαγητού επιδρούν πάνω μας διαφορετικά. Η προσμονή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αναμονή και την ευκολία του delivery. Στο τέλος, η εικόνα της μητέρας που συχνά απολογούνταν για τυχόν γευστικές ατέλειες είχε και αυτή τη σημασία της. Έδειχνε το ενιάξιμο και την ευθύνη. Το τσουκάλι δεν τάιζε μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθηναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συνδύωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας τη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συνδύωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. Και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical «Les Misérables», «Οι άθλοι» του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το «Les Misérables» παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Και Η πρεμιέρα στη Γαλλία έγινε πριν από 45 χρόνια επίσης. Απολαύστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: about? Will someone tear these two apart? This is a factory, not a circus.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια Επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο σε Πολίον. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία: η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό σύμνος του Ισραήλ με τον Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που

0: συμμετείχαν στο Στολίσκο είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στο Ιράν για να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων, ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της ιρανικής και της αμερικανικής πλευράς συνεχίζεται βάσει της 14 σημείων πρότασης του Ιράν. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Το Ιράν επίσης ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών και στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, πρόσθεσε.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρωτικά, την Πελοπόννησο και, στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8, 9 και 9. Ακούτε News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη.

υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο βίντεο είναι παλιό, αλλά είναι του 2017 και κυκλοφόρησε πρώτη φορά, ανέβηκε στη σελίδα του Forbes, αλλά έχει γίνει viral για ακόμα μια φορά, γιατί έχει τρομερή, ανταποκρίνονται σε αυτό οι γυναίκες, οι οποίες το αναπαράγουν, το ανεβάζουν στα social media τους κτλ. Είναι λοιπόν δικαστής η Judith Saintlin, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ μας είναι και το πρόσωπό της, μέσα από ένα τηλεοπτικό show πάρα πολλών χρόνων που λέγεται Judge Judy. Προβαλλόταν για 25 έτη και έκανε και τέλος πάντων, οπότε είναι από μια ομιλία της και λέει λοιπόν αυτή, αναφερόμενη στις γυναίκες, ότι αν δεν τα καταφέρετε στα 20, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 30. Αν δεν τα καταφέρετε στα 30, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 40. Και αν δεν τα καταφέρετε στα 40, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 50. Και λέει να θυμάστε πάντα την Grandma Moses, ξέρετε λέει ποια είναι, ήταν ζωγράφος. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τα 80 και είναι μια από τις πιο παραγωγικές ζωγράφους του τελευταίου αιώνα. Ποτέ δεν είναι αργά, οπότε να το διασκεδάσετε. Αυτό είναι που μετράει. Τώρα, η Grandma Moses, που η ιστορία της είναι που γίνεται παράδειγμα ενδυνάμωσης και πίστης στον εαυτό μας και παράδειγμα ότι δεν τελειώνει ποτέ η ζωή, η οικογένειά της και οι φίλοι της την αποκαλούσαν Mother Moses, η Grandma Moses. Το περιοδικό Life γιόρτασε τα 100 της χρόνια, βάζοντάς της το εξώφυλλό του το 1960. Και οι πίνακες της χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση πολλών αμερικανικών παραδοσιακών γιορτών. Το Ευχαριστίες, τα Χριστούγεννα, την ημέρα της μητέρας. Γεννήθηκε το 1860. Παντρεύτηκε. Ζούσε σε μια φάρμα που εργαζόταν ως υπηρέτρια τότε, έτσι τη λέγαν. Δούλευε μετά σε φάρμες. Γέννησε 10 παιδιά, 5 πέθαναν σε βρεφική ηλικία, και φεύγει κάποια στιγμή ο σύζυγός της, ο σύντροφός της από τη ζωή, και αρχίζει αυτή σε πάρα πολύ προχωρημένη ηλικία, 70-80, να ζωγραφίζει. Το 1950 οι εκθέσεις με τα έργα της ήταν τόσο δημοφιλείς που έσπαγαν ρεκόρ επισκεψιμότητας παγκοσμίως. Αυτά. Take it to the past now.

εικόνες που ήρθαν από το Ισραήλ και μιλάω για το βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο εμφανίζεται μέλη του Στολίσκου δεμένα, γονατισμένα, υπό την επιτήρηση Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αφότου κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο.

ιστορία η οποία είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα. Είναι τρομερό. Είναι αυτή η δολοφονία, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ισχυρίζεται η εισαγγελία στην Ισπανία, του ιδρυτή της αλυσίδας Mango, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο δυνατούς επιχειρηματίες της Ισπανίας, δισεκατομμυριούχος, 2,8 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, 4,8 δισεκατομμύρια η περιουσία του. Τα μαγαζιά του έχουν παρουσία σε 220 χώρες, χιλιάδες καταστήματα. Το 2024 πέφτει σε γκρεμό 100 μέτρων, ενώ κάνει μια βόλτα με τον γιο του. Ο γιος του είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Το 25 η εισαγγελία αποκαλύπτει ότι ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ είναι ο βασικός ύποπτος και πλέον φτάσαμε χθες στη σύλληψή του. Έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για να αφαιθεί ελεύθερος. Φυσικά έδωσε το διαβατήριό του. Πρέπει να εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα στο αστυνομικό τμήμα. Είναι μια τρομερή ιστορία, γιατί πέρα από τον βίαιο θάνατο του Ισακ Άντικ, είναι ότι αυτή η οικογένεια είχε, εκτός από την απίστευτη επιτυχία και χρήματα, είχαν μια πολύ συγκεκριμένη, είχαν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη στάση. Ήταν αθόρυβοι, ήταν διακριτικοί, δεν έδιναν συνεντεύξεις και προωθούσαν αυτή την εικόνα του οικογενειακού επιχειρηματικού μοντέλου. Ο μπαμπάς με τα τρία παιδιά, που ήταν και τα τρία στην οικογενειακή επιχείρηση, κολοσσόσπιτη επιχείρηση, και ο γιος ήταν ο διάδοχος. Και ξαφνικά να κατηγορείται ότι δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο τον πατέρα του, απίστευτη ιστορία.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Χατζικοσταντίνου, ο οποίος είναι μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού», που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ το 2026 και θα κυκλοφορεί στα ελληνικά το καλοκαίρι. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να μου πείτε εσύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να μου πείτε το όνομα της συγγραφέως για να μην κάνω. Θα το προφέρω λάθος, είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: θέλω τη βοήθειά σας.
1: Ο συγγραφέας είναι Yang Shuangzi.
0: Α, ωραία.
1: Μπορούμε
0: Yang Shuangzi, ναι. Πείτε μου λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Τεράστια διάκριση.
1: Δεν ξέρω
0: αν το περιμένατε, που εσείς ως μεταφραστής έχετε μπει βαθιά μέσα του. Είναι και κάπως δικό σας.
1: Ναι, με έναν τρόπο θα έλεγα, ναι.
0: Έτσι πάντα συμβαίνει με τους μεταφραστές. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό, τι ξεχωριστό έχει αυτό το βιβλίο και αυτή η συγγραφέας φυσικά?
1: Λοιπόν, το ξεχωριστό με αυτό το βιβλίο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο πολυεπίπεδο, το οποίο εκτός αυτού πιάνει και διάφορα στοιχεία της εποχής στην οποία πραγματεύεται, δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 30, στην Ταϊβάν, που τότε ήταν και απικία της Ιαπωνίας. Αλλά και το γεγονός ότι καταφέρνει μέσα αυτό να αναλύσει ζητήματα όπως είναι η κουλτούρα της Ταϊβάν, ιδιαίτεροι πολιτισμοί οι οποίοι έχει το ίδιο το νησί, η κουζίνα και άλλα τέτοια στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
0: Εσείς έχετε διαβάσει κάτι άλλο που έχει γράψει συγγραφέας?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πει κάτι άλλο, όχι το συγκεκριμένο μόνο.
0: Okay. Πίστευε και η συγγραφέας και εσείς αυτή τη διάκριση ότι θα έρθει τέτοιου είδους αποδοχή? Γιατί τώρα αυτό το βραβείο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πράγματι, τώρα δεν γνωρίζω για την
0: για εσάς.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται εδώ και καιρό που... Αν παρακολουθήσει κανείς και λόγω του ότι ήταν το βραβείο και από την βραχία λίστα προφανώς, ας πούμε, του συγκεκριμένου βραβείου, το περιμέναμε κάπως, δηλαδή χωρίς να γνωρίζω ακριβώς και τα υπόλοιπα έργα, τα οποία αναμφίβολα θα είναι πολύ καλά, το συγκεκριμένο μπορώ να εγγυηθώ ότι είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο έχει πολλά να δώσει. Δηλαδή, ναι, είναι σπουδαίο και σαν αφηγηματικό βιβλίο και σαν όλα τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται πραγματικά, που σας είπα, και είναι και άλλα τόσα.
0: Ναι. Να πούμε ότι το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ απονέμεται κάθε χρόνο, μια επιτροπή το επιλέγει, αλλά είναι βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά.
1: Ακριβώς,
0: και έχουν εκδοθεί είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Ιρλανδία, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο. Ναι. Τι πιστεύετε για το ελληνικό κοινό? Μας είπατε γιατί το κάνει ξεχωριστό αυτό το βιβλίο. Πώς μαντεύετε θα έχει ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό? Φαντάζομαι ότι κάθε κοινό έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Εντάξει, υπάρχει και...
1: Ναι, σαφώς. Καταρχάς... Προσωπικά, όπως τα αντιλαμβανόμουν και κατά την μετάφραση, εκτός του ότι ήταν μία πρόκληση, λόγω του ότι μιλάμε για έναν πολιτισμό ιδιαίτερα άγνωστο προς εμάς, αυτό το οποίο συναντούσα ήταν, και όσο προχωρούσα, πολλές απορίες, τις οποίες προφανώς για να αποδοθεί σωστά,
0: ναι,
1: έπρεπε να λύσω. Απορίες που είχαν να κάνουν με αυτό ακριβώς το γίγνεσθε, τέλος πάντων, της Ταϊβάν, το οποίο σε εμάς πολύ συχνά μπορεί να είναι και εντελώς άγνωστο. Πέραν της ιστορίας, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ποια ήταν η κατάσταση στην Ταϊβάν όταν ήταν απικία της
0: Ιαπωνίας. Λέτε το ιστορικό πολιτικό κοινωνικό περιβάλλον, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο, και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, αν δει κανείς το βιβλίο, είναι 12 κεφάλαια τα οποία το καθένα έχει τον τίτλο ενός φαγητού. Αναμφίβολα τα περισσότερα από αυτά είναι πλήρως άγνωστα στο ελληνικό κοινό. Και το ενδιαφέρον είναι να δει κανείς πόσο μπορεί συστατικά, να το πω έτσι, τα οποία εμφανίζονται και στην ελληνική κουζίνα, στην ταϊβανεζική κουζίνα αξιοποιούνται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να φτιάξουν τις συνταγές που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι. Το μεταξύ, εγώ τώρα βλέπω φωτογραφίες της συγγραφέως και είναι νέα, ή τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ νέα.
1: Ναι, είναι νέα.
0: Είναι απίστευτο. Τέτοια ταλέντα που ξεπηδάνε, ας πούμε, σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, το 2020 κυκλοφόρησε και είχε τεράστια επιτυχία στα Ταϊβάν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το αναμένουμε και αναμένουμε και τη δική σας δουλειά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εντάξει, η διάκριση αυτή είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ένας ακόμα λόγος να επιλέξει κάποιος να γνωρίσει αυτή τη συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε εσείς καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου, μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού».

τίτλους ειδήσεων, έτσι μουσικά. News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Απαράδεκτη συμπεριφορά, να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια δραματική νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου την Τρίτη, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Όπως αναφέρει, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13, δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον Πέτρο Νάζο, είναι δημοσιογράφης από Μύκονο. Τι γίνεται?
1: Γίναμε Hollywood, τα καταφέραμε, αυτό γίνεται.
0: Emeline Paris, Emeline Μύκονος.
1: Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτή την παραγωγή.
0: Έχει γίνει χαμός. Για πες, Πέτρο.
1: Κοίταξε να δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία παραγωγή που θα διαφημίσει όχι μόνο τη Μύκονο αλλά και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία που έχουν σχέση, ας πούμε, με τις Κυκλάδες. Και γενικά χτες οι Μύλοι μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο στούντιο γυρισμάτων, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που προσέχει το παραμικρό. Και για μας ήταν κάτι έτσι πρωτόγνωρο να βλέπουμε όλα αυτά τα τεράστια φώτα, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τις κάμερες. Καταρχήν είχαν κοντά στους 100 βοηθητικούς τοπιούς και γενικά είναι έτσι γυρίσματα που θα αφήσουν και λεφτά, αλλά και σίγουρα...
0: Και λόγω της επιτυχίας της σειράς θα υπάρχει τρομερή διαφήμιση, τρομερή έκθεση του νησιού και της Ελλάδος.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί κάποιος δεν επισκεφτεί μόνο τη Μύκονο, θα πάει και στην Πάρο, θα πάει και στην Άξο και στη Σαντορίνη.
0: Με εντυπωσιάζεις που λες ότι είναι μια πρωτόγνωρη παραγωγή, γιατί στη Μύκονο δεν είναι τα πρώτα γυρίσματα που έχουν γίνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα και στο The Kings of Mykonos. Θεωρώ ότι... Εντάξει, βέβαια, εκείνο ήταν κάτι σαν ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα βλέπω ότι είναι φάμιλο, δηλαδή... Πραγματικά έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά, με λίγα λόγια. Καταρχήν είναι σημαντικό το ότι η παραγωγή αποτελείται από Έλληνες και έχουν φέρει άπειρα φορτηγά με ρούχα. Έχουν κάνει ένα στρατηγείο για τους βοηθητικούς τοπιούς, catering, και δίνουν και 150 ευρώ στον καθένα που παίζει σε αυτό το σύριαλ.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα γυρίσματα φαντάζομαι κρατούν πάρα πολλές ώρες. Έχουμε...
1: Ναι, να φανταστείτε, σήμερα δεν έχουμε τελειώσει και έχουν ξεκινήσει, δηλαδή, φίλοι μου από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Και είναι τώρα 9:35 και δεν έχουν.
1: Ναι, και έχει και τόσο αέρα εκεί που έχουν ξεπαγιάσει πραγματικά.
0: Πω πω. Έχουμε εικόνα τι γίνεται τώρα στον ελεύθερο χρόνο, τους πήγα να πω, μετά σκέφτηκα, μα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, αυτά τα γυρίσματα είναι πολύ απαιτητικά. Αλλά τέλος πάντων έχουμε μια εικόνα για τους ηθοποιούς που μένουν, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δεν βγαίνουν, το ξέρω, γιατί μίλαγα και με την ασφάλεια της Lily Collins, γιατί σας λέω, εδώ εμείς κουραζόμαστε που φεύγουμε στα μισά.
0: Ναι.
1: Είναι εξαντλητικά, δηλαδή, και στον Άγιο Σώστη που κάνανε με τον ήλιο από πάνω τους, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τη Lily Collins να έχει πάρα πολλές ομπρέλες, γιατί είναι και πάρα πολύ λευκή. Και γενικά, δηλαδή, όσες φορές έχω κάτσει στη χώρα, μήπως γίνει τίποτα, διασταύρωσα από το security που την προσέχει ότι μόνο πάνω στο ξενοδοχείο και τίποτε άλλο, δηλαδή δεν έχουν κουράγιο να κάνουν τίποτα.
0: Ξέρουν
1: να δουν τα μπαράκια της Μυκόνου.
0: Ναι, ναι, να κάνουν τις βόλτες, τα σοκάκια, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουν. Και λογικό, σας λέω, εμείς κουραζόμαστε και ανυπομονούμε να φύγουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε εικόνα πότε θα τελειώσουν τα γυρίσματα.
1: Ναι, στις 26 θα τελειώσουν.
0: Α, 26. Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο θα έχει αρχίσει. Το νησί σε τι φάση είναι? Εντάξει, δεν είμαστε σε τουριστική εποχή ακόμα.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε καλά.
0: Α, για πες γι' αυτό.
1: Εμείς, Σαντορίνη, πάμε χάλια, να το πω έτσι, αφού είστε και ραδιόφωνο, το πω στην τηλεόραση. Παιδιά, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος, μα είναι όλος ο κόσμος, βέβαια, πώς να μην επηρεάσει.
1: Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπουμε εμείς να μην έρχεται κράτηση με τίποτα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, σκεφτόμουν και με αυτά τα... Εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο για την Μύκονο τα τεράστια κρουαζιερόπλια, αλλά για άλλα νησιά. Και αυτά θα έχουν μεγάλη ζημιά με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και υπάρχει λίγο φόβος, ξέρεις.
1: Πάντως οι κρουαζιέρες έρχονται.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, θα σας πω τι γίνεται. Αυτά από τα πακέτα έχουν κλειστεί μήνες. Άρα ο άλλος δεν γιατί να τα κυρώσει.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως που θέλει να έρθει εδώ κανονικά, δηλαδή με ξενοδοχείο, Δεν έρχεται με
0: αυτός
1: τίποτα.
0: Αυτός το ακυρώνει. Δηλαδή έχουμε ακυρώσεις, ξέρεις ότι έχουμε και ακυρώσεις.
1: Ναι, είχαμε ακυρώσεις τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν έρχεται καμία κράτηση, τίποτα δηλαδή. Εδώ και ένα μήνα, γιατί και εγώ έχω ένα μικρό ξενοδοχείο,
0: ναι.
1: Δεν έρχεται τίποτα, ούτε ερώτηση, ούτε για παζάρι. Παρόλο που έχουν πέσει τιμές, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεις ένα τρομερό παντάστερο με 138 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι. Αντί για 300 που είχε.
0: Ναι. Μάλιστα, ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα καθώς προχωράμε προς το καλοκαίρι και να δούμε και καμία αποκλιμάκωση, μακάρι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για όλους.
1: Ναι, το ελπίζουμε, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο Τραμπ δεν ηρεμεί.
0: Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
1: Κάθε μέρα, ας πούμε, μία μου έλεγε ο φίλος μου, τελειώσαμε την επόμενη μέρα. Ξαναρχίσαμε, δηλαδή πραγματικά δεν ηρεμεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Αχ, έχεις δίκιο. Άστα, όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
1: Έτσι... Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

μια τρομερή γκάφα που έκανε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία. Radio Caroli μετέδωσε. Αυτός ο σταθμός εκπέμπει στο νότιο τμήμα της χώρας. Λοιπόν, και ξαφνικά διακόπτει το πρόγραμμά του, μεταδίδει με πολύ μεγάλη έτσι θλίψη τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου και παίζει το God Save the King και μετά σιγή 15 λεπτών. Οι παραγωγοί το αντιλήφθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του σφάλματος του υπολογιστή. Δηλαδή όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας φυσικά να μην χρειαστεί ποτέ να το μεταδώσουν, ένα μήνυμα αυτό, την είδηση του θανάτου με τη μουσική, με αυτό το τραγούδι, το God Save the Queen, the King, συγγνώμη, και μετά 15 λεπτά σιγής. Και ενεργοποιήθηκε αυτό το μήνυμα κατά λάθος. Κάπως μου μυρίζει τεχνητή νοημοσύνη εμένα, δηλαδή ότι παίζαν μουσική και αυτό μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο πρόγραμμα του σταθμού και πέσανε σε αυτή την πατάτα, κάναν αυτή την πατάτα ζητώντας συγγνώμη.

Το Σαν Φρανσίσκο τώρα οργανώθηκε ένα κυνήγι θησαυρού. Το έπαθλο ήταν 10.000 δολάρια. Οι συμμετέχοντες ήταν εκατοντάδες. 20 μέρες αναζήτησης. Και ποιος είναι ο απολογισμός? Δεκάδες τρύπες σε πάρκα, καταστροφή συστήματων άρδρευσης, πρασιές. Δηλαδή άφησαν πίσω τους το χάος σε μια προσπάθεια να κερδίσουν, αν αυτοί που θα κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο που θα βρουν, λοιπόν, τον θησαυρό. Η αρμόδια υπηρεσία πάρκων και χώρων αναψυχής του Σαν Φρανσίσκο δέχτηκε τρομερές καταγγελίες για πάρα πολλές ζημιές, με τους εργαζόμενους και τους συντηρητές στα πάρκα να λένε ότι αυτές οι ζημιές δεν είναι 10.000 δολαρίων, αλλά 100, 200, 300, δηλαδή πολύ περισσότερες από το χρηματικό έπαθλο.

εντωμεταξύ έρχεται το τελευταίο τρίμερο για το σχολικό έτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σηματοδοτεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης εν μέσω της σχολικής χρονιάς και εξετάσεων για τα σχολεία. Οπότε μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μετρούν αντίστροφα για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Είναι Δευτέρα 1η του μηνός, έτσι, 1η Ιουνίου. Παιδιά, φτάνουμε και στον Ιούνιο σιγά σιγά.

είδα και το πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου μέχρι το 2027, 19 παραστάσεις, δράσεις, live streaming, πολλές εκπλήξεις. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Θέατρο στείνει ένα τριήμερο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων στην πλατεία Ομονίας και τους δρόμους γύρω από το εμβληματικό κτίριο Τσιλέρ. Και φυσικά ετοιμάζεται για επίδαυρο.

θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα ζητήσω μία ακόμα φορά συγγνώμη. Η φωνή μου είναι λιωμένη. Έχω μία... Τέλος πάντων, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Ελπίζω να βελτιωθεί. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο. Αύριο Πέμπτη, άρα προ-Παρασκευή. Και θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο, γιατί ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ήταν το Earth News Radio 105,8, ήταν το τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, Μαρία Σφυροαέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βιβέ Νικολοπούλου στον ήχο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα και απολύτως καταδικαστέα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Προηγουμένως είχε δηλώσει απευθυνόμενος στη Τεχεράνη ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το κανάλι δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

το απόψινό Pop 10 άνοιξε με το κλασικό και αγαπημένο Billie Jean, το οποίο αναφέρεται σε πραγματικές εμπειρίες του βασιλιά της Pop, του Michael Jackson, που αφορούν σε φανατικές θαυμάστριές του, σε groupies. Ήταν το Billie Jean εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μέσα σε μια εβδομάδα λοιπόν το θρυλικό Billie Jean σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, σταματώντας στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Αυτό το chart αφορά στα δημοφιλέστερα τραγούδια σε 200 χώρες στον πλανήτη. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του τον Billie Jean, και γράφει ξανά ιστορία. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι η πρόσφατη βιογραφική ταινία με τίτλο Michael, που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Χθες στην Αττική είχαμε και το απόλυτο quiz χωρίς απάντηση. Μια έντονη οσμή που ξεκινούσε από τα νότια προάστια, έφτανε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Οι αρχές δεν εντόπισαν κάποιο ρηπαντικό φορτίο, λέγοντας ότι χρειάζονται εξειδικευμένα τεχνικά όργανα για να μπορέσουν με κατάλληλες μετρήσεις να καταλάβουν από πού προερχόταν η οσμή που αναστάτωσε το παραλιακό πέντωπο της Αττικής. Δηλαδή, πέρα από την δυσάρεστη οσμή, οι μετρητές των ρήπων δεν έδειξαν κάτι τον ασυχητικό και το μυστήριο παραμένει. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8 στο βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου με το Pop 10 να είναι εδώ και απόψε με πολλή μουσική αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε. Master Blaster ακούσαμε από τον Stevie Wonder και τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέσα από τον δίσκο Hotter Than July από εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είχε γραφτεί ως φόρος τιμής στο θρύλο της ρέγγι μουσικής Bob Marley. Ήταν ο Stevie Wonder και το Master Blaster. Για τη συνέχεια θα πάμε στο άλμπουμ Be Yourself Tonight των Eurythmics. There Must Be An Angel θα ακούσουμε με το Stevie Wonder που ακούσαμε λίγο πριν να φυσάει τη φυσαρμόνικα που ακούγεται στο τραγούδι.

τη φυσαρμόνικα, όπως είπαμε λίγο πριν, ο Stevie Wonder. Ήταν το δίδυμο των Eurythmics και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια του, που είχε τον τίτλο There Must Be an Angel Playing With My Heart. Τέτοια εποχή είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι το 1985. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, με απόφαση λοιπόν του ΟΗΕ, η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο για να μπορέσουμε έτσι να συνειδητοποιήσουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι μέλισσες στην υγεία των ανθρώπων και γενικότερα του πλανήτη. Η εκπομπή θα τιμήσει αυτή την ημέρα με ένα τραγούδι του Sting που σημαίνει κεντρή. Ένα ψευδώνυμο που του κόλλησαν στα πρώτα του βήματα στη μουσική λόγω ενός κιτρινό-μαύρου πουλόβερ που φορούσε πολύ συχνά, που τον έκανε να μοιάζει με μέλισσα. Με τον Sting λοιπόν μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earthnews Radio 105,8 και αμέσως μετά και πάλι πίσω στη μουσική με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδαίσθηση την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, θέτοντας νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Fleetwood Mac και το The Chain μέσα από το θρυλικό Rumours του 1977. Ένα τραγούδι που το περιοδικό Rolling Stone είχε χαρακτηρίσει ως τέρας του Frankenstein, καθώς δημιουργήθηκε από την σειραφή, να το πούμε έτσι, διαφορετικών μουσικών κομματιών που είχαν συνθέσει ξεχωριστά τα μέλη της μπάντας. Ήταν το The Chain από τους Fleetwood Mac και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και ένα πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο του BBC για τις επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν γονείς στο Αφγανιστάν, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να πουλούν τα παιδιά τους λόγω ανεργίας και φτώχειας. Το βίντεο λοιπόν αυτό δείχνει έναν πατέρα να πουλάει τις 7χρονες κόρες του, προορίζοντάς τες για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες. Στο βίντεο αυτό μάλιστα φαίνεται να λέει: «Είμαι έτοιμος να πουλήσω τις κόρες μου, είμαι φτωχός, έχω χρέη και είμαι αβοήθητος. Έρχομαι σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Αν πουλήσω», λέει, «τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα υπόλοιπα παιδιά μου για 4 χρόνια.

να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Σήμερα το απόγευμα είχαμε και την μαζική κινητοποίηση στη Λιθουανία, όταν ύποπτο drone εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την πόλη Vilnius. Αμέσως, όπως ήταν φυσικό, σήμανε συναγερμός και έτσι η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, ο πρόεδρος, αλλά και μέλη του κοινοβουλίου μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Τα σχολεία μετέφεραν τους μαθητές τους σε ασφαλή σημεία και οι πτήσεις ανεστάλησαν. Διαβάζουμε ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 που δίνεται εντολή σε ολόκληρο τον πληθυσμό χώρας μέλους του ΝΑΤΟ να προστατευτεί στα καταφύγια.

Ακούτε το Earth News Radio σε 105,8. Βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου. Και έτσι, υπό τους ήχους των Electric Light Orchestra, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Μυστήριο με την οσμή στα νότια προάστια, αποκλείεται η διαρροή αερίου, συνεχίζονται οι έρευνες, τι λένε οι ειδικοί στο ΕΡΤ News. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη στις νησιωτικές περιοχές. Θα περιμένουμε μερικές ημέρες για την απάντηση του Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέσα από το ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8.
1: Ο Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε σίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700. Τόνισε συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, όπως υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική αλλά και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι έως το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.

0: www.rtnewsradio.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το RT News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική, πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που έχουμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει γι' αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk steel που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία, οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διέλυσε το συγκρότημα μετά το 1968 και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι του 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ομικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της Βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will I Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πώς έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα θυμόσαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή τη Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδέστηση την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας. Εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία, το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ το τραγούδι αυτό, που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο, όπως σας είπα, της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία. Δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί, μια και ήταν δεύτερη πλευρά, σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει, και τον έπεισε τελικά, έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από το τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023, αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat. Στη δεκαετία που τρέχει, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978, το punk στο αποκορύφωμα, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία, διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bert Bacharach. Και τώρα, η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε, όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: επισκεφθεί συμφωνία. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν στη συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Αυτό μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε. Συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο. Και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτήριο διαφυγής, υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου, με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει στη ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει 21. Θέλω να πω με πολύ αγάπη και με πολύ τρυφερότητα χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε καλά όλοι, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, με μεγάλα όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν λέω με υγεία, αυτό που λέμε υγεία, αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Θέλουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα. Να είμαστε καλά, να μας χαίρονται οι εαυτοί μας και οι αγαπημένοι μας, έτσι. Και να χαιρόμαστε όσους αγαπάμε. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Καθόλου όμως. Τον πεις, τώρα που μας το πεις, δεν θα αγχωθούμε. Δεν θα αγχωθούμε, αλλά τέλος πάντων ευχές. Είναι από καρδιάς. Και έτσι με όλη μας εδώ την έγνοια και την ανάγκη που έχουμε να είμαστε, να σας βλέπουμε και να μας βλέπετε και να είμαστε σε θέση να μοιράζουμε αγάπη. Αυτό είναι. Αγάπη μόνο που λέει αυτό. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, παιδιά. Ευτυχώς, δεν λες, κάτι είναι κι αυτό. Η επικοινωνία εννοώ. Κάτι είναι, κάτι είναι. Κάθε φορά ερχόμαστε εδώ με το ίδιο σκεπτικό. Να πούμε ωραία πράγματα, να περάσουμε έτσι ένα διώρο ήρεμο, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Εσείς που είστε στο σπίτι σας και ξεκουράζεστε για να ξυπνήσετε πρωί-πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Οι υπόλοιποι όσοι εργάζομεθα, καλά κουράγια εύχομαι. Και θα εδώ το Air News Radio 105,8 θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως κάθε μέρα, κάθε νύχτα άλλωστε, όπως και όλο το 24ωρο, για να ενημερωνόμαστε και να ψυχαγωγούμεθα άπαντες. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα ξεκινήσω από την κατακραυγή για τα σχετικά, όχι. Θα πάω λίγο πίσω. Όχι πολύ, λίγες μέρες. Ακούγεται τις τελευταίες ώρες πολύ ένα όνομα ξένο, με δικό μας ξένο. Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, είναι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και είχε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εγιόρτασε τα γενέθλιά του με μία τούρτα η οποία έφερε ως διακοσμητικό στοιχείο μία χρυσή θηλιά από αυτές τις θηλιές που κάνουν τις απαγχωνήσεις. Σύμβολο που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με τη σκληρή γραμμή που έχει υιοθετήσει ο ίδιος στο ζήτημα της επιβολής θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους. Και στην τούρτα αυτή επάνω, η οποία την κρατούσε η σύζυγός του Περιχαρής, υπήρχε και σχετική επιγραφή. Και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γκβίρ και η σύζυγός του εμφανίζονται να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά σε αυτό το σκηνικό. Η εκδήλωση αυτή είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν οι εικόνες, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων στα γενέθλια περιλαμβάνονταν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσίας που υπάγεται στο Υπουργείο του, και το γεγονός αυτό σχολιάστηκε επικριτικά, δεδομένων των κατηγοριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σε βάρος του για υπέρβαση αρμοδιοτήτων.
αυτό το περιστατικό με την τούρτα, με τη θηλιά επάνω, με την κρεμάλα επάνω, τη χρυσή, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί ο ίδιος και το κόμμα του για τη επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για επιθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές. Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο. Αντιδράσεις υπήρξαν εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Βεβαίως, όπως και να έχει, εγκρίθηκε. Και τότε, πριν από μερικές εβδομάδες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγει διακρίσεις και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ένα πληθυσμό υποκατοχή. Και επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινής σε συνδυασμό με στρατιωτικά δικαστήρια και περιορισμένα δικαιώματα έφεσης ενδέχεται, μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Έτσι, μάλιστα. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν λέει ότι η θανατική ποινή αποτελεί πλέον την προκαθορισμένη ποινή για συγκεκριμένα δικήματα με περιορισμένες δυνατότητες μετατροπής της. Και για να μην αργούμε, αργούν εκεί, σου λέει, προβλέπεται επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς και ειδικές συνθήκες κράτησης για τους καταδικαστέντες. Το έχουμε, μάλιστα. Αυτό λοιπόν όλο το θέμα τότε κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε αλγινές εντυπώσεις και καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, μάλλον να το πάμε αλλιώς, να ξεκινήσουμε από τα... Αυτό φορά λοιπόν τους Παλαιστίνους. Εδώ κάθε βράδυ ή σχεδόν κάθε βράδυ, αιμονικά σχεδόν, ασχολούμαστε με το ζήτημα της Γάζας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στο Ιράν, τον πόλεμο, τώρα έχουν κατάπαυση του πυρός. Έχουμε σε εξέλιξη την Ουκρανία, γίνονται συναντήσεις υψηλού επίπεδου, γίνονται πολλά και διάφορα και εντός και εκτός. Αλλά αιμονικά, ξαναλέω, ασχολούμαστε με τη Γάζα, στην οποία, στη λωρίδα της Γάζας, έτσι, οι συνθήκες είναι τραγικές. Εσείς που ασχολείστε με το διαδίκτυο και έχετε πρόσβαση και μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να βρείτε εκεί στο ψαχτήρι, αν βρείτε λωρίδα Γάζας, θα σας βγάλει πόσα ρεπορτάζ, πόσες χιλιάδες. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και το Facebook, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πω το Facebook γιατί τα άλλα είναι να ανεβάσουμε τι που πήγαμε, τι φάγαμε και που περάσαμε ωραία. Τι αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν, κυκλοφορούν λοιπόν και τα βίντεο που δείχνουν μια πραγματικότητα την οποία κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, γιατί μας πληγώνει, γιατί δεν θέλουμε, γιατί βαριόμαστε, γιατί μπορεί να συμφωνούμε με τον τρόπο που λειτουργούν κάποια πράγματα. Έτσι. Μια κατάσταση λοιπόν τραγική. Τραγική. Νερό δεν υπάρχει. Φαγητό δεν το συζητώ, περιμένουν τα μωρά εξαθλιωμένα και οι γυναίκες και οι άνδρες και οι παππούδες και οποιοδήποτε στην ουρά για να πάρουν λίγο φαγητό αν και όποτε. Για φάρμακα δεν το συζητώ καθόλου. Συνθήκες υγιεινής επίσης δεν το συζητώ. Περάσαν ένα χειμώνα μες στη λασπουριά, μες στη βροχή και μες στο κρύο, στις σκηνές που δεν υπάρχει. Έτσι. Και σηκώνονται λοιπόν κάποιοι, τους οποίους κάποιοι άλλοι μέμφονται και κατηγορούν, και λέει θα φτιάξουμε παιδιά ένα στολίσκο, μερικά πλοία, 50 τον αριθμό, με ακτιβιστές από διάφορες χώρες, με ανθρωπιστική βοήθεια, μήπως και σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός στη Γάζα. Ξέρανε εξ αρχής, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στο λίσκος, ξεκίνησε για να πάει στο θύλακα, στον Παλαιστινιακό,
ότι ήταν παραπάνω από 100% σίγουρο ότι δεν θα φτάσουν στον προορισμό τους. Και στη διάρκεια των προηγουμένων 24 ώρων είδαμε αυτό που λέγεται, αυτό που λένε οι Ισραηλοί, επιχείρηση αναχέτησης. Κάναν ρεσάλτο, μπήκαν στα πλοιάρια και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το φανταζόμαστε, μάλιστα. Τις προηγούμενες ώρες λοιπόν κάναμε λόγο για περίπου 400 ακτιβιστές, οι οποίοι κομψά έτσι εθέσαμε το θέμα, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ναι, 450-460 κατά ακρίβεια. Και τις προηγούμενες φορές είχαμε δει χτυπημένους, ταλαιπωρημένους. Τότε ήταν και η Τούμπερκ η ακτιβίστρια και της λέει, της είχαν προσφέρει νερό και σάντουιτς. Βέβαια. Ήρθαν λοιπόν στη δημοσιότητα, ήρθε βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους και με το πρόσωπο στο χώμα, έτσι, στο τσιμέντο, δεν είναι αυτό εκεί, στο λιμάνι του Ασδότ. Και αυτό το βίντεο το δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Κβίρ, με τη θηλιά στην τούρτα. Μπράβο, με θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους, μπράβο. Ο οποίος φέρεται, μ' αρέσει, να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Λέει λοιπόν, στα εβραϊκά, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες. Και είναι όλο, είναι φτιαγμένο το βίντεο έτσι, έχει τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, ο ίδιος σχηματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία και λέει αυτό. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη και μετά έρχονται αστυνομικοί, τους ρίχνουν όλους στο πάτωμα και τους τραβάνε μακριά από τον υπουργό. Αυτόν με τη θηλιά στην τούρτα. Οι ακτιβιστές λοιπόν κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδότ. Μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδερφή του Προέδρου της Ιρλανδίας. Το όνομά της είναι Κάθριν Κόνολι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε παρακάτω. Σε μία σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας. Και λέει ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Όμως, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Και ζήτησε επίσης ο πρωθυπουργός της χώρας την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό. Ποιος αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο ίδιος? Τέλος πάντων. Αντέδρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραηλινός, Γκιντεόν Σαάρ. Και σε ανάρτησή του αναφέρει, απευθυνόμενος στον αυτόν τον Υπουργό με τη θηλιά στην τούρτα, ότι με αυτή την επέσχητη συμπεριφορά προκάλεσε εν γνώση σου ζημιά στο κράτος μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέρεσε στις τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι άνθρωποι από στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, IDF λέγονται, μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, λέει, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ.
Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο αυτό για τη Γάζα. Global Summit Φωτίλα. Καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και έδωσε εντολή ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει, ότι η Ελλάδα απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων που κρατούνται. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 Έλληνες. Και παρακολουθούμε ως Αθήνα στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και είναι σε επικοινωνία οι αρμόδιες αρχές με τις αρμόδιες Ισραηλινές αρχές, παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων λοιπόν στο Ισραήλ, το όνομά του είναι Mike Huckabee, δήλωσε στο X, στο διαδίκτυο, ότι ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεμένους να υφίστανται κακοποίηση και ταπείνωση, γιατί αυτό δείχνει το βίντεο. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε και τι λέμε, ο Χάκαμπι, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, ξαναλέω, χαρακτήρισε το στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα ως ηλίθιο κόλπο. Εν τη αυτή περιπτώση, δεν είναι σαφές αν ο Χάκαμπι καταδίκασε τις ενέργειες του αυτού του υπουργού με την τούρτα, με το τη θηλιά, ή μόνο την απόφαση να δημοσιεύσει το βίντεο. Γιατί αυτό λέει. Πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του δημοσιεύοντας το βίντεο. Τι καταδικάζεις? Αυτό που κάνει ή ότι το δημοσιεύει και το βλέπει ο κόσμος? Εν τη αυτή περιπτώση, ο Χάκαμπι είναι σιωνιστής χριστιανός, γνωστός για την αμέριστη υποστήριξή του προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας στη Γάζα, της απεικιοποίησης παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη. Μην ξεχνάμε, παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι μόνο λωρίδα της Γάζας, είναι και η Δυτική Όχθη που μπαίνουν και χτυπάνε ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τους Παλαιστίνιους, οι έπικοι. Αυτή είναι η Δυτική Όχθη, έτσι. Είναι από πάνω από τη Γάζα. Και επίσης είναι υπέρ του πολέμου κατά του Ιράν, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλετε άλλες αντιδράσεις, μάλιστα. Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, προστέθηκε στις αυξανόμενες φωνές καταδίκης για τη μεταχείριση αυτών των ακτιβιστών της νεοπομπής της Γάζας από το Ισραήλ που έχουν απαχθεί. Γιατί σε άλλες συνθήκες, λες, εμείς στα χωρικά μας ύδατα δεν επιτρέπουμε, υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός, έχουμε πιάσει τόσους, ορίστε τα ονόματά τους, τους θεωρούμε πρόσωπα ανεπιθύμητα, να φύγουν πάλι στις πατρίδες τους. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, εκτός αν έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Και έχουμε μπει πια σε μια εποχή που αυτό που είδα, το κατάπτυστο που έχουμε δει, το θεωρούμε, ξέρω εγώ, κανονικότητα. Η Κούπερ, λοιπόν, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι είναι πραγματικά αποτροπιασμένη από το βίντεο, το οποίο παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και αξιοπρέπειας όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι. Και έχει ζητήσει εξηγήσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Έρχεται και ο Καναδάς και λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, ότι αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που μοιράστηκε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, είναι βαθιά ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο. Είναι ένα ζήτημα, λέει, που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Είναι θέμα ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων και μπορώ, λέει, να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτα επίγουσα δράση.
Η Γαλλία είπε, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ότι διέταξε την κλίση του πρέσβη του Ισραήλ για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να ζητήσουμε εξηγήσεις. Όλα αυτά γίνονται με αναρτήσεις στο X. Να μαθαίνει ο κόσμος. Και λέει η Γαλλία, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο, και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία, λέει η Γαλλία, ξαναλέω, οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Η Ιταλία λέει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών του στόλου της Γάζας είναι απαράδεκτη και θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Και απαιτεί συγγνώμη η Ιταλία για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών και για την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς το αίτημα. Κάτι ζήτησε από χθες. Προχθές το είχε ζητήσει, σαν να μην έγινε το αίτημα αυτό. Η Ισπανία το ίδιο, καταδίκασε την ενέργεια. Οι εικόνες, λέει, του Ισραηλινού Υπουργού να ταπεινώνει μέλη του στολίσκου της Γάζας είναι απαράδεκτες. Η Ολλανδία το ίδιο. Οι εικόνες, είπαν οι Ολλανδοί, που δημοσίευσε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν Γκβίρ με τους συλληφθέντες ακτιβιστές της νεοποπής είναι συγκλονιστικές και απαράδεκτες. Και η Γερμανία το ίδιο, εντελώς απαράδεκτες. Το Βέλγιο το ίδιο, βαθιά ανησυχητικές και απαράδεκτες. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα βρισκόμαστε και σε αυτό το κλίμα κινούμαστε. Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε, να μάθουμε τι συμβαίνει τώρα με τους ακτιβιστές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, πώς τους συμπεριφέρονται, αν έχουν τύχει κακομεταχείρισης. Θα τις επόμενες ώρες ελπίζω να κινηθούν οι διαδικασίες όλων των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ακτιβιστές να λειτουργήσουν έτσι ώστε να έχουμε άμεση απελευθέρωση. Το πώς θα γυρίσουν και το τι θα έχουν υποστεί στο μεταξύ μπορούμε να φανταστούμε από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά δεν ξέρουμε. Θα σας πω τώρα γνώμη. Αν δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Αυτό είναι γενικά το κλίμα που υπάρχει σχετικά με το τι συμβαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι έτοιμη να γίνει για τη Γάζα λέω, η ριβιέρα της περιοχής. Ναι, μέχρι να γίνει θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το καλό των άλλων πάνω από το δικό τους και υφίστανται αυτόν τον εξευθελισμό από έναν άνθρωπο, ξαναλέω, γιατί μπορεί να συντονιστήκατε τώρα, δεν είστε και υποχρεωμένοι από την αρχή. Γιόρτασε τα γενέθλιά του με την τούρτα, με την κρεμάλα επάνω για τους Παλαιστίνιους που πέρασε ο νόμος για τη θανατική ποινή κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε. Επίσης, είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό σας διάβασα αναλυτικά τις χώρες. Πώς κάποιες χώρες, όλες λένε απαράδεκτη η συμπεριφορά και τα λοιπά και να γυρίσουν οι πολίτες μας πίσω στην πατρίδα τους. Ποιες χώρες σπέβδουν να πάρουν αποστάσεις για να κρατήσουν ίσα βάρκα ίσα νερά. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του στολίσκου, αλλά αφού τους πιάσανε, να τους στείλουν τώρα πίσω. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Στις επάλξεις ημείς με ύψιλον και ημείς με ήττα. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Παρακαλώ μην είναι καμία φωτογραφία που θα... έτσι από αυτές που... Όχι, είναι μία καταπληκτική. Από το Κρανοβούνιο Κομωτινής. Τι ωραία, τι καιρό έχετε καλέ. Εμείς εδώ πάει να κάνει δροσιά, αλλά μετά το μετανιώνει, μετά το ξαναμετανιώνει. Η Ρίβη είναι αυτή? Καταπληκτική. Το φροντίζεις το σκυλάκι, το αγαπάς? Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δεμένο εκεί πέρα. Μην τρελαθώ. Αλλά το βλέπω, τη βλέπω έτσι χουχουλιαστή. Τα αγαπάει τα σκυλιά. Κάποιοι δεν αγαπάνε ούτε, όχι τα σκυλιά, ούτε τους εαυτούς τους, τους ίδιους. Είναι καλό να δείχνουμε αγάπη, κατανόηση, να φροντίζουμε. Δεν είναι? Με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που γίνονται έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε
ανθρώπινα στους συνανθρώπους, στα ζώα, παντού. Τα ζωάκια τα καημένα. Τι τραβάνε και αυτά. Πήγε παρά 20, αλήθεια λέτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι τραγούδι έχω, μισό λεπτό. Bloody Sunday, U2. Για ένα συγκεκριμένο λόγο έχει γραφτεί το Bloody Sunday, θα σας το πω. Πάμε να το ακούσουμε πρώτα.

Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το YouTube, Ματωμένη Κυριακή, ήταν όρος που δόθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στις 30 Ιανουαρίου του 1972 στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν Βρετανοί στρατιώτες πυροβόλησαν 28 άπλους πολίτες που διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά της επιχείρησης Δημήτριος. Και από όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, 13 σκοτώθηκαν αμέσως. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του 4 μήνες λόγω τραυμάτων. Μετά από 4 μήνες λόγω τραυμάτων. Και πολλά από τα θύματα που έβλεπαν το σημείο πυροβολήθηκαν εξ επαφής. Κάποιοι άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες. Πυροβολήθηκαν επίσης. Άλλοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν από σφαίρες από καουτσούκ ή από γκλοπ. Δύο χτυπήθηκαν από στρατιωτικά οχήματα. Και αυτή η σφαγή αναφέρεται ότι είχε το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ένα μόνο περιστατικό πυροβολισμό στη διάρκεια της σύγκρουσης. Και το πρώτο άτομο που ασχολήθηκε μουσικά με αυτά τα γεγονότα για τη Βόρεια Ιρλανδία, μιλάω, ήταν ο Τζον Λένον, ο οποίος συνέθεσε το Sunday Bloody Sunday και το κυκλοφόρησε στο Sometime in New York City. Η δική του εκδοχή εκφράζει άμεσα την οργή του για τη σφαγή, η οποία έδειξε επίσης τις πολιτικές του απόψεις στην πολυπλοκότητα των μακροχρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των Ιρλανδών, υπήρχαν μεταξύ των Ιρλανδών και των Βρετανών, ας πούμε, υπάρχουν ακόμη. Και η εκδοχή αυτή που ακούσατε τώρα, των U2, κυκλοφόρησε ακριβώς 11 χρόνια, 1 μήνα και 21 μέρες μετά το περιστατικό. Ήταν ο καταλύτης που ενέπνευσε το συγκρότημα να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες με αυτό το τραγούδι και προήρθε από την αντιπαράθεση με υποστηρικτές του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού στη Νέα Υόρκη. Έχει σχεδιαστεί και ακούγεται και το ακούμε για να μεταφέρει στον ακροατή την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ιρλανδία της δεκαετίας του 70. Και η εκδοχή των αφηγήσεων, λέει, που δίνουν είναι εμπνευσμένη από την παθητικο-επιθετική προσέγγιση του στην κατάσταση, με στίχους όπως «Πόσο καιρό πρέπει να τραγουδάμε αυτό το τραγούδι», που υποδηλώνει το θυμό τους για την προσέγγιση των αρχών στην κατάσταση. Και αυτός ο στίχος ακολουθείται από έναν άλλο στίχο «Γιατί απόψε μπορούμε να είμαστε ένα», που υποδηλώνει ότι η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή για μια συνθήκη ειρήνης. Και αντλούν επίσης οι άντλοι σαν έμπνευση YouTube από την παγκοσμίως διάσημη φωτογραφία του Edward Daly, ο οποίος εντοπίζεται να προστατεύει μια ομάδα επιζώντων να φροντίζει ένα τραυματισμένο αγόρι κουνώντας ένα ματωμένο μαντίλι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, ευτυχώς, δεν θέλω να... Αηδόνια δίπλα στο ποτάμι, πάρτε μας και εμάς, ρε παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν θα κάτσουμε σε μια γωνίτσα, δεν θα ενοχλούμε καθόλου. Για να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα, γιατί είναι βασικότατο, γιατί είναι η κατάσταση τεταμένη σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα. Τεταμένη. Έχουν ζητήματα στο Ισραήλ τώρα. Μεταξύ, όταν λες δεν είναι αυτό το εικόνα της χώρας μας, ο Υπουργός Εξωτερικών, και βγαίνει ο Γκβίρ αυτός με την τούρτα με τη θηλιά και λέει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν είναι το παιχνιδάκι το Ισραήλ που το κάνουν ό,τι θέλουν, απαντάει στο δικό του, δεν απαντάει στους άλλους τα λοιπά. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τα εσωτερικά τους, θα μου πεις, τα ισοκομματικά τους, και τα, όχι, ισοκομματικά δεν είναι, είναι άλλα κόμματα. Τα πολιτικά τους μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν στη βάση του ότι τι θα γίνει. Διότι είμαστε εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν εχθροπραξίες στο Ιράν, στο Λίβανο συνεχίζονται κανονικά. Το Ισραήλ χτυπάει κανονικά το Νότιο Λίβανο. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς. Θα μου πεις, έχουμε και τη Χεζμπολάκ που χτυπάει επίσης. Την έχουμε κι αυτή. Εννοείται. Και για να μην το αφήσουμε έτσι, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το ολοκληρώσουμε το θέμα, θα ήθελα να πω ότι αυτό με τη δημοσιοποίηση του βίντεο δεν είναι καινούριο. Όχι. Έχει ξαναδημοσιοποιηθεί βίντεο, όχι με ακτιβιστές. Όχι με ακτιβιστές. Με Παλαιστίνιους, το ίδιο. Δεμένη πιστάγωνα και γονατιστή με το πρόσωπο κάτω. Για τη θανατική ποινή και τα λοιπά. Στο προσωπικό του κανάλι το έχει αναρτήσει αυτό. Μπορείτε να το βρείτε. Και ο ακροδεξιός αυτός υπουργός φαίνεται να απευθύνεται στην κάμερα, δείχνει 12 κρατουμένους που είναι εξαπλωμένοι μπροστά σε μια Ισραηλινή σημαία και λέει: αυτοί οι τύποι μας σκοτώνουν, κοιτάξτε τους, θανατική ποινή για τους τρομοκράτες κτλ.
Και επίσης, για να μην μπερδευόμαστε, κανείς δεν είναι, θεωρώ, έτσι δεν μπορώ να το ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας σας και ο καθένας μας, κανείς δεν είναι υπέρ της Χαμάς. Έτσι. Μιλάμε για, πραγματικούς τρομοκράτες. Δηλαδή το, η επίθεση στο Ισραήλ από όπου ξεκίνησε και ο πόλεμος δεν είναι πολύ μακρινή, 20 χρόνια πίσω. Έτσι. Και το πώς συμπεριφέρθηκαν και τα δικά τους τα βίντεο που τα βλέπεις και αν αντέχει το στομάχι σου και λες δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να συμπεριφέρεται έτσι. Για να μην δίνουμε συγχώρο χάρτια και λέμε δεν πειράζει, μιλάμε για, εμείς αναφερόμαστε και ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει ο άμαχος πληθυσμός, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Μας ενδιαφέρει το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε συνανθρώπους τους. Και βεβαίως, όχι σε στενό κύκλο, σε έναν ευρύτερο κύκλο που λέγεται παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το διατάφτα. Για να δούμε τώρα. Καταδίκες έχουμε ελεκτικές. Τι θα γίνει τώρα στα εσωτερικά τους, ας τα λύσουνε. Α, έχω να σας πω για κάτι άλλο δηλώσεις. Δεν σας είπα κάθε φορά. Κάθε βράδυ λέω το ίδιο. Ως τώρα οι δηλώσεις είναι αυτές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται κι άλλες. Δήλωσε χθες, γιατί έχουμε τον πόλεμο, το ξεχνάμε στο Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Και είχε δηλώσει πριν ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί. Και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία. Είπε πάλι τα ίδια. Έχει εξαφανιστεί το ναυτικό, έχει εξαφανιστεί η αεροπορία, έχει σχεδόν τα πάντα. Θα υπογράψουν, λέει, ένα έγγραφο. Ας δούμε τι θα συμβεί. Νωρίτερα ρωτήθηκε αν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Και με άρχισε να λέει για το διάρκεια άλλων πολέμων. Είπε για το Βιετνάμ, είπε για το Αφγανιστάν. Θα δώσουμε, λέει, μια ευκαιρία στους Ιρανούς. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζεται. Και συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά καταλάβει το Ιράν. Και είπε επίσης, παραδέκα είναι, ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Διατύπωση. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Ξέρετε τι είπε? Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά. Και επίσης αστειεύτηκε, λέει, σχετικά με το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, λέει, έχω 99% στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργό. Έκανε δημοσκόπηση μόνος του εχθές ο Τραμπ και βρήθηκε ότι έχει 99%. Το Άξιος λέει ότι υπάρχει μια, γιατί ερωτήθη, γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Γι' αυτό είπε στο ίδιο μήκος κύματος κάνει ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει στο ίδιο μήκος κύματος για τον Τραμπ. Βγαίνει το Άξιος λοιπόν και λέει ότι την Τρίτη είχαν έντονη τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία και πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία. Διαφώνησαν ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα, για να δείτε τι κατάσταση ήταν, σε τι κατάσταση έγινε το τηλεφώνημα, πηγή σχετική, λέει, με το θέμα ανέφερε ότι ο Μπίμπι Νετανιάχου είχε πάρει, λέει, φωτιά. Καταλαβαίνετε, μετά το τηλεφώνημα. Και δύο Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Άξιος ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες είχαν ξεκάθαρη διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν στο εξής. Φανταστείτε τι έγινε. Το δημοσίευμα σημειώνει πάντως ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται συστηματικά ανήσυχο σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Ανησυχεί, λέει, πάντα. Και τέλος πάντων, αυτό το έγγραφο που λέει ο Τραμπ να το υπογράψουν, τους δίνουμε μερικές ημέρες. Έχουν στείλει
Οι Ηνωμένες Πολιτείες νέα πρόταση προς το Ιράν μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Και πηγές προσκύμενες στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ανέφεραν στο ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν ότι η Τεχεράνη εξετάζει το έγγραφο, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Τέλος πάντων, χθες ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ακριβώς στο όριο. Δηλαδή, ή να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος ή να επιτευχθεί συμφωνία. Πρέπει να είναι, λέει, οι απαντήσεις των Ιρανών 100% ικανοποιητικές. Και λέει επίσης το Άξιος ότι το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν συντάξει αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικού μνημονίου, έτσι, με στόχο να γεβηρωθούν οι διαφορές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Συνεχίζονται, λέει, η Τεχεράνη, οι συνομιλίες. Έχει πάει στον Τεχεράνη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα για να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Και είπε ότι στόχος είναι της επιστολής προθέσεων είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και να δοθούν εγγυήσεις αφέστερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τι να σας πω, περιμένουμε. Και επίσης είπε, μην το ξεχάσω, δεν θα ήθελα, θα πρέπει να ανοίξουμε, λέει, τον Τραμπ, θα πρέπει να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς και αυτό θα συμβεί αμέσως. Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζεται. Γιατί βγαίνει να βιαστεί. Γιατί. Θα σας πω μετά, όταν θα γυρίσουμε από το δελτίο. Βάλει να παίζει το τραγούδι, βρε πάνω, παίζει, δεν ξέρω. Παίζει, υποθέτω. Ναι, όταν θα επιστρέψουμε, λοιπόν, τι γίνεται με τα στενά του ορμούς και τι πρόβλημα υπάρχει παγκοσμίως που δεν βιάζεται ο Τραμπ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ανάφλεξη μετά το πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να περιμένει

0: σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες ημέρες. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίον επικαλείται το Channel 13, δήλωσε ότι συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα υπάρξει μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Το Ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε την Τρίτη το βράδυ μακρά και δραματική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μία: η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί, καθώς ο στόλος αριθμεί πλέον 1076 οχήματα με στόχο τα 1700. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος με επιστολή του την συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να συνεδριάσει και να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και την συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας παράλληλα προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος μετά το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερέσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομέαρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αντίδραση της Αθήνας ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι σε Ευρωπαίους πολίτες. Προηγήθηκε διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο, μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξορίστων. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα. Πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα.

0: Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: you. Damn.
1: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, στις Κωνσταντίνες, στις Ντίνες, σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Να είναι καλά, γεροί, δυνατοί και χαμογελαστοί. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, τι σχέση έχει ο Καμένος με το Ισραήλ? Τι σχέση έχει η πολιτική κατάσταση δική μας πριν 10 χρόνια με το Ισραήλ? Πρώτον, δεύτερον, γεια σας κύριε Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, γιατί εσείς με αποκαλείτε κυρία Γεωργιτζίκη. Αφού με αποκαλείτε κυρία Γεωργιτζίκη, θα ήθελα να μου μιλάτε στο πληθυντικό και όχι πολύ αντισημιτική, σε βλέπω, σας βλέπω, ή δυνατόν. Εμείς εδώ, πληθυντικός ευγενίας, είμαστε με τους ανθρώπους τους που υποφέρουν και με τους αμάχους και με τους ταλαιπωρημένους και με τους δυστυχισμένους. Ο οποιοσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα σε συνάνθρωπο για μας είναι απέναντι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός. Πώς τον λένε, από πού είναι, τι Θεό πιστεύει, πού στρέφεται για να προσκυνήσει. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά. Εμείς εδώ καταγράφουμε γεγονότα. Και επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι και σύγχρονοι άνθρωποι και υπάρχει διαδίκτυο κτλ., μπορείτε ανετότατα να μπείτε και να δείτε το τι συμβαίνει. Έχει βγει μία έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι το 25, πέρυσι δηλαδή, στοιχεία από 20 ένοπλες συγκρούσεις δείχνουν ότι ένας άμαχος σκοτωνόταν περίπου κάθε 14 λεπτά. Λέει. Και λέει επίσης ότι 147 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν οξία, επισητιστική ανασφάλεια την ίδια χρονιά, πέρσι δηλαδή, κυρίως λόγω των συγκρούσεων. Και λέει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα αυτή η έκθεση του ΟΗΕ, διότι έγινε μια συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των αμάχων. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ των ανθρώπων που υποφέρουν. Για να το κλείσουμε εδώ. Μπορείτε να υποστηρίζετε όποιον θέλετε. Καθόλου δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε εδώ, κουβεντιάζουμε, λέμε την επικαιρότητα, λέμε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, θέλετε να πάρετε το μέρος κάποιου, δικαίωμά σας είναι. Εμείς παίρνουμε το μέρος των ανθρώπων που δεν φταίνε σε τίποτα και υποφέρουν. Επειδή λοιπόν βγήκε ο Τραμπ εχθές, είπε δεν βιάζομαι, λέει, για τα στενά του ορμούς, βγαίνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και λέει ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα. Και για να αποτραπεί, λέει, μια τέτοια εξέλιξη, πρέπει να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευθούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί αύξηση του κόστους μεταφοράς. Όλα αυτά επειδή τα στενά του ορμούς είναι κλειστά. Και λέει επίσης ο ΟΗΕ ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις. Και λέει επίσης ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ότι το παράθυρο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κλείνει γρήγορα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, λέει, τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση, θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση των τιμών των τροφίμων θα ξεσπάσει σε 6 έως 12 μήνες. Ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, που ακολουθεί τη μηνιαία εξέλιξη των διεθνών τιμών από ένα καλάθι προϊόντων τροφίμων, τα οποία διατίθεται στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το σοκ, λέει, εξαπλώνεται σταδιακά: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έλευση του Ελνίνιο, γιατί έχουμε και αυτά, τα καιρικά, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε ξηρασίες και να διαταράξει τα βροχομετρικά και θερμικά καθεστώτα σε αρκετές περιοχές. Για να αποφευθεί, λέει, αυτός ο κίνδυνος, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει περισσότερα από 20 βραχυπρόθεσμα, μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές εναντί των στενών του ορμούς, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι απλή. Έτσι. Δύσκολη. Μια κουβέντα. Πολύ δύσκολη, θα έλεγα. Και επίσης έρχεται η Eurostat και λέει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιτάχυνε απότομα τον Απρίλιο του 26, το μήνα που μας πέρασε, φτάνοντας στο 3% σε ετήσια βάση από 2,6% το Μάρτιο. Και με πληθωρισμό 4,6% η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 3,2%. Και κύριος ένοχος για την ανατίμηση είναι η ενέργεια, διότι μετά από μήνες αποκλιμάκωσης οι τιμές ενέργειας στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκαν σε ετήσια βάση στο 10,8% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο. Και αδιαφυσβήτητα πλέον η κλιμάκωση της κρίσης στον κόλπο και ο αντίκτυπός στις αγορές ενέργειας αφήνει ορατό αποτύπωμα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Οι υπηρεσίες παραμένουν επίσης παράγοντας πίεσης, παρά το γεγονός ότι η ετήσια αύξησή τους επιβραδύθηκε ελαφρά στο 3%. Έτσι. Η απόστασή μας ως Ελλάδα από τους καλούς μαθητές είναι εντυπωσιακή, με τη Σουηδία να καταγράφει πληθωρισμό μόλις 0,5%, η Δανία 1,2% και η Τσεχία 2,1%. Στο άλλο άκρο, η Ρουμανία παραμένει η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 9,5% έχει η Ρουμανία. Μετά είναι η Βουλγαρία 6% και η Κροατία 5,4%. Σήμερα η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τις ιαρινές οικονομικές προβλέψεις. Και αύριο, που είναι Παρασκευή, η Ευρωομάδα, υπό την προεδρία του Κυριακού Πιερακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, θα συνεδριάσει στη Λευκοσία με επίκεντρο τη μακροοικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης με έφαση στη στέγαση και το έργο του ψηφιακού ευρώ. Διότι κύριος παράγοντας στη μακροοικονομική συζήτηση παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τα λοιπά. Έτσι. Να τα έχουμε και αυτά κατά νου. Και τώρα που λέει για το στεγαστικό. Η Ελλάδα, λέει, έχει γίνει, θα πάω αλλιώς, έχει γίνει μια μελέτη της διανέωσης και του ΙΟΒΕ, η οποία αυτή μελέτη καταγράφει την εκτείναξη του κόστους κατοικίας, τη μείωση της ιδιοκατοίκησης και την αυξανόμενη πίεση σε ενοικιαστές και νέους. Και λέει ότι η στεγαστική κρίση στη χώρα μας αποκτά ολοένα και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με το κόστος στέγασης να απορροφά πλέον δυσανάλογο μέρος των εισοδημάτων και την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία να γίνεται δυσκολότερη για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Διότι αυτή η μελέτη καταγράφει μία αγορά που πιέζεται από χαμηλές αποδοχές, περιορισμένη προσφορά κατοικιών, αδυναμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση και άνοδο των τιμών. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας του κύκλου ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες. Είναι το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19,2. Ξαναλέω, εμείς είμαστε 35,5. Και ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η εικόνα στα αστικά κέντρα, όπου ένα στα τρία νοικοκυριά ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο και λοιπές δαπάνες κατοικίας. Και περίπου ένα στα 10 νοικοκυριά καταγράφει καθυστερήσεις στην πληρωμή ενοικίου ή δανειακών υποχρεώσεων. Και όσο γίνονται αυτά, συνεχίζεται η σταδιακή υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης, που αποτελούσε παραδοσιακά βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Περισσότεροι είχαν δικά τους σπίτια. Το ποσοστό όσων κατοικούν σε ιδιόκτητο σπίτι έχει περιοριστεί στο 70%, καταγράφοντας πτώση περίπου 8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 10. Και η στεγαστική κρίση, λέει, δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο, επιβαρύνει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις νεότερες ηλικίες. Μονογονεϊκές οικογένειες, η μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση, το 66,2% αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική πίεση σε σχέση με το κόστος κατοικίας. Ενοικιαστές, 6 στους 10 δαπανούν υπερβολικά μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για σπίτι, για στέγαση. Για τους νέους ηλικίας 18-29 ετών, οι περισσότεροι από το μισό αυτή της ηλικιακής ομάδας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος κατοικίας. Στεγαστικό δάνειο. Έχουν αυξηθεί τα επιτόκια και το συνολικό κόστος δανεισμού και πιέζονται οι ιδιοκτήτες που έχουν στεγαστικό δάνειο. Η μελέτη αποδίδει σημαντικό μέρος της αύξησης των τιμών στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, λέει, τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε κατοικίες και επαγγελματικά ακινήτα έφτασαν περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξημένη παραμένει για η ζήτηση μέσω του προγράμματος Golden Visa. Και καθοριστική επίδραση στην αγορά κατοικίας έχει εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε τουριστικές περιοχές, και αυτό περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Και βεβαίως ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των ενοικίων. Και λέει η μελέτη αυτή ότι η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση σε προσιτή στέγη γίνεται όλο ένα δυσκολότερη, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια έχει περιοριστεί δραματικά σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Και αυτό το γεγονός τι σημαίνει? Ότι αθίσταται η αγορά κατοικίας σχεδόν απαγορευτική για μεγάλο μέρος των νέων νοικοκυριών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι ένα ζήτημα, ένα τεράστιο ζήτημα. Επίσης, σημαντικός αριθμός, λέει, κατοικιών παραμένει εκτός αγοράς λόγω φυλών, ρυθμίσεων και πληστηριασμών. Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται ουσιαστικά παγωμένα, χωρίς να αξιοποιούνται είτε για πώληση είτε για ενοικίαση, και περιορίζεται η διαθέσιμη προσφορά κατοικιών. Και παρά το ότι δεν μπορούμε να βρούμε προσιτή κατοικία εύκολα, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό κενών ακινήτων. Λέει η Ελστάτ ότι καταγράφονται περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια κενές κατοικίες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 35% του συνολικού οικιστικού αποθέματος της χώρας. Και στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο εξοχικές όσο και δευτερεύουσες κατοικίες. Το ότι υπάρχουν δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τις βρούμε, να τις νοικιάσουμε, να τις αγοράσουμε. Αυτό λέει η έρευνα. Διότι πολλά από τα ακίνητα απαιτούν εκτεταμένες ανακαινήσεις. Είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που σημαίνει μακριά από θέσεις εργασίας, που σημαίνει μακριά από βασικές υποδομές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος να παραμένει ουσιαστικά ανενεργό για την αγορά κατοικίας. Ωραία τα λέει η Ελστάτε και η έρευνα. Ωραία τα λέει. Επίσης, για να μην, πώς το λέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί λέμε για οικονομικά και για ασθενά ορμούς και για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Χτυπάνε καμπάνες διάφορες. Να αφήσουμε την κατοικία, να πάμε σε κάτι απλούστερο. Απλούστερο. Που είναι η τιμή, τιμές των καυσίμων. Διότι είχαμε 7 διαδοχικές αυξήσεις. Η μέση πανελλαδική της αμόλυβης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ. Προσεγγίζοντας λέει το ιστορικό υψηλό του 22. Και επειδή έχουμε πολλά νησιά, και πολύ ωραία νησιά μάλιστα, και επειδή τα προτιμούν οι τουρίστες, και επειδή έχει μπαίνει στην κορύφωσή της η τουριστική περίοδος, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές λέει πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πάνω από 2,25 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετά νησιά. Τις επόμενες 5 μέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών. Και ας πούμε οι Κυκλάδες υποδέχονται την τουριστική σεζόν με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Και τι κάνουν οι ταξιδιώτες? Γεμίζουν τα ρεζερβουάρ από το προορισμό, από το μέρος που φεύγουν, για να πάνε στα νησιά. Για να ταξιδέψουν. Η μέση τιμή της βενζίνης στις Κυκλάδες ανήγγιζει τα 2,26 ευρώ το λίτρο. Αμόλυβδη 1,99 για το πετρέλαιο κίνησης. Δωδεκάνησα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και 1,93 το ντίζελ. Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο ας πούμε 2,14 ευρώ. Πετρέλαιο κίνησης στο 1,90. Και ζητούν οι βενζινοπόλες την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου, αλλά και την επέκτασή της στην αμόλυβδη. Αυτό εξετάζεται για την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Και λένε επίσης οι άνθρωποι εκεί της αγοράς, οι ιδιοκτήτες βενζινάδικων κτλ., ότι για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες νησιών και τα λοιπά, το κόστος μετακίνησης είναι δυσβάσταχτο, με την κατανάλωση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, ενώ η αγορά φοβάται νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι, διότι θα έχουμε καλή ζήτηση. Καλοκαίρι είναι. Θα μου πεις μόνο τα νησιά εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Η μέση τιμή της αμόλυβης στα 2,11. Πετρέλαιο κίνησης παραμένει μία ανάσα από τα 1,80. Θεσσαλονίκη και Αχαΐα το ίδιο. Χθες ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,10 το λίτρο. Και τι κάνουν οι οδηγοί, τι κάνετε εσείς που οδηγείτε, γιατί εμείς δεν οδηγούμε, δεν ξέρουμε. Ψυχραιμία σου λέει, λιγότερο καύσιμο. Λιγότερο. Τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αν και πότε και όποτε ανοίξουν τα στενά τόρμους και τι θα γίνει με την επιδότηση των 20 λεπτών, ξαναλέω, που εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο.

0: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Θα πάει, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Κορέα.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, στη Βόρεια. Βόρεια Κορέα. Κιμ Ιονγκ Ουν. Αυτό είναι η Βόρεια Κορέα. Εχθές ήταν η καταπληκτική συνάντηση, δεν το συζητώ, του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων και σφραγίστηκε η στρατηγική συμμαχία με σειρά συμφωνιών, ενεργειακά ασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας. 4 μέρες διαφορά είχε μια επίσκεψη από την άλλη, του εννοώ του Τραμπ με τον Πούτιν στο Πεκίνο. Τυχαίο ήτανε. Δεν συνέβη ως εξ επιτούτου. Έτσι, αυτή η περίπτωση εξυπηρετήθηκε ο σκοπός της Κίνας να παρουσιαστεί ως υπερδύναμη και πυλώνα σταθερότητας. Από τη μία η Ουκρανία, Πούτιν, από την άλλη το Ιράν, Τραμπ. Έτσι. Και η σχέση των δύο ηγετών, του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ, παρουσιάστηκε πιο θερμή, λέει, από ποτέ. Και μάλιστα φρόντισαν να αναδείξουν το κοινό μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφοντας τη διμερή σχέση τους ως ήρεμη δύναμη εν μέσω χάους. Εχμή το λες αυτό, σαφέστατη, για την Προεδρία Τραμπ. Και επειδή εχθές είχαμε μία αντέκκληση ποιος τον υποδέχθηκε, γιατί δεν θυμάμαι, ο Χρήστος το είχε πει ότι τον υποδέχθηκε, λέει, ο πρόεδρος τον Πούτιν, ενώ τον Τραμπ ο υπουργός εξωτερικών, όχι, ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τον Πούτιν τον υποδέχθηκε ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι μέλος του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από το περιβάλλον του Προέδρου Σι. Αυτό σου λέει δείχνει τους στενούς δεσμούς. Ενώ για τον Τραμπ ήταν ο αντιπρόεδρος. Ήταν πιο υψηλόβαθμοι, αλλά πιο τυπική και θεσμική υποδοχή. Έτσι, του Τραμπ. Τέλος πάντων, μπροστά στις κάμερες υπεγράφησαν περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Σου λέει, στην κοινή διακήρυξη παρουσίασαν ο Πούτιν με τον Σι τις χώρες τους ως εμπροστοφυλακή μιας νέας διεθνούς τάξης στον αντίποδα των επιπτώσεων της Προεδρίας Τραμπ. Δεν μπορεί, λέει, να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, λένε. Τέλος πάντων, υπήρχε όμως και ένα ζήτημα. Υπήρχε μια επιθυμία της Ρωσίας για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Δεν. Ο Σι αναφέρθηκε μόνο σε ένα πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Δεν είπε για την Ουκρανία. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας. Για την εισβολή της Ρωσίας ούτε μία λέξη. Εν τη αυτή περιπτώση, Σι και Πούτιν καταδίκασαν τις προδοτικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών, την υποκριτική χρήση των διαπραγματεύσεων ως πρόσχημα για την προετοιμασία τέτοιων επιθέσεων, τη δολοφονία ηγετών κυρίαρχων κρατών, την αποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης σε αυτά τα κράτη και την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος, καθώς και την αποκάλυπτη απαγωγή εθνικών ηγετών με σκοπό τη δίκη τους. Θα σας πω τώρα, είναι γιατί. Εν τη αυτή περιπτώση έχει προκύψει ένα ζήτημα με την Κούβα. Ζήτημα, δεν τίθεται θέμα εισβολής, άλλο. Η Κίνα ζητά το τέλος των συγκρούσεων αλλού και στοχεύει τις ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά δεν είπε τίποτα για την Ουκρανία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και αυτό, λέει, εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη σχετικά με το κατά πόσο το Πεκίνο είναι πρόθυμο ή ικανό να ενεργήσει ως ένα πραγματικά αμερόληπτος παγκόσμιος παράγοντας. Διότι έχει προσπαθήσει το Πεκίνο να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη έχουν παροτρύνει την Κίνα να διακόψει την οικονομική στήριξη που προσφέρει στη Μόσχα. Σιγά. Σε τι διαφέρει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν με το εκείνον της Ουκρανίας για την Κίνα? Φοβάται ότι θα χάσει ένα βασικό σύμμαχο αν ο Πούτιν χάσει τον πόλεμο, και ανησυχεί για οποιαδήποτε αστάθεια σε ένα τόσο μεγάλο γείτονα. Αντίθετα, ο πόλεμος στο Ιράν βλάπτει τα κινέζικα συμφέροντα, διότι το Πεκίνο διαθέτει αποθέματα πετρελαίου, αλλά δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση που έχει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Το να ζητάει το τέλος του ενός πολέμου και όχι του άλλου επηρεάζει την αξιοπιστία Σι, λένε οι αναλυτές, καθώς η Κίνα προσπαθεί να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Επίσης, θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με την Ευρώπη. Προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις, δεσμούς ισχυρούς και να στηρίξει την οικονομία της η Κίνα, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Και εν διάρκει περιπτώσει, λένε ότι, και το βλέπουμε και εμείς, ότι όσο εντυπωσιακή και αν φαίνεται η διπλωματία υψηλού επίπεδου της περασμένης εβδομάδας και αυτής της εβδομάδας, ο Σι εξακολουθεί να έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο, καθώς λέει η ηγεσία της Κίνας, η οποία έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη υπό τον Σι, παραμένει αμφιλεγόμενη και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς, λένε οι αναλυτές. Εμείς τι είμαστε, να το αμφισβητήσουμε? Έτσι, γιατί είδαμε και τις δύο, τις παρακολουθήσαμε και τις δύο επισκέψεις των δύο Προέδρων και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Πώς εντάξει, τα υποδοχές καταπληκτικές και δείπνα και γεύματα και τα παιδάκια με τις σημαίες να χοροπηδάνε και αυτό από εδώ είναι αυτό, από εκεί είναι το άλλο. Όλα αυτά πολύ καλά, το διατάφτα, το διατάφτα. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο σχεδόν. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, εσύ? Εννοείται, μα τι συζητούμε τώρα? Εννοείται, το διάβασα κι εγώ. Πώς το λένε, τι έγινε τώρα? Επειδή μου υπάρχει ένας ραδιοσταθμός από το 1964 στην Αγγλία. Και όλοι έχουν ραδιοσταθμοί, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε γρουσούζικα πράγματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έχουν τέλος ένα, πώς να το πω τώρα, ηχογραφημένο, αν και όποτε πεθάνει ο βασιλιάς, να το μεταδώσουν. Έτσι. Έγινε λάθος, πλόγαρε λέει το κομπιούτερ και μετέδωσε ότι πέθανε ο Κάρολος, ο οποίος ήταν σε ταξίδι και τα λοιπά. Λάθος, συγγνώμη, λέει, δεν το κάναμε επίτηδες. Λάθος κουμπί, μπλόκαρε το σύστημα. Μηχάνημα είναι. Τι να κάνουν κι αυτοί? Δεν ξέρω εγώ τώρα τι θα πει ο Κάρλος. Δεν νομίζω να... Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Πού να ξέρω την ιδιοσυγκρασία του? Σε αυτά δεν απαντάνε συνήθως. Μπορεί και να απαντήσει. Ποιος να ξέρει. Αλλά θα το είχε κάνει ήδη. Αν ήτανε να απαντήσει. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Παλιά λέγαμε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εντάξει, βγαίνανε εφημερίδες και είχαν κάποια λάθη. Μερικές φορές και σε πρωτοσέλιδα και σε κεντρικούς τίτλους και τα λοιπά, στο βασικό τίτλο υπήρχαν θέματα, αλλά τι να κάνεις, ευτεγές, όχι. Και τώρα, πολλό δε μάλλον τώρα, που ένα κουμπί να πατηθεί λάθος, ένα σύστημα να μπλοκάρει, μεταδίδει κάτι που δεν πρέπει. Δεν έχει τίποτα ο Κάρολο. Ανησυχείς για τον Κάρολο? Εντάξει, καλό είναι να ανησυχούμε για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι άσχημο. Το θεωρώ πολύ καλό. Βρε, τι έχουμε πάθει. Έχεις και εσύ θέματα. Το συγκρίνεις με τι? Ξέρω που το πας. Καμία σχέση. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ακόμα από τι είναι αυτή η οσμή στα νότια προάστια. Δεν έχει διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου. Είναι από τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν. Εξετάζουν άλλες πολλαπλές και όλες πιθανές εξηγήσεις. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά σενάρια. Οι εργασίες πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Αφπίγο επισκευαστική ζώνη Περάματος και της Σαλαμίνας. Από εκεί, λέει, μάλλον προήλθε. Μπορεί να είναι και ένα δεξαμενό όπλο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Έγινας. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Μπορεί να είναι και αυτό. Μετά μπορεί να είναι μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλανκτόν. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν οι έντονες και ασυνήθιστες οσμές. Τέλος πάντων, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι της ΔΕΣΦΑ και της ΕΔΑ για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Δεν έχουμε ζητήματα. Και επίσης δεν παραπονέθηκαν ξανά εκεί οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου ότι είχαμε επανάληψη του φαινομένου. Δεν ανησυχούν πλέον. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τώρα από τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και μας το λένε οι επιστήμονες, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν θέλω άγχος. Αν πεις άλλο να το ζεις και άλλο να σε μακριά. Σωστό και αυτό. Και επίσης, επειδή Πέμπτη είναι, τι έμεινε? Μια Παρασκευή μετά το Σαββατοκύριακο, και δεν θα έχει και τις οσμές και τα λοιπά, θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά, βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα υπηρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και την ορεινή Κρήτη. 6 μποφόρ θα έχει, βορειοδυτική άνεμη γενικά. Μέχρι τους 28 θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στην Αττική, έτσι λέγανε και για χθες, δεν έβρεξε τέλος πάντων. 28 βαθμούς, αυτά είναι. Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, 27. Αυτά σήμερα που είναι Πέμπτη. Παράσκευη, για να πάτε να πείτε έτσι τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να έχει καλό καιρό, να μην βρέχει. Αν κυκλοφορήσετε, πάρτε μαζί σας και μία ομπρελίτσα. Κακό δεν είναι. Επίσης, μετά την Παρασκευή έχουμε, λέει, πολλές βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. 5 μποφόρ, άνεμους δεν θα έχει, αλλά θα έχει πτώση της θερμοκρασίας λίγο. Δεν φανταστείτε, θα έχει, ξέρω εγώ, 15. Όχι.
αν έχει 28 σήμερα, μπορεί να έχει, θα κάνω και το μετεωρολόγο τώρα, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 26. Θα μας τα πούν οι μετεωρολόγοι εν ευθέτω χρόνο. Επίσης, επειδή έχουμε το EuroLeague Final Four Athens 2026. Συγγνώμη. Και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει ανακοινώσει την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 6 το πρωί σήμερα, που ξημερώνει, Πέμπτη, ως και τις 6 το πρωί στις 25 Μαΐου, διότι αυξάνονται, είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση. Βεβαίως. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονή Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Μπένση, Παπαδιαματοπούλου, Αρκμανός Ιένος Δραγούμη, Βασιλείος Αλεξάνδρου, Αντίνορος Ριζάρη. Επειδή θα έρθουν φιλαθλοί και θα είναι και πολλοί φιλαθλοί και θα είναι και αποστολές ομάδων και θα είναι και επίσημοι και θα είναι και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα έρθουν εδώ στην Αθήνα στη διάρκεια της διοργάνωσης, για να μην έχουμε τίποτα επεισόδια και για να διασφαλιστεί δημόσια ασφάλεια, θα έχουμε αυτή την απαγόρευση από τις 6 το πρωί σήμερα. Επίσης, τίποτα λέει συναθρήσεις ή πορείες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, με προβλήματα στην κυκλοφορία, πρόσβαση πολιτών σε υπηρεσίες και τα λοιπά, επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας. Δεν θα επιτρέπονται αυτές οι συναθρήσεις για να μην έχουμε ζητήματα. Εντάξει, πώς το είπα, EuroLeague Final Four Athens 2026. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Σας φιλώ να περάσετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: και επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις

0: και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ξημέρωμα Πέμπτης, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στον εγγονό μου και στο σύζυγο, τα φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να τους χαίρεσαι.

Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα τραγούδι λέει για μένα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ, λέει, όλους πολύ. Χρόνια πολλά και στο Ρισβά που γιορτάζει.

0: Για πάμε και μέχρι το Παναγιώτη, κάτι για μας. Έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα. Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
2: Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
2: Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα. Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
0: Θα μου πείτε τι με πιέσε και βαραχαρικλίνα. Βεβαίως 1978 ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Για δέσιμο». Ακούμε το «Κούλα και Χαράλαμπε». Σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
3: Χαράλαμπε.
0: Απλά επέλεξα αυτό.
3: Χαράλαμπε.
0: Γιατί είναι το πιο εύκολα μεταδόσιμο. Γιατί τα υπόλοιπα πάει το πενελίκι σύννεφο.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
1: Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Πρώτο πρόγραμμα.

0: στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Και έβαλα και λάθος σήμα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αείμνηστος Αντώνης Ρεπάνης, λοιπόν, ήρθες εσύ ή αλλιώς είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο. Δεν τραγούδισε μόνο τραγουδάρες, έγραψε και τραγουδάρες όπως το επόμενο του Στράτου. Άστε με απόψε μοναχό. Αλλά εδώ ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Είναι για πολύ καψωμένους, λέμε. Έτσι, Κώστα Αρβανίτη, καλημέρα στον καλό φίλο. Μας ακούει κατοίκον εκεί στον Πειραιά.

Λοιπόν, μου λέει ο Σταυρούλιας, κάθε φορά λέει στην εκπομπή σου παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ρε φίλε, αφού μ' αρέσει, γιατί ζορίζεσαι? Μ' αρέσει ο στίχος. Και αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία. Όταν λέω ιστορία, δική μου ιστορία. Έχουμε πάει με τον κουμπάρ μου, καλή ώρα μου τον θυμήθηκα απόψε, με πήρε ο καλός φίλος ο Λευτέρης ο Κοντουλάκος και μου λέει στις 13 του Ιούνιου έχω κλείσει στην Παιανία, στην κεντρική πλατεία, τα αδέλφια να τραγουδήσουν, τον κουμπάρο σου και τους άλλους δύο, θα έρθεις? Του λέω, μα είσαι σοβαρός, στο σπίτι μου δίπλα και δεν θα έρθω. Λοιπόν, τραγουδάει ο Άγγελος με τον Διαμαντή και με τον Στέλιο στην πλατεία της Παιανίας στις 13 του μηνός. Αυτό είναι μέσα στα δημοτικά φτιαγμένο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε μια δόση, είχα πάει σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου. Λοιπόν, και είμαστε εκεί, καθόμαστε στο τραπέζι, του δίνουν το μικρόφωνο και λέει αυτό. Του λέω, ρε Στέλιο, τι είναι αυτό το τραγούδι? Μου λέει, είσαι τρελός, ρε, του Στράτου. Λέω και εγώ, πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι? Εν τω μεταξύ, μετά έψαχνα να το βρω και δεν μπορούσα να το βρω πουθενά. Ήταν σε μια συλλογή του Ρεπάνη και δεν ήξερα ότι τότε εκείνες τις εποχές δεν είχαμε ούτε δίκτυο να το γράψεις, να βρεις την οσύνη, αν είναι του Ρεπάνη. Τέλος πάντων, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έναν άλλο καλό φίλο την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Είπαμε χρόνια πολλά στους κοστάδες που γιορτάζουν. Ρε, εσύ Αρβανίτη, δεν σου είπα χρόνια πολλά, ρε. Τι είναι τούτο στο... Α, καλά. Κωστάκι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένεια και με υγεία πάντα. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν με έναν άλλο καλό φίλο, τον Γιώργο τον Γερολυμάτο, το «Κινδυνεύω».

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας